να συμφωνήσουμε για πάντα, να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια, μήπως

0: Η ώρα είναι 6.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
3: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

0: Η ώρα είναι 8. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
3: Πραγματικός τυφλός.
4: Πέσανε ποινές.
3: Α, γι' αυτό τα λέει.
4: Πέσανε ποινές φυλάκισης από 6 μήνες με τριετή αναστολή.
3: Τώρα μάλιστα.
4: Μάλιστα. Και το εφετείο επιβεβαίωσε τις καταδίκες κιόλας. Το 2017.
3: Α, από το 2017.
4: Γιατρές, ευχαριστούμε. Το 2012 έγινε αυτό. Είπε μέσα στην κρίση.
3: Εκεί που ήταν και στην Κεφαλονιά δεν είχε γίνει,
4: ναι,
3: το ίδιο.
4: Είχε γίνει.
3: Και με τους ταξιτζίδες κάτι.
4: Και τα μουντανιά μια χαρά είναι τώρα.
3: Πάμε να σου πω ότι έχουμε πυρετό. Πυρετός είναι αυτός.
4: Πολύ ωραία φωτογραφία μου στέλνει ο Ηλίας από παραλίες στα Μουδανιά. Πρέπει να είναι από τη Βεριά, κάπου εκεί κοντά. Βλέπω απέναντι όλη η Ποκατερίνη. Για πες.
3: Ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει. Και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάσαι, αυτό είναι το energyoutloud.gr της ΔΕΗ, επίσημο χορηγό της EuroLeague. Μπες τώρα για να λάβεις μέρος στον μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα στο energyoutloud.gr.
4: Θα δώσει νικητές για να φύγουμε.
3: Θα δώσω.
4: Μέχρι να βρει τους νικητές, να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα ήταν η Φιμπρά. Και στηρίζει την εκπομπή η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης. Όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Φιμπράν, www.fibran.gr. Μαράγδα, πάμε για τους νικητές να μας πεις λίγο.
3: Αμα θα απαντήσουμε και το κρουζάκι μας.
4: Α, ναι, μας
3: το κανένας, μα κανένας.
4: Από εδώ κανένας. Από εκεί.
3: Πού να το βρίσκαμε, ρε παιδιά, και εγώ άμα με ρωτούσα.
4: Μαράγδα, ήταν... τώρα τελευταία να σας πω λίγο με αρτηρίσω. Κάνει παρέα με Πάγκο Γιάννη και Γιώργο Ζαέρη. Και αυτοί είναι στατιστικά κοιτές, έχουν κάτι καλές πηγές και τις τσάκωσε τις πηγές.
3: Έτσι
4: δεν είναι.
3: Έτσι είναι.
4: Και τα βρίσκει από εκεί. Μπράβο, Μαράγδα.
3: Έτσι είναι. Λοιπόν, παιδιά,
4: ναι,
3: πριν 55 χρόνια, το 71, αν δεν κάνω πολύ λάθος, γιατί τώρα δεν το ψάχνω ξανά.
4: Τι λες τώρα.
3: Στις σημειώσεις με εννοώ.
4: 51 το Παναθηναϊκό.
3: Μπράβο.
4: Τι λες τώρα.
3: Ναι. Απίστευτο.
4: Απίστευτο.
3: Απίστευτο.
4: Από τότε δεν έχει γίνει δύο πρωτεύουσες να συναντηθούν.
3: Ποτέ.
4: Πρωτεύουσες. Τρομερό αντιστοιχό έχει δώσει.
3: Ήταν ο Άγιαξ.
4: Και ο Παναθηναϊκός.
3: Και ο Παναθηναϊκός. Αυτό.
4: Τρομερό.
3: Τρομερό, όντως, πραγματικά. Σου λέω αυτό που πλησίασε, αλλά ήταν από την
4: αρχή. Ξέρεις πόσα γράψανε, γιατί προφανώς και είναι και δύσκολο να το γκουγκλάρεις από ό,τι κατάλαβα.
3: Τώρα ή κάνουμε δουλίτσα ή δεν κάνουμε.
4: Πώς για. Όπως το λέει, τα για σε μια ανθίζουν τώρα, όντως.
3: Αμαν, άλλος ναι, έρωτας.
4: Επίσης, εμείς ο Οφ της Κεφαλονιάς τιμωρήθηκε με μετάθεση στην Πάτρα. Ο οφθαλμίο της Κεφαλονιάς και εδώ στα. Δεν ήταν στα Κεφαλονιά, ήταν. Τιμωρήθηκε με μετάθεση στην Πάτρα.
3: Τώρα άσε μας. Ειλικρινά.
4: Εντάξει.
3: Λοιπόν, θα στείλουμε το Σκαρλάτο τον Πασχάλη.
4: Ναι.
3: Και τη Ζαχαρνάτη Χαρούλα.
4: Χαρούλα και Πασχάλης.
3: Ο Ντεόν Πλατεία. Να απολαύσετε, παιδιά, τις προσκλήσεις. Έχουμε άλλες δύο για αύριο. Παίζετε.
4: Παίζετε. Αύριο θα έχουμε και Παναγιώτη Κοκόρη. Να πούμε τίποτα για την τσέπη μας.
3: Να πούμε, έχουμε να πούμε.
4: Ωραία, ωραία.
3: Έχουμε. Γεια σας.
4: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις και απειλές για επανάληψη των βομβαρδισμών συνθέτουν το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν πλησίασαν χθες σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άξιος, οι ΗΠΑ έχουν στείλει μονοσέλιδο υπόμνημα με διατάξεις που περιλαμβάνουν μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν, άρση των αμερικανικών κυρώσεων, διανομή παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Ακόμη μια δίκη για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΟΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του τριμελούς πλημμυροδικείου Αθηνών. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες φωσκοτόπων στην Καστοριά και να εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου, ξεκινάει να εφαρμόζεται από την ερχόμενη Δευτέρα, μεθεπόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, ως επίσημο πλέον μέτρο η επιτήρηση κρατουμένων με βραχιολάκι. Η επιτήρηση θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι. Ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, για σήμερα Πέμπτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες και μάλιστα με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη Θεσσαλονίκη για σήμερα Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
0: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Πού πας?
16: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
15: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Μπορεί ο χρόνος να πέσει.

0: 3378.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε παπά.
3: Όχι.
4: Είπε παπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε λίγο να ξυπνάμε λίγο, Ντίνο. Έλα λίγο να βλέπω ζωηράδα. Έλα λίγο, επό μου. Τι έγινε, κουράσκες, τι έγινε, τα χέρια τι. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Χάρη Μανουλίδη βλέπω απέναντι. Ακμεότατος, επέστρεψε δροσερός μετά το.
1: Αφού χθες δεν έκανε τίποτα,
0: ρεπό του.
1: Δροσερότατος.
0: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε, τα πάμε πάλι, τα ίδια τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εσύ παίρνεις ρεπό του σαν τον κύριο άνθρωπο, το παίρνεις σπάστο. Να μην πάει δηλαδή για να.
1: Κυφορίδιο καφέ είναι να πάει σπάστο τώρα μου.
0: Σπάστο, μπράβο, ναι. Σπάστο. Και απέναντι έχουμε. Άνθρωπος δεν θες να κάνεις χειραψία μαζί του.
1: Ναι.
0: Έτσι, Ιωάννη Λελίδη The Great, το φιλαράκι μας.
1: Προνομιούχος.
0: Γιατί εννοείς προνομιούχος, ο σχολήπτης.
1: Παρκάρει εδώ μέσα.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Τη λιμουζίνα του.
0: Λιμουζίνα, δεν βάζει τη λιμουζινέτα εδώ μέσα. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Νείλος.
1: Ποιος είναι ο Νείλος?
0: Ο ποταμός. Τι ποιος είναι?
1: Ναι.
0: Κάποιοι δίνανε παλιά το όνομα του ποταμού στα παιδιά τους. Τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό, αλλά δηλαδή, γινόταν επειδή το θεωρούσαν. Ναι.
1: Εσύ τα βγάζει ποινιό, δηλαδή τον αγίου.
0: Τρελό είσαι.
1: Ναι, δηλαδή,
0: τρελό.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για ποιο Νείλο.
0: Ναι. Δηλαδή, υπάρχει ένα όνομα.
1: Κοπέλα θα ήταν η Νείλα.
0: Νείλα.
1: Μου τύχε μια Νείλα να
0: μου κάτσε, έφαγα μια Νείλα που
1: λέει. Μια Νείλα
0: που φάγα. Ένα ποτάμι έτσι ωραίο με όνομα να το έβγαζε Σικουάνα.
1: Ναι, να τον έβγαζε Σικουάνα.
0: Σικουάνα. Ο Σικουάνα έχει μέσα να βάλει. Κανα Τίβερη, όχι. Κανα Δούνα, Βερίνο, όχι. Όλγα. Ο Βόλγας.
1: Ποιος?
0: Ψάχνουμε ποτάμι τώρα που μπορούσα να καθόλου.
1: Βόλγας είναι ποτάμι.
0: Ο Αμαζόνιος. Πώς είναι, είναι Αμαζόνιο.
1: Ναι.
0: Φαντάσου μέσα τι έχεις. Εντάξει.
1: Ο Βόλγας είναι ποτάμι.
0: Ναι, ρε. Δεν είναι ο Βόλγας ποτάμι τώρα, δεν είναι πάνω και εσύ τώρα.
1: Βόλγας ποτάμι.
0: Βόλγας.
1: Πάτα λίγο.
0: Πάτα λίγο, ρε
1: φίλε. Τόσο... Με τα 3.200 βιβλία έχει παραμορφωθεί.
0: Έχω παραμορφωθεί. Δεν είναι ο Βόλγας πάνω και εσύ Ρωσία, ρε φίλε. Με τρελάνεις τώρα.
1: Ο Βόλγας. Πάνω είναι.
0: Νομίζω.
1: Για πάτα Βόλγας.
0: Έλα, φίλε, με τρελάνεις τώρα. Κάτσε, το
1: δούμε.
0: Και δεν είναι 3.200. Ρωσία.
1: Α, στη Ρωσία.
0: Εντάξει, okay.
1: Βόλγα δεν τον έβγαζε.
0: Βόλγα δεν τον έβγαζε. Φίλε, δεν είναι 3.200, είναι παραπάνω, να ξέρεις.
1: Πότε.
0: Πλέον είναι παραπάνω από 3.200. Εντάξει, 3.000 ήταν μαζεμένα. Τα άλλα είναι σπαστά, σαν τον καφέ που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, μεγάλο είναι κιόλας ο Βόλγας. Ξεκινάει από πάνω, κατεβαίνει. Γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα.
1: Κονόμα και ψάρια να πουλάνε.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω τι κάνει. Όλα εσύ με την κονόμα θε να. Λοιπόν,
1: το κάνουμε το ποτάμι.
0: Γιορτάζουν τα ποτάμια σήμερα.
1: Δεν είχαμε ένα ποτάμι εδώ προ τα
0: γη. Τι τώρα, θα είναι αξιό και.
1: Σπερχιός,
0: τίποτα. Ένα ποινιός είναι και αυτό το καλοκαίρι σβήνει. Ότε σταματάει, δεν έχει ξηρασία.
1: Ναι, ξηρασία.
0: Δεν έχει τώρα, δεν έχουν ποταμάκια αυτά τώρα. Αυτά είναι παραποταμάκια.
1: Ριάκια,
0: ριάκια. Έχεις το Δούναβι, το Ρήνο, γυρίζουν όλη την Ευρώπη, ρε φίλε. Δεν ξέρω πού. Ο Νείλος είναι και η Νιλολέτα. Έτσι τη λένε, λένε.
1: Νιλονέτα, όχι Νίλα.
0: Νιλολέτα, ναι.
1: Ωραία ονόματα.
0: Ναι, αυτά τα Λέτα, Λορενίτα και αυτά τα βάζουν οι Λατίνοι συνήθως.
1: Εντάξει, ο Ναμορφαίνει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Πώς σε λένε, κοκό. Πώς σε λένε, ξέρω εγώ.
0: Σαν σήμερα έχουμε την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν που κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
1: Μια χρειαζόμαστε, έχουμε εδώ τώρα.
0: Τι έχουμε?
1: Τα δικά μας.
0: Α, εντάξει.
1: Τα βρωμοτράγουδα που βάζετε πρωί.
0: Τα βρωμοτράγουδα.
1: Πληρώνουμε στην εταιρεία. Πώς τη λένε αυτοί?
0: Ποια?
1: Ερχόταν παλιά ένας Γιαπράκας εδώ πέρα.
0: Όλα τα θυμάσαι.
1: Ο Γιαπράκας ερχόταν και εισέπρατε τα πώς τα λένε, τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Τα πνευματικά δικαιώματα για τις μουσικές.
1: Ναι. Μόλις έβλεπα το Γιαπράκα, εγώ ήρθε να εισπράξει.
0: Ήρθε να μαζέψω μαρούλι.
1: Θα πληρώνω το Γιαπράκα τώρα για αυτά εδώ πέρα.
0: Τα φίλε είναι πολύ μπροστά σου.
1: Ρε το Γιαπράκα, πρέπει
0: να πεις μου, όπως ακολούθησε εξελίξεις στα social, στα YouTube και στα TikTok, πρέπει να ακολουθήσει εξελίξεις και εκεί. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Θόλος Αγίας Σοφιάς Κωνσταντινούπολη καταραίει. Έχουμε σεισμό πολύ δυνατό εκεί. Αλλά ο Ιστουνιανός διατάζει. Ο αυτοκράτος εποχής εκείς,
1: ναι.
0: Εκείνης διατάζει άμεση ανακατασκευή. Δηλαδή δεν με το που γίνεται.
1: Χωρίς ΕΣΠΑ, χωρίς τίποτα.
0: Τίποτα, βλέπει.

0: πείτε και ξαναφτιάξτε το.
1: Ούτε κλέβανε οι μαστόροι, τίποτα. Ναι, τίποτα. Ναι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 46, τώρα για να καταλάβω, θέλω να πάω η Ιαπωνία, ρε φίλε, να δούμε πότε θα ξεφύγουμε από εδώ τώρα. Θέλει, είναι μεγάλο ταξίδι, θέλει 15 μέρες τουλάχιστον.
1: Τι 15 μέρες.
0: Να πάω να πάρω ιδέες, να δω τι κάνω. Αυτή είναι 20-30 χρόνια πιο μπροστά.
1: Ναι, τι ιδέες, επαγγελματικές.
0: Ό,τι μπορεί να φανταστείς.
1: Τι άλλη ιδέα μπορεί να πάρεις.
0: Ό,τι επαγγελματικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτή τώρα εμείς είμαστε 2026, αυτή μπορεί να είναι 2050.
1: Με τι θα πάει να δεις αυτό.
0: Εσύ να ανοίξω το εγκέφαλό μου κι άλλο. Τι να κάνουμε, είπαμε τον εγκέφαλό μας. Δεν
1: τον ανοίγει την τούμπα κάθε 15
0: μέρες. Όχι, εκεί τον έχω σε.
1: Χριστός είναι
0: τον εγκέφαλό μας το χρησιμοποιούμε ελάχιστα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να τον πρέπει να τον δουλέψεις για να αρχίσεις να τον αναπτύσσεις.
1: Εσύ τούμπα το δουλεύεις.
0: 3-4% ανοίγουμε, 5%
1: ανοίγουμε. Ακούς κραυγές.
0: Καλά, παντού. Ε, γιατί δεν ακούς στο ΆΚΑ χθες, δεν ακούς κραυγές.
1: Κραυγές, ναι.
0: Ναι. Δεν ακούς στο Περιστέρι, δεν ακούς κραυγές.
1: Έχει αυτό, ανοίγει το μυαλό εκεί, μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πάντως. Ιδρύεται από τον Μασάρο Ιμπούκα.
1: Ναι.
0: Ιμπούκα, έτσι, Ιμπούκα. Και τον Ακίο Μωρίτα, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο Τόκιο. Πρόσεξε πότε. Πιο γνωστή η Sony, τέλος πάντων. Ξεκινάμε προσωπικό 20 υπαλλήλων. Τώρα αποσχολεί 112.000 κόσμου.
1: Ναι.
0: Μια πόλη αποσχολεί και παραπάνω. Την ιδρύουν το 1946.
1: Απασχολεί 112.000 υπαλλήλους στον κόσμο όλο.
0: Νομίζω στην Ιαπωνία, στο Τόκιο.
1: Ναι, Sony δεν έχω εδώ.
0: Εδώ τώρα
1: εγώ θυμάμαι κάτι γύρω τους. Εκεί στο καφενείο τη Μαύρη Θάλασσα πριν γίνει ο Αλέκος εκεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτοί οι οποίοι πουλάγανε κασετόφωνα το ένα το άλλο.
0: Τι σχέση έχουν αυτοί με τη Sony?
1: Sony πουλούσαν.
0: Πόνοι πουλούσαν, όχι Sony.
1: Sony πουλούσαν.
0: Μόνοι πουλούσαν.
1: Πουλούσαν κασετόφωνα που δεν είναι.
0: Αντίπα πουλούσαν. Τι σχέση έχουν αυτοί τώρα, τι είναι, εδώ τώρα μιλάμε για τους επιστήμονες εκεί που
1: και αυτοί επιστήμονες.
0: Αυτοί είναι πολιτές, έμποροι είναι, δεν είναι επιστήμονες. Αυτοί πήραν το προϊόν και το πουλάνε.
1: Σου πουλάγανε κασετόφωνο.
0: Ένα κασετόφωνο που κάνει 5 ευρώ, σου πουλούσαν 10.
1: Ναι.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Δεν ακούγονταν τίποτα.
0: Εντάξει, είπαμε. Αυτά ψοφάει, ξέρω ένα ψοφάει να πάει να τα παίρνει. Τρελαίνεται.
1: Ποιο?
0: Ο φάδερ μου. Ψοφάει
1: να, χαρά, πάει, παλιά,
0: να, πάει, να βλέπει παλιά.
1: Παλιά.
0: Τρελαίνεται.
1: Στα πολεμπολία.
0: 112.000 κόσμο απασχολεί σε αυτή τη στιγμή. Και την είδησαν το 46. Τώρα 46 εδώ φαντάσου. Εδώ παλεύαμε να δούμε πώς θα φάμε ψωμί και τυρί. Και αυτή ήταν...
1: Είσαι στα λίγο πίσω εδώ.
0: Και εσύ μαζί, όχι μη ήμασταν. Ναι. Και εσύ εδώ βγήκες.
1: Είσαι στα λίγο πίσω.
0: Μου πει τι ισχυρίζει την ιταλική σου ρίζα.
1: Πασοκοπηθήκατε δηλαδή... μετά, γίνατε λίγο.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1953 πάντως ιδρύεται η ΚΙΠ. Η οποία δεκαετία 80 θα ονομαστεί σε υπηρεσία πληροφοριών ΕΙΠ.
1: Το ξέρουμε, παρακολουθεί τους.
0: Τους πάντες.
1: Τους πάντες, ναι.
0: Έχουμε διαγωνισμό τραγουδιού το 1977 σαν σήμερα, Eurovision στην Αγγλία. Νικήτρια είναι η Γαλλίδα, η Μαρή Μυριάμ.
1: Η Μυριάμ.
0: Με το τραγούδι Le Jour et la fin.
1: Εσείς στείλατε μια τσευδή να τραγουδήσει.
0: Το πουλί και το παιδί.
1: Ποιο πουλί και το παιδί, ήταν τη Γαλλίδα.
0: Τη Γαλλίδα. Το πουλί και το παιδί ήταν ο τίτλο. Συμβαδίζαν το παιδί και το πουλί. Πουλί, παιδί, παιδί, πουλί.
1: Όταν πιάνει πουλί, κάνει παιδί. Ναι, σωστά. Ναι.
0: Έτσι μαζί πάνε.
1: Εντάξει.
0: Εμείς τότε συμμετείχαμε με το τραγούδι το οποίο ήρθε πέμπτο του Πασχάλη τη Μαριάννα Στόλη, του Ρόμπερτ Βίλιαμ και τη Μπέση Αργυράκη.
1: Όλοι δεξιοί έρθει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλά πήγαμε όμως.
1: Πήγατε καλά, πήγατε πέμπτη.
0: Ναι, μάθημα σολφές λεγόταν. Καλά πήγε, καλά πήγε. Την
1: πήγατε πέμπτη, σαν τον Άρη να πούμε.
0: Καλά πήγε.
1: Τσιβδή τραγουδίστρια, ρε.
0: Στείλανε
1: τσιβδή τραγουδίστρια, την πέθη.
0: Ναι, αλλά πέντε ήρθε, Μπέση Αργυράκη.
1: Στείλανε και τον κόκκινο τραγουδίστρια. Μάθημα σολφές, πήγα από παλιό, πάνω. Φύγε από εδώ πέρα. Στείλανε τσιβδή τραγουδίστρια.
0: Τώρα είναι ένα νησί.
1: Είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Είδα το νησί τώρα που λίγο εδώ, τώρα βάλα και το χορηγό.
1: Ποιο νησί, ρε.
0: Ποιο θα ήθελε να στείλει ο Ανδρώνης εκεί στο νησί για να μην ξαναγυρίσουν πίσω ποτέ. Να κάτσουν εκεί, καθίστε σε αυτό το νησί στη Γιάρο και δεν έχουμε να σα πάρουμε.
1: Πάρτε τον εαυτό σου πρώτο μέσα.
0: Πρώτο εγώ, ναι, εννοείται. Στέλνε με. Αυτό σε λέω, είδα το νησί.
1: Μην κάνει, ακούγα.
0: Ναι.
1: Τέτοια γκάλο μην κάνει γιατί θα αρχίσουν να σε διαμαρτύρονται.
0: Και θα λέει βάζει διαβάλματα.
1: Το πε για μένα.
0: Για τον εαυτό μου λέει το είπα, ρε φίλε.
1: Τον εαυτό για κάλυψη τώρα.
0: Α, κάλυψη απόκρυψη λε.
1: Θέλει να κάνει τέτοιο γκάλο. Εγώ αν ήταν τα πράγματα θα βάζα και εγώ τέτοια γκάλο. Αλλά δεν θέλω το κεφάλι μου καζάνι.
0: Δεν θε καφάζα γιατί θα σε πιάσει έναν.
1: Παρεξηγούνται εδώ. Γιατί πε για μένα.
0: Στην Ιαπωνία πλέον σου πούν πλακάκια που παράγουν ρεύμα λέει. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει πολύ μπροστά.
1: Μύρε, άστο τώρα.
0: Δεν θε, ε. Δεν θες, ναι.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε ένα συντηρητικό μισά.
0: Εβίτα Περόν, ναι. Σαν σήμερα γεννιέται, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Έτσι, έμεινε στην ιστορία πολύ δυνατή η Εβίτα. Έτσι, εκεί στο πλευρό. Τώρα, σαν σήμερα πεθαίνει, ποιος πεθαίνει, ο Σέβε Μπελεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Τον ήξερες?
1: Πού να το ξέρω τον Σελβεστέρο.
0: Μόνο τον Τάιρον Γουτς ξέρεις?
1: Τι κάνει τον Γουτς, τι Σελβεστέρο. Πάμε στα θέματα. Πέθανε λέει αυτός.
0: Δεν
1: πουλάει αυτός.
0: Όλοι αυτός έκανε καριέρα μεγάλη στον γκολφ. Τι να σε κάνω τώρα.
1: Ποιος ασχολείται με τον γκολφ εδώ πέρα?
0: Στην Ελλάδα λίγοι.
1: Ποιος τρελός.
0: Είχα πάει πέρσι σε ένα.
1: Ποιος τρελός ασχολείται με τον γκολφ.
0: Είχα πάει πέρσι σε Χαλκιδική που κάνανε ένα έτσι σαν τουρνουά να μάθουν.
1: Τι έκανε, το μπαστούνι έκανε?
0: Όχι, πήγα να το καλύψουμε. Ωραία ήταν.
1: Να το καλύψει.
0: Ναι, δεν θυμάσαι που βγάλα ένα δίμερο, ένα τρίμερο.
1: Να το καλύψεις πού ρε παιδί μου?
0: Για εδώ.
1: Πού εδώ?
0: Είχα πάει στο...
1: στο Μετρόπολης.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούνε οι παοξίδες γκολφ.
0: Δεν είναι μόνο οι παοξίδες ρε φίλε, είναι κι άλλοι.
1: Είμαι, τους...
0: ναι.
1: Το μόνο γκολφ που μπορούν να παίξουν οι παοξίδες είναι να πάρουν το... το αυτό, ναι, και να μας δίνουν.
0: Το μπαστούνι.
1: Με το μπαστούνι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο το άθλημα όσο νομίζεις. Απένω βαράδυμα.
1: Δεν είναι άθλημα.
0: Μια χαρά άθλημα είναι. Μια χαρά.
1: Από πού είναι ρε
0: άθλημα? Μπάλα έχει, αθλητής υπάρχει, μπαστούν υπάρχει, άθλημα είναι.
1: Και στο σεξ μπάλα υπάρχει, τι μπάλα πει αυτό είναι άθλημα.
0: Μια χαρά άθλημα είναι.
1: Τι άθλημα το.
0: Μπαίνει στου Ολυμπιακού Αγώνε.
1: Και το τάβλι μπορεί να πει. Και το σκάκι μπορεί να πει. Είναι άθλημα το σκάκι.
0: Το σκάκι είναι άθλημα του μυαλού.
1: Δεν είναι άθλημα κάτι που δεν εκπαιδεύει το σώμα.
0: Κουλ θα είχε μια επιστροφή ο Πάκου με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό
1: έδωσε,
0: τώρα.
1: Έδωσε είδηση εχθές ο Κούλ για τον Γιακουμάκη. Τώρα θα δει το σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν. Α, κάτι γιατρού στον Πάκο, φοβερούς. Μπορείς να μπεις με σχολικό ιδρύμα.
0: Τον το Ολυμπιακό.
1: Το βράδυ να πέ, ναι, ναι.
0: Η Κυριακή νομίζω ότι θα μπει σε αποστολή ο Χατσίδης. Ο Γιακουμάκης δεν νομίζω να μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μπει αποστολή, δεν νομίζω. Θα μάθουμε τώρα σήμερα Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή μπορεί να.
1: Ο Χατζήδης είναι καλή προσθήκη.
0: Backup φυσικά.
1: Backup, βέβαια.
0: Ναι, δεν γίνεται να βγάζει 90 λεπτά συνέχεια ο Ζήφκοβιτς. Εντάξει. Επέστρεψε, είναι καλά, μια χαρά, είναι ο ηγέτης μας. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να βγει 85.
1: Σέρβο ηγέτη έχει,
0: είναι όπως είχα τον Βιερίνια, ναι, φυσικά.
1: Κοντό,
0: κοντή είναι ηγέτες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Είχα
1: τον Σέρβο κοντό ηγέτη.
0: Το Ζήφκοβιτς.
1: Κοντό Σέρβο.
0: Κοντό Σέρβο, ναι, υπάρχουν και αυτές.
1: Πού το βρήκατε κοντό Σέρβο?
0: Εντάξει, ρε φίλε, υπάρχει και αυτό, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και τσαμπουκαλεύεται κιόλας ο κοντό.
0: Όχι απλά τσαμπουκαλεύεται.
1: Ναι.
0: Τσαμπουκαλεύεται άγρια και δεν μασάει κιόλα. Δεν είναι απλά να πει ότι κάνω για να κάνω.
1: Ναι.
0: Κάνει και κάνει και το νιώθει.
1: Ο κοντό.
0: Ναι, δεν το. Δηλαδή πάει αού αού και φεύγει. Ναι. Συνεχίζει εκεί, μανουριάζει.
2: Μπλόχα.
1: Τι να δοξάσει.
0: Με τις εμφανίσεις του που κάνει. Κορυφαίος του ΠΑΟΚ από τα τελευταία 5-6 χρόνια, βασικός εθνικής Σερβίας. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος?
1: Θα φύγει εδώ, θυμάστε. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν νομίζω να φύγει.
1: Πού να πάει?
0: Αυτό λέω. Κάτσε εδώ πέρα. Τώρα είπαμε, όπως ήρθε ο Βιερίνια, έτσι έχουμε και τον Ζήφκοβιτς.
1: Αυτό είναι.
0: Θα γυρίσει. Άρα, υπάρχει καλύτερο εξτρέμιο στο πρωτάθλημα, φίλε, συνολικά τελευταία χρόνια.
1: Γουίγκερ.
0: Με προσφορά σε όλα τα υπάρχει.
1: Ναι. Ο Τάισον.
0: Παραπάνω το Ζήφκοβιτς δεν κάνει.
1: Γιατί δεν κάνει?
0: Δεν κάνει.
1: Ο καλός Τάισον.
0: Δεν κάνει. 20 ασούς δεν μπόρεσε να κάνει ποτέ. Ο καλός Τάισον.
1: Ο καλός Τάισον.
0: Κράτα τον του χρόνου.
1: Ποιον?
0: Κράτα τον και του χρόνου.
1: Ο φίλος ο Λουτσέσκο θα τον κρατήσει γιατί είναι συναισθηματικά φελός.
0: Θα τον κρατήσει για ρεζέρβες.
1: Τι να κάνει?
0: Για ρεζέρβες.
1: Άντε βρε, μας έχει κουράσει με τους γέρους τώρα.
0: Και τα τσιάου λέει κοντά είναι, αλλά αυτά είναι που κάνουν τη μεγαλύτερη μανούρα.
1: Από μακριά.
0: Μπα, πάνε και κοντά. Μετά. Αλλά δεν ασχολείται ο άλλος.
1: Υπάρχει κανένα πολιτόκτα να σε
0: δει. Ναι, ρε, αυτά
1: το φάγει ένα λουκάνικο Φραγκφούρτη.
0: Αυτά τα καυκάσια που έχω εγώ στο χωριό, τα είδες πως είναι. Αυτά θα γίνουν 80 κιλά τώρα.
1: Ποιος θα ταΐζει αυτά?
0: Έχει εκεί, έχω τους μπαρμπάδες. Εκεί είναι.
1: Και αν πεθάνουν οι μπαρμπάδες, ποιος θα τα ταΐζει?
0: Παιδιά.
1: Α, έχει παιδιά.
0: Έχουμε. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει,
1: εσύ θα πας στο τέλος.
0: Εγώ είπαμε, όταν βγω στη σύνταξη με το καλό,
1: ναι,
0: θα στέλνω πετσό από εκεί, θα έρχομαι τις Κυριακές.
1: Μελετάς τη σύνταξη? Θα πέσει 7 κατοστάρια, πώς θα ζεις με 7 κατοστάρια σύνταξη?
0: Γι' αυτό δουλεύουμε, για να αφήσουμε και τίποτα στην άκρη. Σε 30 χρόνια.
1: Τα έτοιμα,
0: είμαι αυτάκης, είμαι αυτάκης, ναι. Μπορώ να τη βγάλω την ημέρα μου, ναι, με ένα αυγουλάκι το πρωί.
1: Ταξίδια πώς θα πηγαίνεις?
0: Θα έχω καβάτζα.
1: Η καβάτζα τελειώνει.
0: Μην κράτησες τίποτα.
1: Σε 2 χρόνια η καβάτζα. Έγινε στάχτη η καβάτζα σε 2 χρόνια. Να κάτι αυτό, να είναι αυτό.
0: Χθες ο Γρηγόρης είπε ότι κάνεις γκάλωπ ποιος δεν σε συμπαθεί περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και ότι έβαλες τον Γρηγόρη για να τσακωθείτε και ότι είπες ψέματα ότι σου έστειλε μήνυμα να σε βρει. Δεν το κατάλαβα καν το μήνυμα. Τι εννοεί ο φίλος? Τι με κοιτάς?
1: Δεν θα ασχοληθείς με τον Γρηγόρη?
0: Δεν κατάλαβα, δεν ακούω εγώ ρε παιδί μου, δεν ακούω το μεσημέρι. Η ψήρα εδώ θέλει να βάλει. Ναι, κοιμάμαι και την ώρα κοιμάμαι.
1: Καλωσορίζω.
0: 3.30 με 4.30 είναι η ώρα μου.
1: Καλωσορίζω. Εμένα είναι 11.30 με 2.
0: Ένα, ο καθένας έχει εκείνο το
1: 45.
0: 3.30 με 4.30 είναι,
1: ναι,
0: είναι η ώρα μου, ρε φίλε. Εντάξει, λίγο να σβήσουμε την μπαταρία, λίγο να τη χαλαρώσουμε. Δεν γίνεται συζήτηση συνέχεια.
1: Πολύ για χαλάρωση.
0: Μετά πήγαμε, είδαμε μπαλίτσα. και είδαμε τη μεγάλη Παρί να παίρνει σβηστή πρόκριση χθες. Με φάγατε με μπάγκεν, μπάγκεν, μπάγκεν, μπάγκεν. Σβηστά το πήρε η Παρί. Θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει όλο στο παιχνίδι.
1: Έγινε αλέφα.
0: Τι έγινε αλέφα.
1: Έγινε αλέφα.
0: Όχι, ίσα
1: έγινε. Μυαλό να πούμε.
0: Έγινε προπονητάρα. Όχι, δεν ήταν. Και σου λέει, εγώ μπορώ να σε κερδίσω και με άλλο τρόπο να προκριθώ. Δεν χρειάζεται να βάλω 5 γκολ.
1: Βέβαια, την ανοιχτό.
0: Μπορώ να στο βάλω, να σφιχτώ κιόλα, να το σφίξω λίγο το μάτς πίσω.
1: Και καλά 5,
0: το
1: έκανε.
0: Έτσι. Γιατί με την Arsenal, ίσως να είναι η μόνη ομάδα η Arsenal που μπορεί να συμμαζέψει αυτή την Παρί για μένα. Να την κλειδώσει, να μην τη δώσει χώρο.
1: Τώρα Arsenal Παρί.
0: Arsenal Παρί, πάμε Βουδαπέστη 30 του μήνα.
1: Ποιος θα μας πληρώσει τα έξοδα.
0: Άντε πάλι. Τι έγινε.
1: 90 ευρώ εισιτήριο. Ναι. Φεύγεις Παρασκευή βράδυ. Ναι. Και το εισιτήριο πόσο κάνει.
0: Κλείστα.
1: Κλείστα. Το εισιτήριο πόσο κάνει.
0: Παρασκευή Δευτέρα ούτε άδεια θα χρειαστούμε ούτε τίποτα.
1: Πώς θα πεις.
0: Θα βγάλουμε μια διαπίστευση μωρέ. Πώς κάνεις έτσι.
1: Α, θα πω ένα ο κύριος Κουλιανός του ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Περάστε κύριε Κουλιανός.
0: Να τους ο Κωνσταντίνος.
1: Με τη διαπίστευση να πούμε.
0: Λοιπόν. Για ταξίδια έχουμε φίλο. Πάμε τελικό Βουδαπέστη. Εννοείται Κώστα, αφού δεν μπορέσαμε να πάμε Βαρκελόνη. Θα πάμε Βουδαπέστη.
1: Πώς θα βρεις εισιτήριο, ρε.
0: Ρε εσύ ψήνεσαι να πάμε Βουδαπέστη, Παπαψουκού.
1: Μάτσε έχει εδώ, θα να έχουμε.
0: Όχι, δεν έχει, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Πάμε. Κώστα, κλείσαμε, πάμε Βουδαπέστη. Αφού δεν έκατσε η Βαρκελόνη, πάμε Βουδαπέστη.
1: Προσεχή.
0: Θα έχουν τελειώσει κιόλα.
1: Μην πα εκείνη τον πάρο που πήγε σε ραβδί.
0: Όχι, όχι, τα ξέρω, δεν θα σε
1: κλειδώσανε, ναι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι ήθελα και στην είπα την ιστορία.
1: Μην πάμε και με του Ούγγρου.
0: Ναι, αλλά ήταν φουτζού αυτό. Τα 2008-2009 ήταν αυτό.
1: Και άμα ήταν μετά τζου, τι έγινε.
0: Το όχι, σου λέω πότε ήταν. Είμαστε αυτοί πιτσιρικάδε. Ήμασταν. Λοιπόν, ψήνεσαι για Βουδαπέστη.
1: Ψήνομαι.
0: Ωραία. Τελείωσε. Το ακούει τώρα ο Κώστας. Για αυτό το λεφό σου λέει δεν πάμε Βαρκελόνη, πάμε Βουδαπέστη. Και τα δύο από βού αρχίζουν.
1: Πάω ο Ολυμπιακός, παίζει στη Βαρκελόνη, θα πας.
0: Ναι, είναι.
1: Πρωτάθλημα κρίνεται να
0: είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Καλημέρα μετά το πρώτο μάτσο. Τεράστιο σερί και με τρομερό τρίκ αφόπλησε στα άκρα την Μπάγεν που στο πρώτο μάτσο έκανε παπάδες. Ο Λίσε και Ντίας δεν ήταν ποτέ ένα με έναν. Δεν είχα ποτέ αλληλοκάλυψη. Πάντα υπήρχε άλλο όταν περνούσε τον πρώτο. Αυτό ανάγκησε την Μπάγκερ να παίζει την μπάλα στα χαφ, τα οποία χθε ήταν σαν τον Τζόλι.
1: Μέτρια.
0: Μόνο με πλάγιε πάσε. Ναι. Τον Αλέξανδρο μια φορά του άφησε να παίξουν κάρτα και ήρθε τον γκολ. Τον κατάπιο τον κομπανί, λέει ο Ενρίκε, με δύο κινήσει. Λέω φίλο μου, ο Λευτέρη.
1: Κατασκοπία στο ποδόσφαιρο. Και
0: καλά, τι κατασκοπία. Δεν υπάρχει κατασκοπία πλέον. Τα βλέπει. Εσύ, κατασκοπία. Υπήρχε παλιά που δεν είχαν κάμερες, δεν βλέπατε καν. Τώρα, εγώ, άμα θέλω, βλέπω όλα τα μάτς της Μπάγκερ από την αρχή της χρονιάς με ένα πάτημα κουμπιού.
1: Καλά, εσύ το βλέπεις. Αλλά ο άλλος πρέπει να το μελετήσει.
0: Ναι.
1: Έκλεισε τα άκρα, όπως είπε.
0: Τα άκλεισε τα άκρα.
1: Ποιο θα τον κάνει, ο Μουσιάλα θα τον κάνει.
0: Ο Λίσε, νομίζω, μία φορά πριν να πέρασε.
1: Αυτοί οι δύο ήταν οι.
0: Μία φορά.
1: Οι διάβολοι. Και όταν πάει μπάλα αυτοί οι δύο, ο άλλος είναι σκόρενοφόρ και είναι επικίνδυνος κι αυτός.
0: Δικαιότατα πέρασε.
1: Άμα δεν φτάσει μπάλα εκεί, ο Κέν μια φορά την πήρε κάθετα, με το αριστερό το κάθεσε.
0: Ναι. Μεγάλος κιλεράς, εντάξει, είναι φοράκλα ο άλλος. Άσο. Άμα του ήρθε εκεί μπάλα, θα το στείλει με θα γράψει μέσα. Δίκαια πέρασε η Παρί, έτσι.
1: Ναι.
0: Δίκαια πέρασε.
1: Συνολικά τα μας. Ναι.
0: Συνολικά τα μας, γιατί κάποιοι λέγανε έλα μωρέ Μπάγκερ, όχι δεν είναι Μπάγκερ, η άλλη είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει βρει το κουμπί, έχει μάθει να παίζει χωρίς αστέρες.
1: Τι κάνει η Μπάγκερ, θα βρίσκει.
0: Με ντουέ,
1: θα βρίσκει του Κουλιεράκη την ομάδα στη σέντρα αρή, τετράδα ή πεντάδα, πώς είναι και να μπαίνει.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι η τριπλέτα στα χαφ της Παρί ίσως να είναι η καλύτερη τριπλέτα χαφ στην Ευρώπη για μένα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τρεις χαφ με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπου συνθέτουν το τέλειο σύνολο, έτσι. Δηλαδή ο Βιτίνια, ο Φαμπιά Ρουίθ και ο.
1: Αυτή πήγε το μάτς εκεί σε αυτούς τους τρεις,
0: ναι, τρεις-τρία-τρία. Φυσικά, φυσικά. Το πήραν αυτοί όμως.
1: Ο Κίμιχ και οι άλλοι τώρα δεν τραβάνε προς
0: τα. Τι να σου κάνουν, ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να πούμε ένα. Λοιπόν, Βουδαπέστη, ορίστε. Μπαρσελόνα, Άρσεναλ, Παρί Ζερμέν. Ματσάρα.
1: Παρί Ζερμέν.
0: Με ποιον θα είσαι.
1: Άρσεναλ.
0: Άρσεναλ Παρί.
1: Παρί θα είμαι.
0: Oh, βλέπω την Άρσεναλ τα παίρνει
1: μπορεί
0: όλα.
1: Μπορεί να τα πάρει. Γιατί
0: τα πάρει όλα η Άρσεναλ φέτος.
1: Μπορεί να τα πάρει, γιατί να μην τα πάρει.
0: Θα επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό.
1: Και χθες ήμουνα με την Παρί και φοβόμουν ότι θα αποκλειστεί.
0: Και εγώ να, με την Παρί ήμουν. Αλλά ήθελα να πάει λίγο παράτηση γιατί είχα ένα φιλαράκι που περίμενε Μπάγκερ. Ναι. Και ήθελα να πάρει το στοίχημα.
1: Ναι, να φάμε άλλη μισή ώρα από τη ζωή μας.
0: Ήθελα να πάρει το στοίχημα και
1: συνεχίζει. Δεν έχουμε, να παρατάσει.
0: Λοιπόν, anyway. Ντεμπελέ, άλογο Νίκο. Εντάξει, ο Ντεμπελέ. Παιδιά, η Παρί καταλάβατε τι έκανε. Είχε Εμπαπέ, για τον οποίο μαζεύει η Ρεάλ, έχει μαζέψει 12 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξουν. Δεν τον θέλουν, λέει.
1: Τι θα τον κάνουν.
0: Μιλάμε τώρα για τρέλα.
1: Τι θα τον κάνουν.
0: Έχει μαζέψει 12 εκατομμύρια υπογραφές η Ρεάλ ότι δεν γουστάρουν τον Εμπαπέ.
1: Είχε και τον άλλο τον προβληματικό να πούμε.
0: Ναι, Μέση, Νεϊμάρ, Εμπαπέ, είχε αυτούς τους τρεις, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Φωνάζει.
0: Λοιπόν, break, ναι.
1: Λοιπόν. Και 35. Οι άλλοι που αναμεταδίδουν την εκπομπή βρίζουν, να ξέρεις.
0: Ξέρεις τι ώρα πήγαμε μέσα. Και 20.
1: Τι με νοιάζει.
0: Πώς δεν έχει, ρε φίλε, πώς δεν έχει. Δεν έχει το ένα σημασία, δεν έχει το άλλο σημασία. Τι έχει σημασία. Μόνο τα βγαίνουμε, όταν μπαίνουμε, γιατί δεν πήγα 8 και 5. Λοιπόν. Θέλεις να μάθεις τώρα τα γιατί πίσω από τον καφέ Ήλι. Έλα στο Ήλι Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου 11.30 το πρωί με 8 το βράδυ και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ήλι, why we make it.
2: Η ώρα είναι 8.30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverly, ο οποίος άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Στη Γυρολίγκο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ από τη Βαλένθια με 91-87 στο Game 3 των Playoff. Παρά την προσπάθεια ανατροπής στο τέλος, οι πράσινοι έχασαν το πρώτο τους match point για την πρόκριση στο Final Four, διατηρώντας ωστόσο το προβάδισμα στη σειρά με 2-1 νίκες. Στο Champions League, η Paris Saint-Germain εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο, παίρνοντας το εισιτήριο χάρη στη νίκη τους με 5-4. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ νωρίς για την Paris, ενώ ο Κέιν σοφάρισε για τους Βαβαρούς στις καθυστερήσεις. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της Super League έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των Playoff. Την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ τον Ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ανατέθηκε στο Γερμανό Χαρμ Όσμερς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον Ντέρμπι στο στάδιο Καραϊσκάκη με το ιατρικό επιτελείο να εστιάζει στους Δημήτρη Χατσίδη και Γιώργο Γιακουμάκη, των οποίων η συμμετοχή παραμένει αμφίβολη. Στη Θεσσαλονίκη, η ΠΑΕ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία. Οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθεται για μετά την ολοκλήρωση των play-in και την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Τέλος, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τις απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Στέργιο Μπαλοδήμο, η άνοδος του Ηρακλή απαιτεί νέα συμφωνία χρήσης και αναβάθμιση των προδιαγραφών του σταδίου για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Με τεποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης σχεδόν σε όλο το μήκος του. Με πιο μελανά σημεία το ύψος της Ευκαρπίας και της Τριανδρίας και για τις δύο κατευθύνσεις. Σημειωτώνει κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο των Πεύκων, όπως και στη Μήκη Θεοδωράκη. Χαμηλές ταχύτητες τέλος στο τρίγωνο του Βαρδάρη, όπως και σε Βασιλέως Γεωργίου και Κατσιμίδη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το Αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το Αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπόλης!
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
14: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
15: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
16: Και εσύ τι είπες?
15: Ή Happy Days ή τίποτα!
17: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
18: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
19: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
20: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
21: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
22: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
23: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
24: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: τις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Έλατε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα για Ράμπλιξ είναι εδώ για εσάς. Για Ράμπλιξ. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
10: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
13: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
12: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
14: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning! Καλημέρα ρε στα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Αβούργονη, Ρεβέργη, Χαϊδεβέργη, Μόναχο, Βαβαρία, πάνω, Ντίσεντο, Φανόβερο,
1: τα Αμπελόκηπους.
0: Αμπελόκηπους εδώ, εντάξει, τα είπα. Τώρα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στα παιδιά πάνω.
1: Τα νούμερα. Τα νούμερα σας στείλανε οι Αμπελόκηποι, δεν σας στείλει η Γερμανία.
0: Τα νούμερα ευχαριστούμε και τους Αμπελόκηποι και το Κορδελιό, αλλά εγώ θέλω να στείλω καλημέρε και εκεί.
1: Καλά, αφού εκεί δεν σε μετράνε, τι στείλει.
0: Παγάσα, άμα γίνει κανένα κόλπο γκρόσο, κανένα κόλπο τη τέσσερα και σου πούνε από τον επόμενο σεζόν, ναι. Μετράει η Γερμανία. Τι θα κάνει εδώ τώρα.
1: Η Γερμανία θα μετρήσει.
0: Μετράει η Γερμανία.
1: Πουλάει η Γερμανία αυτό.
0: Ναι, τι θα κάνει.
1: Πουλάει η Γερμανία προϊόν, διαφήμιση εδώ.
0: Πώ σε πουλάει, άμα θέλει μια χαρά πουλάει.
1: Τι πουλάει, πήρε ποτέ διαφήμιση από τη Γερμανία εδώ.
0: Έχω πάρει, ναι.
1: Πού, εδώ.
0: Όχι, σε κάτι άλλο.
1: Εδώ, στο μαγαζί, εδώ το δικό μα εδώ.
0: Κάτι, δεν πήγαμε πάνω, δεν έτρωγε στα βουτήρατα. Δεν έτρωγε στα βουτήρατα μια εβδομάδα εκεί και δεν ήθελε να φύγει στον
1: Τίσεντο.
0: Καλημέρα στον Τίσεντο, κοτσαρία και τα παιδιά.
1: Ήρθε από την Αυστρία κανένα εργοστάσιο να μπει εδώ πέρα χορηγό. Πες καλημέρα στο Εγάλεο.
0: Εγάλεο, θες Αθήνα τώρα.
1: Πες
0: Αθήνα τώρα.
1: Πες καλημέρα στην Τούμπα.
0: Πες καλημέρα στο Χάρη τώρα, πάμε στον Γκάλοπ εδώ πέρα. Άιντε, γκρίνια, μύρλα, συνέχεια.
1: Θέλει να δείξει,
0: έβγαλε και τα Dick Dale.
1: Το λακούνε.
0: Όχι, θέλω να ψήλω με αγάπη την καλημέρα στα παιδιά που είναι χιλιάδες πάνω, ρε φίλε. Τώρα εσύ όλα τα μετράς με την ακροματικότητα. Μην τα μετράς όλα. Χάρη, έτσι δεν είναι.
2: Καλή σας μέρα. Ομολογώ ότι μου λείψατε χθες.
0: Ναι, δεν απαντάς όμως.
2: Στο ερώτημα.
0: Στο ερώτημα. Τώρα, διαφωνία που έχουμε
1: στο με ερώτημα είναι το μαρούλι στο δίνουν εδώ.
2: Κωστή,
1: το
2: χωριό σου.
1: Άσε τη Γερμανία
2: αυτός,
1: τώρα.
2: Αυτός που μπορεί να σου δίνει μόνο τοπικά την εμπορική σου
0: μείνε
2: αξία. Μείνε
0: εσύ μέχρι τη χαλάστρα.
2: Ναι. Δεν υφίσταται για μένα. Πρέπει να διευρύνεις τον ορίζοντά σου γιατί κάποια
1: μπράβο,
2: στιγμή.
1: Μην μιλήσει εμένα για ορίζοντα να διευρύνω.
2: Θα πρέπει να διευρύνεις
0: τον ορίζοντα.
2: Γιατί κάποια στιγμή θα γυρίσει και το.
0: Ο τροχός και θα κάνει και ο φωτοχώρο.
1: Όταν θα έρθει εκεί η στιγμή, θα του πούμε καλημέρα.
0: Μπράβο, κούλε, πες και στο το Έλσμπεργκ τώρα, μια που το αναφέραμε. Είναι αυτή η στιγμή έτοιμο να ανέβει κατηγορία και να πάει στην Bundesliga.
1: Ποια?
0: Το Έλσμπεργκ.
1: Ναι, τι είναι αυτό, χωριό.
0: Χωριό, ναι, και όπως το πες. Είναι μια περιοχή, νομίζω, 13.000 κατοίκων.
1: Ναι, και τι θα κάνει.
0: Θα παίξει Bundesliga.
1: Αιδία.
0: Αν καταφέρει. Τι αηδία, ρε φίλε.
1: Αηδία είναι αυτή.
0: Ας ανέβει πρώτη κατηγορία, ξέρω εγώ, πες ένα χωριό.
1: Θα αφήσετε
0: το Λιτόχωρο.
1: Πού να αφήσετε εσείς.
0: Μια κομμόπολη.
1: Άμα δεν έχει παοξίδες διαιτητές να αυσυνήξει, πού να τα αφήσετε τώρα.
0: Αλλά είναι 13.000 εκεί στο χωριό αυτό, την κομμόπολη, το Έλσβερμπεργκ.
1: Ναι.
0: Και οι 13.000 είναι Έλσβερμπεργκ. Δεν είναι Μπάγεν, Ντόρτμουντ και Έλσβερμπεργκ.
1: Μόλις κουνηθεί εδώ, θα πείτε, έλα, το χωριό, εξαφανίζεται.
0: Είναι φοβερό πάντως.
1: Θα στείλετε 10 μοτοσυκλέτες.
0: Εάν γίνει, θα είναι μαγικό αυτό που έγινε.
1: Τα ωραία τα μαγικά.
0: Γενικώς αυτή.
1: Εδώ τα κάνετε αυτά.
0: Αυτό λέω. Δεν σα αρέσουν τα ωραία παραδείγματα.
1: Αφού δεν θέλετε.
0: Εγώ θέλω πάρα πολύ.
1: Τι θες, βρε, τι θες.
0: Γενικώς είχαμε στην Ευρώπη, το συζητούσαμε και το χάρη.
1: Εδώ πήρε άσυρο στο Κύπρο και δεν το είπατε στο ραδιόφωνο.
0: Πες το εσύ, άμα δεν σε έπαιρνε. Δύο άτομα είχε πέσει όμιλο στο γήπεδο.
1: Και 5.000 κόσμο για το γήπεδο και δεν είπατε κουβέντα.
0: Αν δεν είπατε κουβέντα, δύο άτομα είχε
1: στο Έλσβερμπεργκ.
0: Αν δεν τον έπαιρνε, εκεί ήθελα να το καταλήξω. Το έπιασε έστω και με καθυστέρηση. Εκεί ήθελα να το πάω. Αν δεν τον έπαιρνε το φιλαράκι μας ο Μούχαλης, ούτε καν ήξερε ότι παίζαμε. Να ξέρεις.
1: Μια χαρά ήξερα αφού θα πήγαινε εκεί πέρα. Μια χαρά
0: ήξερε. Που ήξερες τώρα, άσερε. Δύο άτομα είχε. Η Άσυρος επομένως, η Δόξα Σύρου, είναι η Έλσβερμπεργκ για φέτος εδώ στη χώρα μας.
1: Γράψει τίποτα.
0: Είχε πολύ κόσμο στην Τούμπα. Είδα εκεί αυτοκίνητα, είχε 3.000-4.000 σίγουρα πρέπει να έχει.
1: 5.000.
0: Κάτω από τα επίσημα ήταν σχεδόν γεμάτα όλα. Σχεδόν. Είχε και ακαδημίες, είχε 1.000. Κέρδισε η Άσυρος, το πήρε. Μπράβο στα παιδιά. Έτσι, το κύπελο εδώ τη ΕΠΣ.
1: Δεν πάω σε.
0: Δεν πα σε τέτοιο.
1: Μπήκαν ορμήξει δύο φορέ, πήγε σε δύο τελικού.
0: Άμα
1: πήρε να κάνει παοξίδε, καμιά 100 άτομα με σκοτώσουν, να πούμε.
0: Και πολύ καλά έκανε τότε που δεν πα. Ναι. Μπράβο, Τίνο. Έχει.
1: Πάω μόνο με 100 κανίβαλου, να πούμε. Πάμε άλλο. Πάνε εσύ.
0: Χάρη μα.
2: Μπράβο, Κωστή. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μα γκάλο.
1: Μάλλον εγώ με του κανίβαλου.
2: Κωστή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μα γκάλο.
1: Με σκοτώσουν, να πούμε εκεί. Πήγα σε ένα τελικό κυπέλο τεχνών και ήταν 100 άτομα. Άμα ήταν ο. Πώς το λένε?
0: Ποιος?
1: Ο Γρηγόρης. Ο θείος της Τζέννης.
0: Α, ο θείος μου.
1: Ναι.
2: Κωστή, δεν θα φτάνει, μετά η ώρα.
0: Είναι αφού είναι θείος της Τζέννης και δικός μου.
1: Πώς είναι δικός?
0: Θείο, εντάξει. Ναι.
1: Θείο.
0: Ο Τρίγωνος.
1: Ο Τρίγωνος.
0: Ο Τρίγωνος,
1: Ακόμα κοίταγα τα κοκαλά μου.
2: Ήδη και 54 είναι, περίμενε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε γκάλο. Τέσσερις επιλογές έχουμε σήμερα στο ερώτημά μας, το οποίο είναι. Πώς το λένε, το φαγητό του τουρλού. Από ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι Eurovision. Λοιπόν, αν σας δίνανε την ευκαιρία να έχετε ένα εισιτήριο, να μπορείτε να μπείτε.
0: Να τρουπώσετε σε ένα γήπεδο.
2: Ακριβώς.
0: Σε ποιο θα τρουπώνετε?
2: Πού θα θέλατε να είστε?
0: Ένα-ένα λέγεται, για να λέμε και τις αξίες των εισιτηρίων.
2: Μπράβο, λοιπόν. Θα θέλατε να είστε στον τελικό του Champions League.
0: 3.000 ευρώ αυτή τη στιγμή, έτσι πως τα είδαμε, χοντρικά το εισιτήριο.
2: Άνα, μπράβο. Και όχι και σε καμιά καλή θέση.
0: Ναι.
2: Στα πεταλάκια.
0: Κάνα τριχίλιαρο το εισιτήριο, έτσι πως το είδαμε.
2: Άνα, μπράβο. Λοιπόν. Και άμα θες να πας και με παρεούλα, γιατί σόλο δεν λέει.
0: Θες ένα δεκάρικο ξυγυρισμένο, Τίνο.
2: Άνα, μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Ένα δεκάρικο για εισιτήρια μόνο.
1: Θα έδινες 10.000 να πάει να δεις ένα τελικό κυπέλλου Ερασιτεχνών. Κυπέλλου Champions League.
0: Για να τα είχα και με περίσσευαν, θα τα έδινα, ναι.
1: Θα τα έδινες.
0: Ναι, άμα με περίσσευαν, ναι. Τώρα έτσι πως είναι, εννοείται πως όχι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά άμα είχα, παιδί μου, πολλά λεφτά και με περίσσευαν, τα δίνουνε, να ξέρεις.
2: Για να τα πουλάνε.
0: Τα δίνουν.
1: Να δώσει 10.000 εδώ ένα μάτς.
0: 3.000 το στήριο.
1: 3.000 εδώ ένα μάτς.
0: Ναι, 3.000.
2: Κάποιο θα τα παίρνει για να τα δίνει.
0: Σου λέει το μάτς χρονιάς, ρε φίλε. Εδώ στην Αμερική σε αυτό το μπολ, πώς το λένε.
2: Super Bowl.
0: Super Bowl. 10.000 κάνει το στήριο. Είναι το μάτς χρονιάς, ρε φίλε.
1: Το σάλιο, α τα διαβάσει.
2: Λοιπόν, δεύτερη επιλογή. Αν θα θέλετε να ήσασταν στο Final Four τη Αθήνα.
0: Εδώ εγώ με το Χάρη ίσως τρουπώσουμε.
2: Κάτι γίνεται.
0: Ίσως τρουπώσουμε εδώ.
2: Κάτι γίνεται.
1: Πώς θα τρουπώσετε?
0: Έχουμε κάνει τις διαδικασίες.
1: Το παίξετε δημοσιογράφοι και οι δύο.
0: Έχουμε κάνει τις εργασίες μας. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν. Final Four, όπου στα σκαριά μπορεί να δούμε και ένα τελικό Ολυμπιακό. Ναι. Παναθηναϊκός, εντάξει, ακόμα δεν πέρασα τα.
2: Ολυμπιακός σκούπα. Ναι. Παναθηναϊκός πήγε για σκούπα. Εντάξει.
0: Δεν έκανε κανένα σκούπα. Μόνο Ολυμπιακός. Οι άλλοι τρεις είναι ακόμα ανοιχτά. 2-1 πήγαν οι σειρές. Θα τα δούμε αργότερα με Πετρίδη.
2: Πάμε
0: μπάσκετ νιούς. Μπάσκετ νιούς.
1: Τέλ νιούς.
0: Τέλ νιούς δεν θα πουλήσει. Το μπάσκετ νιούς θα πουλήσει. Τέλ νιούς θα σου πει άλλο τι είναι το τέλ.
1: Φάγατε δάχτυλο, φάγατε.
0: Όχι, ρε. Τι δάχτυλο φάμε.
1: Φάγατε καλά δάχτυλο.
0: Όχι, τι δάχτυλο.
1: Λοιπόν, βλέπω πάση το καθεσπρεπικό εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, για να πουλήσει κάτι δεν γίνει να πουλήσει κάτι. Θα σου πει τι είναι αυτό. Τι δεν είσαι πολιτή.
1: Τέλ νιούς.
0: Τέλ νιούς θα σου πει άλλο τι είναι το τέλ.
1: Μήπως θέλετε να αλλάξετε και το ηχητικό τίποτα.
0: Βρε, δεν τα αλλάζουμε.
2: Όχι, το ηχητικό δεν αλλάζει. Εδώ είναι.
0: Ναι, λοιπόν, επομένω.
2: Δεύτερη επιλογή είπαμε το Final Four.
0: Πανάκριβα και εκεί τα
2: ιστήρια.
0: Πανάκριβα και στο
2: χιλιάρικα. Και παραπάνω μην
0: είναι.
2: Και παραπάνω μην είναι. Λοιπόν.
1: Τσοτάκι του ακού πω μιλάνε για τα χιλιάρικα.
0: Αυτό λέμε, είναι πανάκριβο.
2: Είπαμε,
0: είναι τζάμπα. Είπαμε, είναι πανάκριβο.
2: Περισσεύουνε, δώσε.
0: Είπαμε, είναι μισθό. Ένα μισθό. Θα πρέπει να δώσει ένα μισθό ένα μήνα δουλεύει.
1: Θα ακούσει, άμα θα πάω, λέει.
0: Εμείς θα πάμε αλλιώ, είπαμε. Ρε,
2: τρίτη επιλογή. Τρίτη επιλογή, αν θέλετε να δείτε από κοντά την προσπάθεια του Ακύλα στη Eurovision.
0: Βιέννη. Άλλα πανάκριβα στη Βιέννη.
2: Βιέννη.
0: Άλλα πανάκριβα εισιτήρια. Θα ήθελες να πας και γύρω βίζα χορπηδά σαν το τραγί.
1: Να ακούω αυτή τη
0: ηλίθεια. Αυτή την ηλίθεια.
1: Αυτή την ηλίθεια μουσική να πληρώσω.
0: Θα πληγώσει.
1: Καταρχήν να βάλω ο Τασπίδες το καλοκαίρι μην τους ακούω καθόλου αυτούς.
0: Ναι, δεν τους
2: θέσκω. Κάπου θα το πετύχει κανένα.
1: Είναι μουσική είναι αυτή.
2: Λοιπόν, τρίτη επιλογή όπως είπαμε το Eurovision.
1: Ποιότητα μηδέν.
0: Έλα, θες και ποιότητα.
2: Τέταρτη επιλογή.
0: Ο άλλος από τα γύρτη καριστούμπα σε ποιότητα. Δεν σου μπούλα για ποιότητα. Σιγάρε μπετόμε και μότσα.
2: Έχει βιολί.
1: Ο Καράς.
0: Εδώ κράζει τον Καρά που έχει 700 δίσκους.
1: Ο Καράς που γάβγιζε μοιάζει με Μπετόβεν μπροστά σε αυτούς.
0: Εσύ τώρα τα μούτα σου γιατί είναι. Για Μπετόβεν είναι, γιατί είναι. Εσύ για τέτοια είσαι. Φέρτο, πάρτο, κάτω, ράτα, αυτά τα χορεύεις.
1: Κάνεις λάθος. Ποιότητα σε
0: λάθος. Εγώ μια φορά έχω δει να χορεύεις και χόρευες το κολοτερορίτα.
1: Κάφρος δεν είμαι εγώ.
0: Σε παρακαλώ, τι κάνω.
1: Κάφρος δεν είμαι εγώ.
0: Μια φορά τον έχω δει να χορεύει και τι χόρευε. Το κολοτερορίτα. Και έκανε το υπτάμινο δίσκο έτσι, κουνιούσε τα τέτοια. Κολοτερορίτα. Βάλ το λίγο να δεις το κολοτερορίτα.
1: Τι λεφτά
0: πήρα. Απήρες μάνε, τι πράγμα είσαι.
1: Θα χορέψω εγώ έτσι.
0: Θα πουλάς όλα ρε παγα, σε παραδέχομαι.
2: Λοιπόν, τέταρτη επιλογή για να συνοψίζουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Blue House. Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries. Όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα. Ιολκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία. Τηλέφωνο 24210, 60550.
5: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα!
6: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
7: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
6: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
7: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
6: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
7: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
1: Πόσα λεπτά?
0: Εντάξει.
1: 3.000. Μια εγχείρηση είναι 3.000.
0: Καλά, εντάξει, ας μην την
1: κάνεις. Μπορεί να σε βγάλει καλά κουσούρι, να έχεις στην άκρη για το κέντρο.
0: Εγχείρηση είναι, μπαγάς. Ναι, μιλάς για αυτά. Έχεις πολλά λεφτά, ρε φίλε.
1: Έχω.
0: Έχεις πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν σκέφτεσαι τα χρήματα. Ναι, ναι. Θα δίνεις.
1: Όχι.
0: Αυτό λέμε. Εγώ σου είπα ότι έχω πολλά λεφτά. Κάνω το σενάριο το υποθετικό.
1: Όχι, δεν
0: έχω στην άκρη 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν με συγκινεί τίποτα.
0: Δεν θα έδινε, ρε φίλε, 3.000 να πάθει σαν πριν. Εγώ θα τα έδινα.
1: Όχι.
0: Δεν σ' άρεσε το ποδόσφαιρο.
1: Πολύ.
0: Ωραία, δε, άρα τι.
1: Θα θεωρώ πεταμένα λεφτά.
0: Άντε πάλι.
1: Πρώτον.
0: Κάτσε την τηλεόραση και κάνω το live τότε. Μα είναι...
1: Η κομμουνιστική μου φύση δεν μου επιτρέπει να.
0: Είσαι. Έχει κομμουνιστική φύση, όντω. Ψήφισε ποτέ κουκουέ?
1: Όχι, γιατί πιστεύω ότι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα είναι
0: διαδικασία. Παιδιά, τώρα χωρί πλάκα, επειδή εγώ τον Ντίνο τον ξέρω όσοι πολύ λίγοι. Έτσι. Ο Ντίνο είναι ο ορισμό τη συμπεριφορά του αριστερού σε όλα τα θέματα.
1: Ναι,
0: σε
1: δεν όλα. Σαν την Κανέλη και τους άλλους.
0: Αυτοκίνητο, διαμονή. Το άμα έχουμε κανένα κέρασμα, άλλο θέμα. Αλλά και αυτός και εγώ. Αλλά γενικώς η συμπεριφορά του είναι με κομμουνιστική συμπεριφορά.
1: Εγώ ταπεινάζω.
0: Ταπεινά, ναι, ταπεινά, ταπεινά. Ταπεινά. Αλλά τα πουρα και αυτά, όταν μας τα θέλουμε και αυτά.
1: Κέρασε ο άνθρωπος ένα πουρο. Θα τον προσβάλλω τον άνθρωπο.
0: Θα έδινε για να δει μηχανιώνα. Επανομή 1000 ευρώ εισιτήριο.
1: Τρελός, ρε.
0: Όχι, δεν
1: έχω πέσει εγώ μπάλα μηχανιώνα.
0: Ναι, εντάξει, okay. Λοιπόν. Αυτό ήταν το.
1: Μπορεί να έδινα κάποια λεφτά να πήγαινα σε μια έκθεση παλαιών αυτοκινήτων να πάω να δω. Θα
0: αντίκες,
1: που παρέσουν.
0: Ναι, αντίκες.
1: Είμαι φίλος της αντίκας του παλιού κλασικού και θέλω να πάρω το τελευταίο.
0: Ο Άρτος και τα θεάματα πληρώνονται όμως.
1: Θέλω να πάρω το τελευταίο αυτοκίνητο της ζωής μου. 98 είμαι, πάρω και άλλα 15 χρόνια που θα. Αν ζήσω, 72 πόσο ζει ένας άντρας και δεν μου αρέσει κανένα.
0: Δεν μην παίρνει ούτε κανένα.
1: Δεν θα πάρω κανένα. Δεν με συγκινεί κανένα αυτοκίνητο.
0: Θα σε πάγω σε μια μάτρα να δεις συγκινήσουν όλα.
1: Τι μάτρα, ηλεκτρικά παίρνουν τώρα.
0: Ναι, παίρνουν και τα ηλεκτρικά, εντάξει, άμα θες.
1: Τους δίνουν τώρα.
0: Το πετρέλαιο, σαν το δικό μου.
1: Τους δίνουν τώρα το τυράκι, ωραίο το πετρέλαιο.
0: Σ' αρέσει, ναι, είναι ωραίο.
1: Τους δίνουν το τυράκι τώρα για μπόνους και μετά μόλις θα πάρουν θα τους τα υπερφορολογήσουν.
0: Κομμουνιστής με δεξιές τσέπες όμως. Ο ορισμός του αριστερού στην Ελλάδα, λέει εδώ πέρα.
1: Πώς ζεις, φίλε. Πώς ζεις.
0: Τραγουδάει στο τελικό της Eurovision η Ευγενούλα. Παίζει τελικό Champions League ελληνική ομάδα και του δίνουν για τελικό. Αγώνα μπάσκετ 5.000 ευρώ όλα την ίδια ημέρα. Πού θα πήγαινες? Στην κόρη θα πας, παιδιά.
1: Στην κόρη που θα πάω, ρε ηλίθεια.
0: Στην κόρη θα πας, παιδιά, ρε παιδιά. Είπαμε, εντάξει, όχι, okay, μην τρελαίνεστε.
1: Πού θα πάω, ρε βλαμμένοι.
0: Εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Αυτό.
1: Σας και τις ιδέες σας πάνω από τα παιδιά σας. Πανηλήθη.
0: Λοιπόν, πάντως.
1: Πήγε άλλη, δεν μιλάει στα παιδιά της γιατί είναι σε άλλη θρησκευτική ομάδα. Μιλάμε για ζώα
0: τράτσικ,
1: τώρα.
0: Τράτσικ.
1: Μιλάμε για ζώα τώρα. Επειδή, ας πούμε, η κόρη μου θα πιστεύει, ξέρω εγώ, στον Βουδισμό ή κάπου αλλού θα
0: βγει. Καθένας πιστεύει όπου γουστάρει. Πριν πάμε στο break, για να τελειώσουμε λίγο με το Champions League οριστικά και να πάμε στα ρεπορταζιακά τα δικά μας. 30 του μήνα, 7 η ώρα είναι ο τελικός του Champions League.
1: 30 του μήνα είναι
0: 30 Μαΐου. Ναι. 30 Μαΐου. Στη Βουδαπέστη, στην Μπούσκας Αρένα που χωράει 67.000. Βγήκαν οι αποδόσεις. Οι oddsmaker έχουν βγάλει φαβορί την Paris Saint-Germain.
1: Κακό αυτό.
0: Κακό, καλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάκτηση Paris 1.62. Κατάκτηση Arsenal 2-30. Εγώ θα πω ότι η μόνη ομάδα που μπορεί να συμμαζέψει λίγο την Παρή με αυτές τις βολίδες που διαθέτει, αυτά τα πυρηνικά όπλα που διαθέτει μεσοεπιθετικά, είναι μόνο η Arsenal.
1: Να την παίξει στην ένταση.
0: Ναι, να την παίξει στην ένταση, να την μπλοκάρει, να την μπερδέψει, να τη βάλει κανένα χαζογκόλ με το Σάκα και να κάνει κανένα τρελό. Ήταξε. Έτσι συμπεριφέρεται η φετινή Arsenal. Βραχυκυκλώνησε αντιπάλους.
1: Είχε μεγάλη ένταση και στο προηγούμενο μάτς.
0: Ναι, αλλά την είδα ότι έχει περάσει την περίοδο κάψης της. Έχει βγάλει την κόπωσή της. Γιατί και αυτή είχε κάποιους τραυματισμούς που την έκοψαν ένα διάστημα. Έχουν επιστρέψει όλοι και τώρα βλέπω τρομερές εντάσεις πάλι.
1: Ναι.
0: Τρομερές εντάσεις. Ναι. Τον πνίγει δηλαδή τον αντίπαλο. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Στην...
1: Έκανε pressing στο 87.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τρομερές στην
1: Ατλέτικο.
0: Τρομερές εντάσεις. Θα επιστρέψουμε να δούμε το πρόγραμμα σήμερα για τα ημιτελικά Europa League και Conference League. Έχουμε μπάσκετ σήμερα, Μάλαγα, ΑΕΚ το βράδυ. Δεν χάνετε 10 η ώρα.
1: Α, ναι, δεν δε θα το
0: καλαρίσουμε. Μαζί με τα άλλα, 10 η ώρα είναι τα ματσάκια.
1: Ναι,
0: έχουμε Champions League Final Four, φίλε, πλάκα με κάνεις.
1: Βέβαια, εδώ μπάσκετ εγώ την ΑΕΚ τώρα.
0: Θα μας πει τα μαντάτα ο κύριος Πετρίδης λίγο αργότερα. Πάμε σε break
1: και 4,
0: για να δούμε, ναι, τα ρεπορταζιακά.
1: Φωνάζουν οι...
0: Τι φωνάζουν.
1: Αυτοί που αναμεταδίδουν την εκπομπή βάζουν ότι θέλουν 9 ώρα διαφημίσεις και εμείς.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι
0: να κάνουμε τώρα, έχουμε και εμείς εδώ πάρα πολλά θέματα. Τώρα, είμαι σε ηλικία που πλέον εκτιμώ μόνο τα πρακτικά δωράκια, παιδιά. Όποιος θέλει, μου φαίνει δώρο πρακτικά, όχι αρωματικά χώρου, ούτε σαπουνάκια. Φέρτε με ένα μπετόνι βυζίνη, μια δωροκάρτα από το κοντινό πρακτήριο τέλος πάντων. Ή αλλιώς, αν θέλετε, πάμε στο Ρίτζες Εγκαζίνο Θεσσαλονίκη κατευθείαν να μπούμε σκληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες Εγκαζίνο Θεσσαλονίκη. Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε να πάμε στα ρεπορταζιακά των ομάδων εν ώψη της τέταρτης αγωνιστικής των play-off.
8: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
11: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
10: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
13: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλημέρα. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται τρεις ύποπτοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μόσχουρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναλάβαναν δολοφονίες της Greek Mafia, ενώ αναζητείται ο ηθικός αυτουργός. Στην απόφαση για τη σύσταση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα αποστείλει επιστολές προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για το θέμα που έχει προκύψει με την απόφαση αποχώρησης της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κατέληξε η σύσκεψη φορέων της πόλης που έγινε χθες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μια επιστολή θα σταλεί στην Fraport, από την οποία θα ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί, για όσο είναι εφικτό, η απομάκρυνση της αεροπορικής εταιρείας. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών και Τουρισμού να παρέμβουν στη διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εάν δεν προκύψει αποτέλεσμα, τότε με την επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία θα ζητείται να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Σκληρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε χθες ο Κώστας Καραμαλής προς την κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Τέλος, σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη υπό τον φόβο βεντέτας και καθώς σήμερα θα γίνει η κηδεία του 21χρονου που δολοφόνησε 54χρονο στο Ηράκλειο, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
22: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
23: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
24: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
23: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
25: Μυρίζει λουχουδιά.
26: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
25: Πού πήγε πάλι?
26: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
25: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
26: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
27: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
28: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
29: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
28: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
29: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
30: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
31: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
32: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
33: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
34: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
35: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely,

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα.
9: Σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
2: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια στην περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα πάλι έξω από το σπίτι.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Κάλεσα τον κλειδαρά κι εγώ. Τι να κάνω, περίμενα, ντύνω. Συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί η Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας, μπήκαμε στη δεύτερη ωρίτσα. Έχουμε ποστάρισμα στο Facebook του Μετρόπολης την χθεσινή νίκη, πρόκριση βασικά, όχι νίκη, την χθεσινή πρόκριση της Παρίς στο Μόναχο.
1: Πόσα like θα κάνει αυτό τώρα?
0: Δεν ξέρω. Έχουμε βάλει φωτογραφία Arsenal Παρί.
1: Πόσα?
0: Έχουμε Κβαρασχέλη εδώ μαζί με Σάκα. Ναι, σωστά.
1: Πόσα?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να σου πω. Πόσα like. Το ασχολείται το team εδώ πέρα. Έτσι.
1: Λέω, τα εγχώρια πουλάνε περισσότερο για τα ξένα. Τα like.
0: Τα εγχώρια. Εγχώρια όμως δεν είχε κάτι. Εγχώρια θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Και πολύ σημαντικά γιατί.
1: Εφέρει 50.000 like.
0: Τι?
1: Να πες που μαλώσανε οι Ηρακλήδες με τους Παοξίδες εκεί πέρα.
0: Και να σκοτώνονται από κάτω, να μαλώνουν ποιος έκανε, ποιος είπε πρώτος. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα τι μου βάλε το Βαρασχέλια τώρα εκεί πέρα. Να δει τι ο Βαρασχέλια.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα έτσι όμως. Εντάξει, ξέρουμε ότι το αίμα, η βία, το σεξ, αυτά πουλάνε. Εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα.
1: Είναι κάτι είδηση.
0: Είδηση, ναι, είδηση. Δεν είναι ότι πήγε η Arsenal με την Παρί στο τελικό Champions League. Δεν είδηση. Ένα χρόνο αυτό περιμένω.
1: Αν με αφήνετε να αξιολογήσω, εγώ άλλο θα έλεγα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά δεν θα ερχόντουσαν μετά τα εμπορεύματα, φίλε. Αν ασχολούσουν μόνο με αυτά. Δεν θα ερχόντουσαν τα εμπορεύματα.
1: Τα εμπορεύματα.
0: Ναι, σου λέει αυτό ασχολείται μόνο με αυτά. Θα έχει συγκεκριμένο.
1: Κοιτάει το κάτω. Το κάτω κοιτάει, δεν κοιτάει.
0: Ποιο κάτω κοιτάζει?
1: Το νούμερο κοιτάει ο άλλο.
0: Όχι, και πρέπει να κοιτάζει και ποιο, το νούμερο πώ έρχεται όμω.
1: Σοβαρά,
0: από τι έρχεται, ποιο είναι το κοινό. Άμα δεν τον νοιάζει, τότε τζάμπα πάει. Τζάμπα δίνει τα χρήματά του.
1: Βάλε το Βαρασχέλη εσύ.
0: Βαρασχέλη, δεν τι να σε κάνει.
1: Θέλετε social με θεαματικότητα. Βάλε το Βαρασχέλη, ρε χάρη.
0: Ναι, βάλε το Βαρασχέλη.
1: Λοιπόν, βάλε το Βαρασχέλη.
0: Πάμε. Δίνω.
1: Πάμε το βουλό.
0: Σήμερα στι 10 εκτό από το. Εκτό από το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Φτάνει, ρε, φτάνει μετά τέτοια. Εντάξει, φτάνει. Αυτό είναι ο Ακύλα εδώ. Νάτο.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο Ακύλα.
0: Αυτό είναι ο
1: Ακύλα. Χαζοχαρούμενο.
0: Κάτσε, μην πάρει καμιά Eurovision και το ψάχνω.
1: Ό,τι και να πάρει.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι μουσική.
0: Δεν είναι. Εντάξει, είπαμε στην Eurovision να κάνουμε κάτι. Λοιπόν,
1: ντροπή.
0: 10 η ώρα εκτός από το Μάλαγα που θα το σχολιάσουμε αργότερα με τον Γιώργο Πετρίδη εδώ.
1: Α, θα έρθει η Τελ Νιούζ εδώ 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα,
1: 10
0: ναι.
1: Η ώρα, ναι.
0: Έχουμε και τα ημιτελικά σε Europa και Conference. Άστο Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ, στη ρεβάνς του 0-1. Του 1-0 για την Νότιχαμ.
1: 1-0.
0: Ναι, τώρα είναι 0-1 το σκορ για την Νότιχαμ. Εντάξει, οκ. Okay. Η Νότιχαμ η οποία. Έχει βρει φόρμα την κατάλληλη στιγμή.
1: Σώθηκε.
0: Όχι απλά σώθηκε, πάει και για τελικό Europa.
1: Ναι.
0: Άμα πάρει κανένα Europa,
1: ναι, θα,
0: θα παίξει Champions League του χρόνου.
1: Ναι, θα οικονομήσει ο Μαρινάκης.
0: Φυσικά θα οικονομήσει. Και Freiburg Μπράγκα στη ρεβάνς του 2-1 για την Μπράγκα. Επίσης. Είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού εκτός από ένα ζευγάρι. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο

0: Επίσης 10 στη ρεβάνς του 1-0 για τη Ράγιο, η οποία το πήρε το μάτς κουτσά στραβά.
1: Φαβορεί το Στρασβούργο ήταν.
0: Είναι και είναι, παραμένει το Στρασβούργο. Και Κρίσα Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ, και εδώ μάλλον έχουμε το πιο ξεκάθαρο
1: ζευγάρι. Αν δεν έχεις παίξει κουμάρι, τα βλέπεις αυτά. Αν δεν παίξεις κουμάρι.
0: Ξατάται τι έχω να κάνω 10 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ξατάται τι έχω να κάνω. Αν έχω κάτι μέτριο, δεν τα βλέπω. Αν έχω.
1: Προτιμώ
0: να δω το Μαλαγάικ.
1: Μαλαγάικ.
0: Πιο πολύ προτιμώ να δω το Μαλαγάικ, ναι, στο μπάσκετ. Από το να δω, ας πούμε,
1: το
0: Crystal Palace Σαχτάρ.
1: Αυτό βλέπω
0: και. Ναι, θα δω το Μαλαγάικ.
1: Κάτι με χαλάει
0: σε αυτό. Και τα άλλα θα βλέπω. Ναι, δεν βλέπεις κανένα μεγάλο όνομα, ας πούμε.
1: Ναι, δεν με.
0: Η Άστον Βίλα είναι το πιο μεγάλο όνομα. Από όλα αυτά εδώ τα ονόματα. Εντάξει, άμα δεν έχει ελληνική ομάδα, ρε φίλε, να έχει λίγο ενδιαφέρον, λίγο τζέζελο, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας. Τι θα δούμε το βραδάκι. Τα μπασκετικά θα τα πούμε μετά, όπου είχαμε τον Παναθηναϊκό να χάνει. Θα μας τα εξηγήσει εδώ ο Γιώργος ο Πετρίδης. Δεν μας λέει κάτι όμως το κουμπαράκι σου, που οι Ηρακλήδες επιτέθηκαν σε παοξή που πήγαν να τιμήσουν το μνημείο του Νάσο. Μόνο εμείς είμαστε, λέει, γι' αυτό να κακοί. Οι άλλοι δεν είναι.
1: Είπα.
0: Ναι.
1: Να βάζαμε τη διαμάχη Ηρακλειδέων Παοξίδων εκεί.
0: Θα βγαίνει.
1: Αντί το Βαρασχέλια.
0: Ναι, εντάξει. Οκ, okay, στη φωτογραφία. Δεν μπαίνουν αυτά.
1: Έμαθα τι έγινε, έμαθα και για τη μοτοσυκλέτα μετά που κάηκε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε.
0: Τα μαθαίνουμε.
1: Αλλά εκεί μπορεί να το γράψει.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι λίγο επικίνδυνο. Εκεί το γράφει. Αντί για το Βαρασχέλια.
0: Θες να γίνει σούσουρο από κάτω.
1: Δεν παίρνει θέση. Γράφω από κάτω.
0: Okay.
1: Ο πελάτη κοιτάει τα views.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την αγωνιστική δράση, γιατί είμαστε Πέμπτη και από αύριο θα μπούμε στην τελική ευθεία. Είπαμε το Σάββατο έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι στη Λάρισα που πεις να πάμε να δούμε.
1: Σάββατο.
0: Αστέρας Τρίπολης.
1: Ψήνομαι τώρα που.
0: Ψήνομαι. Που έφυγε το Πικ Ντέιλ.
1: Ναι.
0: ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Πανσεραϊκός και Φυσιά νωρίτερα και Ατρόμητος Πανετολικός αργά το βράδυ.
1: Αφού δεν έκανα πυρετούς και τέτοια, μπορώ να πάω.
0: Μια χαρά είσαι, περδίκησε. Περδίκησε. Ας τους πυρετούς, μην τους μνημονεύεις, αφού είσαι καλά. Άμα δεν είσαι, τότε να το πεις. Αφού είσαι μια χαρά.
1: Άρα πάω Λάρισα.
0: Όπου θες πας. Μόνο Λάρισα πας. Όπου γουστάρεις πας πλέον. Καβαλάς αεροπλάνα και πας θα πες. Ο άλλος λέει ψάχνει να βρει, λέει, τα πιο φτηνά εισιτήρια. Λέει μήπως και κάνουμε κανένα κόλπο γκρόσο. Αφού λέει θέλει ο ραπ. Ψάχνει να βρει για το πιο φθηνό εισιτήριο.
1: Πού να βρει φθηνό εισιτήριο.
0: Λέει δίνω μέχρι ένα σημείο, δίνω λέει. Για το τελικό του Τσούλου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός βγήκαν οι αποδόσεις με τα φαβορί να πληρώνουν ψίχουλα πλέον.
1: Δηλαδή,
0: θεωρούν δεδομένο θα κερδίσει Ολυμπιακός και η ΑΕΚ η ΜΠΟΚ.
1: Νομίζω είναι λάθος η ΜΠΟΚ.
0: 1.50 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Αυτό.
0: Τι αυτό, 1.50?
1: 1.50.
0: Τι 1.50 είναι.
1: Το κίνητρο ψάχνει.
0: Ναι, καθαρά κίνητρο εδώ γιατί σου λέει.
1: Το
0: ο Παναθηναϊκός είναι τουρίστας εντελώς, ρε παιδί μου. Εσύ θα το έπαιζε 1.50. Εγώ δεν θα το έπαιζα και τελειωμένο μου το έδιναν. Να μου έλεγαν ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει 3-0. Όπως πιστεύει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Να βάλει ένα γκολ ο Παναθηναϊκός, πώς θα δίνει.
0: Α,
1: να βάλει ένα γκολ.
0: Τότε παίζει άσο και γκολ-γκολ. Εφόσον βλέπεις να βάλει. Το γκολ-γκολ πόσο δίνει. 2.25. Ούτε πιστεύουν ότι θα βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: 3-0 το βλέπουν οι μπουκ.
1: Εγώ το Παναθηναϊκό στατιστικά ένα γκολ του δίνω εδώ.
0: Άσο και γκολ γκολ άμα βλέπεις τότε πάει 4 φράγκα.
1: Ναι, μπορεί να γίνει 4-1, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Α, το βλέπεις τόσο εύκολο κι εσύ. Μιλώντας, δεν ξέρω, έλα μου λέει 2-0, 3-0 θα είναι το μάτς. Ο Κιάμος τι σε είπε.
1: Ο Κιάμος είναι.
0: Τσους Μετζές,
1: πέντε μπουτσούκ τον έχει πάει.
0: Τι σε είπε ο Κιάμος, ότι θα φοβάται τα μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν το άρεσε η ΑΕΚ τελευταία και φοβάται μήπως γίνει
0: η μαύρη, κάποια κόποση.
1: Η μαύρη που σκόνταψε. Και πήρε Πατουλίδου το.
0: Τώρα το θέμα είναι ποια είναι η Πατουλίδου τώρα. Πατουλίδου είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Όποιο κερδίσει θα είναι η Πατουλίδου.
0: Ναι. Φοβάται μην γίνει μαύρη. Πώς λέγανε εκείνη τη μαύρη.
1: 3.200 βιβλία.
0: Αθλητάρα. Τι σχέση έχει αυτό ρε με τα βιβλία τώρα. Το αναφέρει και το ξαναφέρει.
1: Δεν θυμάσαι το όνομα.
0: Εσύ το θυμάσαι που δεν διάβασε.
1: Εγώ δεν διάβασα ο καημένο.
0: Τι σχέση έχει αυτό.
1: Τον Κλεάντη Μαλαρούσιο με τον Βασιλόπουλο.
0: Μάρι Τζόουν, πώ λέγανε.
1: Και τον. Πώς το λέγανε
0: τώρα. Πάμε στο Κλεάνθη, Κυριακή είπε.
1: Πώς.
0: Κλεάνθη, δεν είπε απάντηση.
1: Κλεάνθη διάβασα.
0: Μάρι Τζόουν, πώς λεγόταν, κάπως έτσι. Χάρη, δες λίγο ρε φίλε, πώς λέγανε.
1: Πώς τα βουλώνει, διάβαζα.
0: Βουλώνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ρεπορτάζ, Άρη, διάβαζα.
0: Τέλος πάντων. Αν με 10 έξω θα σου πούνε ότι οι 8 θα σου πούνε 3-0 θα είναι στο 20 λεπτό, στο ημίχρονο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι πάντως.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν δίνει μάτς.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Άμα κάτσει και ταμπουρωθεί και κλειστεί πίσω.
1: Δεν δίνει μάτς.
0: Γκέι Ντίβερς. Α, οι Ντίβερς.
1: Γκέι Ντίβερς.
0: Τι, πώς το είπες?
1: Γκέι Ντίβερς. Αυτή είναι.
0: Ναι. Οι Divers.
1: Είναι καρεσκόνη.
0: Οι Divers, οι Divers. Ναι,
1: τα υπόδια είναι για να τα πηδάζει, όχι για να τα ρίχνει.
0: 1,70 άνοιξε Νίκο και έχει. Με αυτό βλέπω. Ότι άνοιξε 1,70 ο άσο τη ΑΕΚ και έχει πάει ένα 50. Και μέχρι να ξεκινήσει το μάτς μπορεί να πάει ένα 40.
1: Και η τάση έδειχνε ότι η Πατουλίδου θα το έπαιρνε. Ακόμα και αν δεν έπεφτε η άλλη.
0: Έλα, αφού είχε φύγει η άλλη μπροστά.
1: Το τελείωμα τη Πατουλίδου.
0: Η Divers είχε φύγει πολύ μπροστά.
1: Το τελείωμα τη Πατουλίδου ήταν για να δώσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι όπω μελετήσανε μετά την κούρσα, την ανέλησαν.
0: Ε, τι ανέλησαν.
1: Την ανέλησαν.
0: Θα προλάβαινε την Divers αφού ήταν 3 μέτρα μπροστά ήταν η
1: τάση.
0: Ποια τάση βρε και υπέρταση και
1: τέτοια.
0: Άμα δεν έπεφτε η άλλη, τελείωνε το.
1: Εμπόδια κάναμε, ρε φίλε.
0: Τι υπόδια.
1: Για τα πηδάζει τα υπόδια, για τα ρίχνει.
0: Ε, αυτό σου λέω. Αν δεν έπεφτε η άλλη, θα τερμάτιζε και θα κάνει και ένα τσιγάρο και μετά θα τερμάτιζε.
1: Και αν δεν ήταν το Πασόκ, το 85 θα παίρνει πρωτάθλημα. Τι να λέμε, το άλλο.
0: Καλά, και για του άλλου το ίδιο ισχύει. Αν δεν ήταν το Πασόκ, δεν θα το παίρνει ούτε το Παναθηναϊκό ούτε ο Ολυμπιακό. Με το σκεπτικό σου. Μόνο για τον Πάοκ ισχύουν δηλαδή τα κομματικά. Για του άλλου δεν ισχύει. Άσε μα μωρέ τώρα.
1: Αν δεν ήταν το Πασόκ, να κάνει ο Βαρδινογιάννη εκεί με τον Τζέντι, δεν θα παίρνει πρωτάθλημα.
0: Το λε και το ξαναλε. Μάριον Τζόουν λένε εδώ ρε εσύ φίλε. Καλά μόνο εγώ κάτι για Τζόουν. Εσύ Μάριο Τζόουνς μου λένε εδώ πέρα. Εσύ λες Divers. Τέλος πάντων. Εδώ μου σήλα Μάριο Τζόουνς.
1: Έφαγε η μαύρη τα μούτρα της. Μη τη φάει και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάριο Τζόουνς. Με τέτοια πώς λέει φιλαράκι μου ραπ, λέει μόνο τη βία προωθείς και τίποτα άλλο δεν κάνεις. Ένας φίλος λέει. Προωθείς τη βία.
1: Ακούστε κάτι. Μην κάνετε βία να μην τα γράφουμε.
0: Α, τι λέω ρε, εσύ, καλά μου λέει. Τι Λάρισα ρε με μέντορα μου λέει. Έχουμε πατριάρχη το Σάββατο. Ναι, 5,5 ώρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν. Ωρε μπλέζον. Πάω πατριάρχης μας.
1: Παοξιδηλίκη πάλι, παοξιδηλίκη.
0: Όχι, έχουμε.
1: Παοξιδηλίκη,
0: πάμε. Ο Τζόνς ήταν με τη Θάνου που πιάστηκε το πέρε, παιδιά. Μην τα μπερδεύετε. Η Γκέιλ Ντίβερς ήταν, καλά λέει ο άλλο. Μάλιστα. Α, εδώ μπερδέψαμε τα μπούτια μας. Λοιπόν, στο Ολυμπιακό να κάνει ξανά επεμβάσεις. Και αυτή τη φορά θα είναι στα φτερά.
1: Ναι, εμένα την πληροφορία μου λένε ότι με τη Λίμπαν.
0: Θα αλλάξει τα φτερά, λέει.
1: Άμα βγει τρίτος, μιλάνε για να φύγει.
0: Ε, καλά, εντάξει, αυτό τώρα χαίρομαι πολύ. Δηλαδή, ναι. Τι πληροφορίες εδώ. Άμα ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός όταν αποτυχάνει μια χρονιά παταγωδός, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει προπονητής.
1: Ένα μήνα πριν το είπα.
0: Μόνο ένας είχε μείνει,
1: ναι.
0: Αλλά ήταν δεύτερος.
1: Ποιος?
0: Ο, που τον έλεγε, πώς τον έλεγε.
1: Ο
0: Μάρτινς.
1: Έπαιξε μπαλάρα γι' αυτό.
0: Και, ναι, έπαιξε μπαλάρα και πήρε ο Πάουκ εκείνη τη χρονιά είτε στο πρωτάθλημα και παρατάφτα ο Ολυμπιακός ήταν μείον 3, μείον 4.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γκολάρες έβαζε 5-0 και.
0: Και δικαιώθηκε την επόμενη χρονιά, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αλλάξει τα φτερά του. Ο Ποντένσε άρεσε.
1: Οποτέ
0: θα ξυλώσει και τον Ροντινέ από τη μία πλευρά.
1: Ναι, το βάλει back.
0: Ναι, θα το βάλει ξανά πίσω στα back.
1: Θα βάλει τον Μάρτις από εκεί.
0: Θα βάλει τον Μάρτις από εκεί με τον Ποντένσε. Ο Τζολάκης έχει ένα θέμα, αλλά σύμφωνα με τα ρεπορτάζ λέει ότι θα προλάβει.
1: Δεν ανησυχεί ο Ολυμπιακός, έχει καλό τερματοφύλακα.
0: Καλά, άλλο Τζολάκης, άλλο Πασχαλάκης.
1: Κι άλλο.
0: Τώρα τι, αρχίσουμε πάλι αυτά που λέγαμε πριν δύο χρόνια. Με το...
1: Κι άλλο Παυλέγκα, άλλο.
0: Τσιφσή. Ναι, τώρα έχω τον Παυλέγκα. Δεν φάνηκε ο Παυλέγκα μια χαρά προχθές.
1: Καλώς τα.
0: Αυτό λέμε.
1: Στις εξόδους.
0: Θα μπορούσε να παίξει στο τελικό. Τα λέγαμε. Επειδή τα λέγαμε, τα αναφέρουμε τώρα. Επειδή τα συζητούσαμε τότε. Και είπαμε ότι μήπως ήρθε η ώρα να ξαναεπιστρέψει ο Παυλέγκα. Ο Τσιφτσί φέτος έχει κάνει μαγική χρονιά. Το παλικάρι το αγαπάμε, το εκτιμάμε.
1: Αλλά δεν το γουστάρουμε τώρα πια.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Yeah. Απλά επειδή έπεσε πάνω στο μαύρο σύννεφο του ΠΑΟΚ, του χρεώθηκαν πολλά που ένα του πέσε και ψυχολογία. Ας αλλάξουμε λίγο, να το ανανεώσουμε.
1: Ας κάνει συνεδρία, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, συνεδρία.
1: Μα το έπεσε ψυχολογία να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα ο Ολυμπιακός πάει να αλλάξει τα φτερά. Τερματοφύλακα λένε ότι εν τέλει δεν θα έχει θέμα. Κάνει ειδική προετοιμασία ο Τζολάκης για να προλάβει. Και απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ έρχεται με ψυχολογία, με επιστροφές. Χατσίδη, θα δούμε τι θα γίνει και με τον Γιακουμάκη σήμερα. Αν μπει με την υπόλοιπη ομάδα.
1: Θεωρείτε το Χατσίδη επιστροφή μεγάλη?
0: Θεωρώ μια πολύτιμη βοήθεια ανά πάσα στιγμή, ναι.
1: Ναι.
0: Κάτι στραβώνει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Αν παίξει όπως παίζει τον τελευταίο μήνα, δεν το θέλουμε.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν γίνεται. Το παιδί έπαιζε 90 λεπτά βασικός. Το είπε και ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, τι είπε.
0: Τον βάλαμε, τον πιέσαμε, ενώ δεν θα έπρεπε, λέει. Δεν θα έπρεπε. Δεν γίνονται αυτά. Ας αυκούσουμε τους ειδικούς, ρε φίλε. Δεν γίνουν αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Παίρνω ένα 19χρονο και τον πετάζω και τον βάζω 10 σερί μάτς βασικό.
1: Στην Ευρώπη γιατί.
0: Τι γιατί.
1: Παίζουν.
0: Ποιος σου είπε ότι παίζουν έτσι.
1: Δεν παίζουν.
0: Μπορεί να το δούμε ένα μάτς, τώρα άλλο να το χαλαρώσει, να με το βάλει.
1: 19χρονο και μωρό είναι.
0: Ρε, δεν είναι μωρό.
1: Τι είναι δηλαδή.
0: Αλλά θέλει ειδική, ειδικό ειδική, τρόπο εισόδου να παίζει τα παιχνίδια.
1: Για να μαρκάρει όπως ο Σίκοβιτς, 19χρονο γαϊδούρι. Σοβαρά,
0: εντάξει. Εσύ έχεις ένα κόλλημα με τους πιτσιρικάδες.
1: Okay. Όχι, λέω τι βλέπω.
0: Τι βλέπεις. Τι βλέπει. Τι βλέπει. Σου ξαναλέμε, μπήκε να παίξει ο άνθρωπο 10 παιχνίδια μέσα μαζεμένα βασικό.
1: 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Και τι είναι, 19 χρονών να παίξει 10 παιχνίδια.
0: Άλλο να πέφτει ο Ροντουνέι πάνω στον μπάμπα και άλλο ο Μάρτιν. Λέει εδώ ο Μίλτος, ο πονηρός.
1: Ναι, τέτοια παιχτάρα ο μπάμπα τώρα τα τελευταία μάτσα, αυτή η χρονιά ειδικά. Δηλαδή,
0: ό,τι και αν κάνει, ναι. Σένα λέει, όλα τα συνδέει με τον Μπάουκ, λέει, φοβερό λέει. Όλα τα ανάποδα τα συνδέει πάντοτε με τον Μπάουκ.
1: Ποιο ήταν ανάποδο.
0: Πριν δεν είπε με τον Πασόκ.
1: Τι Πασόκ.
0: Δεν είπε με τον Πασόκ, το Πασόκ σα έδωσε τέτοιο. Για ένα πήραμε, οι άλλοι πήραν πέντε, γιατί δεν λε για του άλλου.
1: Για άμα κάνω στον Πειραιά θα πω για του
0: άλλου. Άντε πάλι αυτή η δικαιολογία, άμα κάνω στον Εσάκ.
1: Άμα κάνω στην Λεβαδιά θα λέω για του άλλου.
0: Οι άλλοι λέει, όλοι οι άλλοι σε σκοτεινέ εποχέ τα πήρανε καθαρά. Άσε μα δεν ράπλε, πάνε πε από πουθενά αλλού αυτά λέει. Ναι, τα πέρναν οι άλλοι καθαρά. Ο Πάοκ πήρε ένα το 85, το πήρε βρώμικα.
1: Βρώμικα τα πήραν όλοι.
0: Άρα μην μα ζαλίζει. Μην το λε καθόλου τότε.
1: Γιατί?
0: Μην το λε καθόλου, μα συγκλίζει ρε φίλε, μα χαλά.
1: Σιγά, πάτε χάπι.
0: Ναι. Μα συγκλίζει.
1: Σιγά ρε Παοξίδε. Λοιπόν, τη μια διαφημίζετε την καφρίλα σα και την άλλη.
0: Καμία καφρίλα δεν διαφημίζει.
1: Είστε ευαίσθητοι.
0: Ούτε διαφημίζουμε, ούτε ευαίσθητοι.
1: Διχασμένε προσωπικότητε.
0: Το τίμιο και το δίκαιο θέλουμε.
1: Μη είστε διχασμένε προσωπικότητε.
0: Καθόλου διχασμένε δεν είμαστε.
1: Διχασμένε
0: προσωπικότητε. Δηλαδή, αναφέρεσαι στον Πάο και ένα πρωτάθλημα που πήρε το 85 Πασόκ. Οι άλλοι έχουν πάρει πρωταθλήματα και κύπελα μέχρι και με κέρματα και με νομίσματα και
1: αν δεν έπεφτε η μαύρη, δεν θα το περιπατούν. Και εγώ σου λέω, αν δεν ήταν το Πασόκ, δεν θα έπρεπε πρωτάθλημα.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Πώ δεν έχει σχέση.
0: Το άλλο ήταν ξεκάθαρο.
1: Το ένα, αν και το άλλο.
0: Το ένα είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, και το άλλο
0: είναι 5 μέτρα μπροστά.
1: Για πού ήταν στα 5 μέτρα.
0: Σημαδούρα την είχα αφήσει.
1: Τι στα 5 μέτρα.
0: Έλα ρε τώρα, σημαδούρα την
1: είχα αφήσει. Μελέτη κούρσα έγινε.
0: Και πέφτει κάτω. Ποια μελέτη, έγινε και μελετή κούρσα. Καινούριο είναι αυτό τώρα. Καινούριο παιδιά, έγινε και μελετητή κούρσα.
1: Μελετητή κούρσα έχω
0: γίνει. Ναι. Άσε ρε τώρα, πάνε βγάλει κανένα κάκατο τώρα μου
1: κάνει. Έμαθε, ναι. Έμαθε ο Βλαχοπαοξή και την κούρσα τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Μέγκα, γιατί λε και τον πάω. Και άλλοι δεν είναι. Και άλλοι είναι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν έβγαλε το Βαρασκέλια.
0: Εντάξει, τα είπες.
1: Θέλετε.
0: Τα είπε, εγώ σας αφήνω τώρα.
1: Θέλετε social με θεαματικότητα και μου βάλετε το Βαρασκέλια. Να μην κάνει ούτε ένα like κανείς.
0: Εντάξει, ξεσπάδωσες.
1: Βάλτε εκεί τι έγινε στο καφτατζόλιο.
0: Όχι, δεν βάζει, βάζει. Εσύ τους άλλους δεν είσαι από αυτούς που ναι. Με τη βία ασχολείσαι. Είσαι μα κατά της βίας.
1: Ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ. Καταδικάζω. Αλλά το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ. Θα το πεις.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε break.
1: Θα πάμε σε ένα break.
0: Ο Πάοκ.
1: Ξεφύγαμε πάλι.
0: Ξεφύγαμε πάλι. Ο Πάοκ ετοιμάζει κομπλέ πάντως εκτός από τα δεδομένα προβλήματα του Ντεσπότοφ, του Λόβρεν και του Καμαρά.
1: Κάτσε, τι. Είναι οι απουσίες.
0: Αυτές έχει. Φαντάσου. Φτάσαμε σημείο να έχουμε 3-4 απουσίες για να λέμε είμαστε καλά.
1: Όχι, δεν θα λες.
0: Είμαστε καλά να λέμε.
1: Όχι, ο Πάοκ έχει θέματα από τραυματισμό.
0: Είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά, σου λέονται. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν.
1: Τι γράφει αυτό εκεί, τι λέει.
0: Τα δικά του, καθένα γράφει τα δικά του. Θα πάμε σε break, θα επιστρέψουμε. Τέταρτο ημιωράκι.
1: Τέταρτο.
0: Ναι.
1: Μετά, τελειού.
0: Μετά 10. Θα έχουμε μπάσκετ και μετά γραμμέ. Σύνεσαι.
1: Ψήνομαι. Όχι γραμμέ, 5 λεπτά. Του βγάλουμε
0: από την αρχή.
1: Την βέβαια, τι.
0: Ωραία, τώρα πάμε να κεράσουμε λίγο καφέ γιατί κάθε φλιτζάνι ύλη.
1: Γιατί νιστάζω, ναι.
0: Ναι, ναι, κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά γιατί. Γιατί μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση. Γιατί με τον ύλη και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Έλα στο ύλη Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου, 11.30 με 8 το βράδυ και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ύλη, why we make it!

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Σπουδαία πρόκριση με τελικά της Basket League. Πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverley, ο οποίος άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Στην Γυρολίγκο, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ από τη Βαλένθια με 91-87 στο Game 3 των playoff. Παρά την προσπάθεια να τροπήσει το τέλος, οι πράσινοι έχασαν το πρώτο του match point για την πρόκριση στο Final Four, διατηρώντας ωστόσο το προβάδισμα στη σειρά με 2-1 νίκες. Το Champions League Paris Saint-Germain εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο, παίρνοντας το εισιτήριο χάρη στη νίκη τους με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ νωρίς για την Παρί, ενώ ο Κέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς στις καθυστερήσεις. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της Super League έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των play-off. Την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ τον ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ανατέθηκε στο Γερμανό Χαρμ Όσμερς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον ντέρμπι στο στάδιο Καραϊσκάκη, με το ιατρικό επιτελείο να εστιάζει στους Δημήτρη Χατζίδη και Γιώργο Γιακουμάκη, των οποίων η συμμετοχή παραμένει αμφίβολη. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία. Οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθεται για μετά την ολοκλήρωση των play-in και την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Τέλος, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τις απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Στέργιο Μπαλοδήμο, η άνοδος του Ηρακλή απαιτεί νέα συμφωνία χρήσης και αναβάθμιση των προδιαγραφών του σταδίου και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Σταδιώδια, κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Το ύψος της Τριανδρίας καταγράφονται οι πιο χαμηλές ταχύτητες με μέτωπο ανατολικά, ενώ το ίδιο ισχύει και για το ύψος του Επταπυργίου για τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Σημειωτώνει κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στη Μίκη Θεοδωράκη, όπως και στο τριγώνο του Βαρδάρη. Στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή, Κατσιμίδη και Κωνσταντίνου Καραμαλή καταγράφουν χαμηλές ταχύτητες. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Ξύπνα, ξύπνα,
13: τι?
12: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
13: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
12: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
13: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
14: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
20: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
22: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
23: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
24: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
25: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
27: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
26: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
27: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
28: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, Ερμάνους μου. Έτσι πρέπει να δίνουμε μάχες καθημερινά, που λέει και το φιλαράκι μας ο Ράκ από κάτω. Εγώ τώρα θέλω να σας πω ότι αν θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, όπου κι αν είστε. Έχουμε Χάρη Μανουλίδη δίπλα μας για το ποιο είναι το γκάλοπ σήμερα, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε και special guest σε λίγο, αλλά έχουμε και κάποια θεματάκια και μηνυματάκια πολύ ενδιαφέροντα. Να, παραλίες, τα πέταξαν όλοι τώρα εδώ. Να το, εδώ είμαστε τώρα.
1: Άλυμος, πού παίζουν.
0: Εντάξει,
2: μέχρι Οκτώβριο τώρα κολυμπάτε.
0: Στέλνουν, μισό.
2: Το θα δώσει και επιδόματα τώρα.
0: Το στέλνουν για ρεπορτάζ παραλία και μου φοράει χειμωνιάτικο πουλοβεράκι. Ναι. Α, για το Θεό, φορά ένα κοντομάνικο χαβανέζικο. Κάνε και εσύ λίγο χαβάρε, φίλε.
2: Πού δουλεύει, ρε.
0: Ούλη, στο Sky είναι
2: αυτό. Σοβαρό κανάλι.
1: Εντάξει, αυτό είναι από του πιο δραστήριου, έτσι.
2: Εδώ δηλαδή, λέμε.
0: Οι άλλοι εκεί κάνουν με το μαγιό να πούμε τα πέταξαν όλα.
2: Συντηρητικό το κανάλι το Sky.
0: Δεν θέλουμε συντηρητικούρα, δεν μ' αρέσει συντηρητικούρα. Μ' αρέσει η εξέλιξη, η μοντερνοποίηση. Μάτε, συντηρητικούρα, τι αυτό.
2: Ποια μοντερνοποίηση, τον Πιώτη, ποια μοντερνοποίηση αρέσει. Τι μοντερνοποίηση
0: κάνει. Σε όλα τα θέματα.
2: Σε τι κάναμε μοντερνοποίηση.
0: Σε όλα. Σε τι. Εσύ δεν ξέρω τι κάνει, εσύ δεν με νοιάζει. Εσύ κάνει ό,τι θε.
2: Στη δουλειά σου, εδώ στη δουλειά. Τι μοντερνοποίηση κάναμε.
0: Αλλάξαμε το τραγούδιο. Βάλαμε τι πιο έλεξε. Μοντέρνα. Βάλαμε πιο προχώ. Βάλαμε άλλε εποχέ.
2: Εδώ φοβάστε να βάλετε ότι έγινε.
0: Τι σχέση έχει αυτό με την μοντέρνα.
2: Τον άλλο κάνει την
0: κοινωνία. Τι φοβάστε. Τα έχω ξαναπεί σε αυτό το θέμα. Μην ασχολείσαι. Από τη στιγμή που δεν πατά ποτέ σε γήπεδο, ναι. Είσαι τζάμπα μάγκα. Το έχω πει 100 φορές.
2: Ποιο δεν πατάει σε γήπεδο.
0: Εσύ.
2: Έχω πάει σε 5.000
0: μπάτσε. Πότε. Πριν 15 χρόνια.
2: Άσου.
0: Πριν 15 χρόνια μίλα. Άσου τώρα.
2: Πα στο γήπεδο.
0: Να πα το ξανά και ξανά. Αφού δεν πηγαίνει γήπεδο ποτέ. Τζάμπα το λες, δηλαδή.
2: Μου έρχεται παρασκευή εκεί πέρα και μου λες τώρα για τον pullover.
0: Καταρχάς δεν τον έβαλα εγώ. Τον έβαλαν οι άλλοι. Αλλά αυτό
2: είναι
0: που λες.
2: Είναι δυνατό στην εκπομπή τη δική σου να κάνει άλλο κοφτά.
0: Δεν είναι δική σου, είναι δική μας.
2: Ναι.
0: Είσαι εσύ, είναι ο Χάρης, είναι ο. Ναι, αυτά τα αναλαμβάνει ο Χάρης.
2: Γραβάτα φοράει ένα. Μπαντιλάκι φοράει ένα.
0: Χάρη, πάνε μας ρε φίλε, θέλει γκρίνια τώρα. Έχει βάλει πίκτη.
2: Δεν θα βρίζετε, δεν θα χαρακτηρίζετε.
0: Ναι, μπορεί να βρει. Μπορεί να βρει εδώ.
2: Όχι. Πώ θα βάλει χαβανίσκο άλλο στο Sky δηλαδή. Πώς θα βγάλει.
0: Από αντίδραση τώρα, μόνο και μόνο για να κάνουμε ελακινδύτερο.
2: Θα το δει ο Αλαφούζος, θα πει διώξτε το.
0: Ίσα ίσα, άμα το δει ο Αλαφούζος, θα πει ποιος ωραίος τύπος το πήγε το έκανε, επιτέλους.
2: Ναι.
1: Ένας που βγήκε από το...
2: Ναι, ναι.
0: Για τα πέρα της Παρή δεν είπατε κάτι.
1: Πάμε να δώσουμε τον γκάλοπ.
0: Τον γκάλοπ πρώτα, ναι, τον γκάλοπ. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το σημερινό μας γκάλοπ, όπου έχουμε 4 επιλογές και θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα γκάλοπ που έχουμε βάλει το 26. Περίμενε.
2: Κατέβασε το 23. Το 26. Μπράβο. Θα βγάλουμε ηλαρά εδώ μέσα.
1: Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα γκάλοπ που έχουμε βάλει κατά εμέ μέσα στο.
2: Είναι.
1: Για μένα ναι. Σαν περιεχόμενο πιάνει τα πάντα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 4 επιλογές. Το ερώτημα, αν είχατε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα εισιτήριο.
0: Γιατί μιλάμε για μαγικά χαρτάκια πλέον, ναι. Έτσι.
1: Για πού θα θέλατε χαρτάκια. Να το έχετε. Η πρώτη επιλογή έρχεται για τον μεγάλο τελικό του Champions League. Εκεί όπου η Arsenal θα αντιμετωπίσει την Παρίς, τη Βουδαπέστη. Αν η πρώτη επιλογή θα ήταν να έχετε ένα μαγικό χαρτάκι για το. Για τον τελικό της Πούσκας Αρένα. Δεύτερη επιλογή, έχουμε το μεγάλο Final Four της Αθήνας. Εκεί ναι. Όπου ο Ολυμπιακός είναι σίγουρος και γίνεται η μάχη τώρα μεταξύ και του Παναθηναϊκού Ρεάλ. Έχουμε εκεί πέρα κανονικό.
0: Θα δούμε, θα ακούσουμε τον Τίνο τι προβλέπει.
1: Κανονικό μπρόξιμο εκεί.
0: Γιατί νομίζω ότι πιστεύει θα γίνει η ανατροπή.
1: Λοιπόν,
0: το ναι. Βάλει στο στόμα του γι' αυτό.
1: Ναι. Ένα εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, η δεύτερη επιλογή. Τρίτη επιλογή για όλους εσάς, αν θα θέλατε να είστε στο τελικό της Eurovision.
0: Στη Βιέννη.
1: Ναι, Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας έχει αρκετά προγνωστικά με το μέρος του.
0: Ναι, δεύτερο φαβορί είναι.
1: Για να καταφέρει να σηκώσει το.
2: Στη γαζοδιοργάνωση των γαζών. Και του εγκεφάλου σας.
1: Λοιπόν, τρίτη επιλογή αυτή. Ναι. Τέταρτη επιλογή με το πιο μεγάλο συνέστημα. Έτσι, αν θα θέλατε να είστε στην φιέστα της ομάδας σας. Εκεί όπου η ομάδα σας, δεν λέμε πια ό,τι υποστηρίζει ο καθένας, σηκώνει το πρωτάθλημα.
0: Είναι τρεις ομάδες που ναι. Παλεύουν. Με την ΑΕΚ να έχει το 88%, 8 Ολυμπιακός και 4
2: ομάδες. Αλλά όποιος το πάρει μπορεί.
0: Ναι, όποιος το πάρει. Ναι, ναι, ναι. Να είναι στη φιέστα. Ναι. Σα γήπεδα που λίγο πολύ χωράνε εκεί γύρω στους 30.000. Ως εκεί. Ναι. Λοιπόν, ναι. Νικόλα, αν πας Final Four, πάρε με μαζί σου, ρε αδερφέ, λέει ο Νικόλας.
2: Σήμερα να σε πάρω μαζί.
0: Final Four έχουμε κάνει τα χαρτιά μας.
2: Στο τραπέζι που είσαι καλεσμένος.
0: Εγώ είμαι.
2: Ναι, τι, 5.30 ώρα.
0: Αφού είπες δεν είμαι.
2: Πώς δεν είσαι.
0: Αφού
2: σε
0: δεν με είπες.
2: Σε παρακαλώ, λέει, χωρίς Κουλιανό, μην έρθεις.
0: Αφού δεν με είπατε, ρε μπαγάσες.
2: Θα είναι και μια έκπληξη εκεί, ένας.
0: Κάτσε τώρα, τα λέμε όλοι. Δεν με έχετε πει να έρθω. Πώς τώρα το πήρατε από μας, 10
2: ναι.
0: Η ώρα.
2: Ναι.
0: Αφού είπε, θες θα πάτε σε ένα τραπέζι. Και γιατί έχουμε μετά κάτι γυρίσματα.
2: Τι γυρίσματα, ναι. Την Ανούλα τώρα.
0: Έλα, αφού είναι φίλος. Λοιπόν, η Πατουλίδος ο τελευταίο 20 μέτρο. Κάτσε τώρα. Έχει την υψηλότερη ταχύτητα από όλες τις αθλήτριες.
2: Αυτό σε είπα.
0: Κάτσε,
2: αυτή φράδυ. Είναι η μελέτη.
0: Περίμενε, μελετητή. Λοιπόν, ενώ η Ντίβερς άρχισε να χάνει το ρυθμό της λίγο πριν χτυπήσει το εμπόδιο της Πατουλίδου. Η ανάλυση κούρσας δείχνει ότι η Ντίβερς δεν έπεσε απλώς επειδή ήταν άτυχη, έπεσε γιατί πιεζόταν αισθητικά. Μέχρι το ένατο εμπόδιο η Ντίβερς ήταν μπροστά, αλλά από το ένατο στο δέκατο η Πατουλίδου μειώνει δραματικά. Δεν ξέρουμε ποιος θα τερμάτιζε πρώτος, λέει.
2: Το φίνις έδειχνε Πατουλίδου.
0: Δεν ξέρουμε ποιο θα τερμάτιζε.
2: Ακόμα και αν δεν έπεσε.
0: Τι άλλο θα ζήσουμε. Έχουμε και ανάλυση
2: της κούρσας,
0: παιδιά. Βέβαια. Άμα τα ξέρεις όλα, Λοιπόν, πάντως ο Ακύλας είναι στο 4.55.
2: Άσε με μόνο.
0: Δεύτερο φαβορί.
2: Το χαζοχαρούμενο.
0: Πετάς Ακύλα με ΠΑΟΚ και Άρσεναλ και κάνεις διακοπές.
2: Θα πήγαινες να δώσεις μπουζούκι 150 ευρώ τη φιάλη να ακούσεις τον Ακύλα, να πούμε. Σπαθί.
0: Θα πάω το Σάββατο, θα πάω. Θα πάω το Σάββατο στο Φέρι. Θα τα δώσω.
2: Άσε στο Φέρι και στον Καραζαφέρι. Στον Ακύλα
0: θα πήγαινε. Όχι, δεν πήγαινε.
2: Και αυτό έλεγε ο Ακύλας.
0: Χωρίς πλάκα, στον Ακύλα δεν θα πήγαινε ούτε για 30 ευρώ.
2: Αυτό σε λένε.
0: Ναι, όχι, με τίμιο.
2: Eurovision τώρα.
0: Τίμιο.
2: Eurovision.
0: Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι δεν θα τα δίναν. Έτσι.
2: Άμα είχα ζωχαρούμενο, θα τα δώσει.
0: Καλημέρα, Κούλε. Έχει άποψη για τη χθεσινή μετάδοση τη θέση του αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να πω. Να
2: είχαμε μιλήσω. Παράπονα.
0: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα ξεφύγω.
2: Είχαμε παράπονα.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Οπα. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται από τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Χθες. Μπορεί να ακούς και πάνω από 15 φορές η εξαιρετική πορεία του Περιστερίου και κρίμα που θα σταματήσει εδώ. Και, δηλαδή, λες και έπαιζε το Περιστέρι με ομάδα των Μπαγκλαντές.
2: Κοίταξε, να κάνω μια μπουκα.
0: Εσύ, να κρατάμε κάποιες ισορροπίες.
2: Ακούω.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι οι διαιτητές, δημοσιογράφοι κτλ. Τώρα που ο κ. Αριστοτέλης μπήκε δυναμικά, να πούμε, και είναι ένας πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος στο επιχειρήν.
0: Στο επιχειρήν, ναι, βέβαια.
2: Όλοι θέλουν το κουρασάν τους, φίλε, για να πούν την καλή την κουβέντα.
0: Εσύ δεν νομίζω
2: ότι σε λέγω τώρα που είμαι έμπειρος σε αυτά τα
0: πράγματα. Μα και πρώτα γινόταν. Δηλαδή, χθες η μετάδοση, πραγματικά ήθελα να πετάξω το τηλεκοντρόλ κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να ακούς και πάνω από 15 φορές η εξαιρετική πορεία του Περιστερίου που κρίμα
2: και θα διακοπεί. Το μήνα ακούει το ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Καθένα... Σε μετάδοση αγώνα.
2: Γιατί ο άλλος τι κάνει, σε μετάδοση αγώνα. Λοιπόν, πάρε τον.
0: Παιδιά, θα πάω στο Φέρι. Μας έκανε τρίπλα, ναι, γιατί υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε Βαρκελόνη.
2: Ναι.
0: Η παρέα μου η Ανατολική. Έτσι.
2: Ναι.
0: Τα φιλαράκια μου.
2: Η τελική δηλαδή.
0: Ανατολική. Έτσι,
2: Ανατολική.
0: Πέσω
2: και έτσι. Είναι με τον άλλον.
0: Ναι, πέσω και έτσι.
2: Άρα είναι η μεν και η δένα μου.
0: Φάγω. Θες όλα να χωρίζεις. Είχαν κλείσει εδώ καιρό και μου λένε αν δεν πας Βαρκελόνη, έχουμε κλείσει θέση.
2: Πότε είναι?
0: Τώρα το Σάββατο. Εφόσον δεν θα πάμε Βαρκελόνη, θα πήγαινα εκεί.
2: Ωραίος.
0: Έτσι.
2: Πολύ καλός.
0: Ναι.
2: Άριστος.
0: Τώρα όμως σήμερα μου λες 10 η ώρα θα πάμε για γεύμα, μου λες.
2: Σε πειράζει?
0: Όχι, δεν με πειράζει. Απλά κάτι παίχτηκε τώρα. Εγώ, επειδή ξέρεις, είμαι μεγάλος ψυχολόγος και το ξέρεις. Κάτι έγινε.
2: Δύο από την παρέα. Αυτός είναι ένας που έχασε ένα στοίχημα. Οι δύο από την παρέα που θα έρθουν. Μάλιστα, ένας είναι και έκπληξη τα λοιπά. Λέει, χωρίς Κουλιανό δεν πάμε πουθενά. Και λέω, πάμε που θα τον πω. Λέω, 5,5 ώρα.
0: Ναι. Κάποιος δεν με ήθελε, μήπως.
2: Όχι.
0: Α, δεν έγινε τέτοιο. Μήπως κάποιος δεν με ήθελε, έγινε με λέ από την παρέα, την τριπλέτα.
2: Την Κυριακή θα έχουμε μεγάλο σκηνικό. Θα πάμε Κλεάνθη Βαλαρούτσο για ούζο παρέα.
0: Εντάξει, εννοείται. Κλεάνθη.
2: Κάλεσε και τον κόκκινο.
0: Φυσικά, γιατί να μην έρθει.
2: Α, εγώ, αδερφέ μου. Ναι. Θα αρχίσει τις κολοτούμπες, να πούμε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ο Γρηγόρης.
2: Θα έρθει και η μηνύτρια μαζί.
0: Θα είναι και ο κόκκινος στο τραπέζι, ρωτάει ψήρα. Ναι.
2: Όχι. Το απόγευμα, όχι.
0: Α, δεν θα είναι.
2: Την Κυριακή.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια έκπληξη, παιδιά. Έχουμε μια έκπληξη. Ήθελα να μιλήσω λίγο.
2: Μια ευγενική παρουσία ήρθε εδώ να μιλήσω.
0: Έχουμε μια έκπληξη, έναν άνθρωπο ο οποίο. Θα μπορούσε αν έμενε εδώ πέρα να φτιάχναμε ένθετο για τον ίδιο, έτσι. Στην παρουσία του εδώ πέρα νομίζω ότι μαζί με την Άρτεμις ήταν οι πιο δυνατές παρουσίες.
2: Νέα παιδιά.
0: Νέα παιδιά. Ναι. Άφησε το στίγμα του εδώ.
2: Και έφυγε μετά.
0: Με τις γνώσεις του, με τη μνήμη του, με την παρουσία του.
2: Με την αριθμολαγνία του.
0: Ladies and gentlemen, in the red corner.
3: Η ώρα είναι 10. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
4: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
3: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
4: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
3: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
4: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
3: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
4: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
3: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
4: Τηλέφωνο 24210 26751.
3: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
4: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
3: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
4: Κραβαρίτης και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
5: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230, και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60 550.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 3656 03, ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
0: Εσπρέσο Macchiato. Είναι ανεξήγητος ο λόγος. Εντάξει, άσο τώρα, μην το πιέζουμε. Αλλά την Άρτεμις μου το έχεις πει εμένα ξεκάθαρα.
2: Την άρπαζε κάποια μέρα εδώ.
0: Δεν την γούσταρες. Λοιπόν, anyway, αυτό είναι ένα δευτερεύον θέμα. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας.
2: Μας ενδιαφέρει.
0: Α, σε ενδιαφέρει, σε αυτό θες.
2: Το λόγο.
0: Προσωπικός είναι, ρε φίλε. Προσωπικός είναι ο λόγος. Τώρα τι βλέπεις με την Ευρωλίγκα?
6: Λοιπόν, τώρα είδα λοιπόν το χθεσινό παιχνίδι λοιπόν του Παναθηναϊκού.
0: Μην πεις άλλο λοιπόν, θα σε κόψω χάρις, λέει. Ναι. Ναι, γιατί πες τρία λοιπόν στα τέσσερα και θα μας βάλει χέρι ο χάρις. Ναι.
6: Δεν μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν σ' άρεσε?
6: Όχι, το πρώτο ημίχρονο έκανε πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο.
0: Φοβάσαι μήπως έχουμε τίποτα κηδείες?
6: Ναι.
0: Κηδείες και... ναι!
2: Κηδείες και κύριοι.
6: Αυτό φοβάμαι.
0: Κηδείες και κύριοι θα έχουμε.
2: Ναι.
6: Αυτό φοβάμαι στο τέταρτο παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν παίξει όπως τα τελευταία 7 λεπτά, που ναι, ήταν έτσι πολύ καλός, θα πάρει την πρόκληση στο Final Four. Αν παίξει Hulter Up όπως στα 33 λεπτά, πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Και πολύ φοβάμαι ότι ο Παναθηναϊκός μάλλον θα αντιθεί όπως Παρτιζάν, όπως και η Βαλένθια Ρεάλ όπως το 23. Δηλαδή, άμα θυμάστε, η Παρτιζάν έκανε δύο break στη Μαδρίτη. Και έτσι, στο δεύτερο παιχνίδι, ο Γιου με το Πάντερ είχαν κοντρίτσες, είχαν μπουνιές, κλωτσιές.
0: Πόσες μπουνιές, θυμάσαι, έχει ρίξει ο ένας και πώς ο άλλος.
6: Και θυμάμαι επίσης ο Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε είχε ένα. Δεν θυμάμαι.
0: Το ύψος του Γιαμπουσέλε, το θυμάσαι?
6: Γύρω στα 1,80-1,90 κάπου εκεί.
0: Κάτσε ρε φίλε, άλλο 1,80 άλλο 1,90, μην τρελαίνεις. Και εγώ άμα είχα 10 πόντους ακόμα θα παίζα μπάσκετ τώρα.
2: Παπαρίδα παίζει.
0: Ο TJ Shorts πώς παίζει? Εγώ τουλάχιστον έχω και σούτρε φίλε.
2: Είναι ο TJ Shorts γι' αυτό παίζει.
0: TJ Shorts, τι Shorts και Morts και
2: είναι ο TJ Shorts.
0: Εγώ θα είμαι το TJ Shortsάκι. Εντάξει, το πιο μικρό.
2: Έτσι έλεγα και έτσι έλεγα και εγώ τον πατέρα μου. Θα παίξω τέρμα.
0: Μέρα 75.
2: Μα...
0: ναι, αυτό λέω, τι ανάγκο, αυτό του λέω. Εγώ ήξερα. Ναι, ναι. Ο Γιαμπουσέλε είναι θηρίο, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, ο Πολύς Φούρνος έχει κάνει να ξεχάσεις τις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις.
2: Τι
0: ο Γιαμπουσέλε πρέπει να είναι πάνω από 2 μέτρα. Μου τον έκανε σαν 80-90. Του ξέφυγαν κάποιοι 20-30 πόντι. Αλλά δεν πειράζει, κοντά σου. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ποιο πήρε την Ευρωλίγα το 2016?
6: Τσεσεκά.
0: Σκορ, θυμάσαι?
6: 101-96.
0: Με τρελαίνει, ρε φίλε. Τώρα, δηλαδή, με έστειλε πάλι. Το 2012 θυμάσαι ποιο?
6: Το πεταχτά του Πρίντεζη. Ο Ολυμπιακός πήρε.
0: Σκορ
6: 62-61.
0: Ρε φίλε. Το 2000.
2: Αφήσατε αυτό τον άνθρωπο να φύγει από το ραδιόφωνο. Τι μάνατζερ είναι Κουλιανέλα. Τι μάνατζερ
6: είναι Παπαδημητρίου να πήρε η Τσεσεκά.
0: Τσεσεκά
6: ναι. Το σκορ. Πήρε.
0: Oh.
6: Στη Μαδρίτη το πήρε.
0: Σκορ, θυμάσαι.
6: Όχι.
0: Τον έπιασε λίγο διάβασα.
6: Όχι, όχι.
2: Ναι.
6: Αλλά το πήραμε στη Τσεσεκά το 2008.
0: Άρε, σαν μήτρα να μην έχω εγώ εδώ τώρα να κόβω και να ράβω, να μην σε βάλω μια εκπομπή.
2: Πάρτε στο Πετσό, ρε.
0: Στο Πετσό εκεί θέλει προγνωστικά, δεν θέλει.
2: Προγνωστικά δίνει.
0: Για κάνε λίγο τώρα εσύ. Τι, από όλα όσα άκουσα μήτρα, τι κρατά.
2: Ή και τέσσερα, δεν λέω.
0: Όταν γυρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε break γιατί θα έχουμε και basket news.
2: Τέλειος θα
0: έχουμε. Πάλι, ναι, και τέλειος. Μετά το κομψό, αλλά πρώτιστα. Πρώτιστα. Σαν μήτρα μου, σ' αρέσει η πίτσα.
6: Μ' αρέσει η πίτσα. Τρώω, αλλά προσέχω όμως.
0: Να προσέχεις, ναι, προσέχω. Λοιπόν,
2: τα τώρα, κιλά να τα προσέχεις.
0: Υπάρχει μια πίτσα που δεν μπορεί να τη συνταθεί κανένας και νομίζω ότι ξέρεις ποια είναι, έτσι. Για πες.
6: Νομίζω πρέπει να είναι η πίτσα φαν.
0: Κλείστα να πάμε σε break. Κλείστα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε μετά, παιδιά. Με το χορηγό.
7: Η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται τρεις ύποπτοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβαναν δολοφονίες της Greek Mafia, ενώ αναζητείται ο ηθικός αυτουργός. Στην απόφαση για τη σύσταση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα αποστείλει επιστολές προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για το θέμα που έχει προκύψει με την απόφαση αποχώρησης της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κατέληξε η σύσκεψη φορέων της πόλης που έγινε χθες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μία επιστολή θα σταλεί στην Fraport, από την οποία θα ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί, για όσο είναι εφικτό, η απομάκρυνση της αεροπορικής εταιρείας. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών και Τουρισμού να παρέμβουν στη διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εάν ωστόσο δεν προκύψει αποτέλεσμα, τότε με την επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία θα ζητείτε να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Σκληρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε χθες ο Κώστας Καραμαλής προς την κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαφορετικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 21 και 19 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, έκαναν διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη υπό το φόβο βεντέτας και καθώς σήμερα θα γίνει η κηδεία του 21χρονου που δολοφόνησε 54χρονο στο Ηράκλειο, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: Πού πας?
17: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
19: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
22: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
21: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
22: Φυσικά, BioClima.
23: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ποιος έχει σειρά?
3: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
4: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
3: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
5: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
3: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Τελικά κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
4: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής.
7: Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Το Illy Cube σε περιμένει στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μπες ανακάλυψε γιατί πίσω από τον καφέ Illy, δοκίμασε, παίξε, φωτογραφή σου και ζήσε μια εμπειρία όπως καμία άλλη. Illy, why we make it?
1: Έχω κάνει λάθος. Δεν ήταν πίτσα φαν, ήταν πίτσα ντεσπάνια. Έχω φάει την πίτσα της Ισπανία πριν από 2 χρόνια και ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτή τη δικιά σας την Ραφαέλ δεν την έχω ακούσει ποτέ.
0: Τι ζούμε ρε παιδιά, τι ζούμε ρε παιδιά, δεν γίνονται. Λοιπόν, ακούστηκα και οι γέλοντες του Γιώργου Πετρίδη. Άρα είμαστε έτοιμοι για να πάμε στα basket news. Έτσι, basket news.
2: Κάτσε, σιγά θα πέσει, σιγά.
1: Δεν έχω εννοώ, έχω μποξάκι σπασμένο. Είναι πολύ ηλίθια αυτή που πληγώνω την Νόβα. Είναι νομίζω καθυστερημένη. Έχω ένα μποξάκι σπασμένο και περνάω αφήνα. Τώρα θα το κάνω και στην Κοσμοτέ.

0: Θεέ μου, τι ζούμε.
1: Δεν να δουλέψω. Είμαστε όλοι με τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Έχει δώσει χρήματα για χαλκοθοερίες. Τον άλλον δεν τον είδαμε ακόμα.
0: Τι ζούμε ρε φίλε. Τι ζούμε ρε φίλε.
2: Βάλε το.
0: Βάλε τα Basket News ρε. Βάλε.
2: Βάλε Tel News.
3: Και τώρα Tel News. Με τον Γιώργο Πετρίδη. Πετρίδης Tel News.
4: Τα αγγλικά σου ρε φίλε.
3: Now.
4: Πολύ χάλια.
0: Ο ΠΑΟΚ μπορεί! Είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί!
1: Στα φασαρία που έγινε στο Καφτατζόγλιο με τους Ηρακλητές και τους Παοξίδες, οι Ηρακλητές είχαν δίκιο.
0: Σταμάτα, θα φεύγουν αυτοκίνητα στο περιφερειακό.
1: Ήταν πάντα εκεί, ήταν οι άλλοι με τα μηχανάκια και το όναξαν.
2: Το κάνει καλύτερα από ό,τι κάνει ο ίδιος τον
0: εαυτό. Ναι, ρε φίλε. Πες μου, μην το δώσεις να πει κανένα χορηγό για τον καφέ, γιατί έχουμε ύλη, έτσι, μην πει κανένα άλλο τώρα. Ναι. Λοιπόν.
1: Καφέ και Φωνίδης. Σπαστό, ωραίο. Το τραβάς και κάνεις και προπόνηση το χέρι για να μπορέσεις να κάνεις αυτό. Ακανοποίηση.
2: Πάει ο Κουλιανός.
1: Πάει ο Κουλιανός, έχει φύγει έξω.
2: Έφυγε.
0: Κλαίει.
1: Έλα μέσα, ρε. Έχει πεθάνει ο Κουλιανός. Έχει φύγει έξω. Έχει φύγει έξω.
2: Μέσα σε 5 λεπτά, 3 λεπτά ο Σιαμίτρασε, την έχει κάνει την εκπομπή.
1: Την τήραξε στον αέρα.
2: Τούμπανο.
1: Την τήραξε στον αέρα.
2: Θα πει τίποτα για μπάσκετ, θα μα πει τίποτα για μπάσκετ.
1: Το γοητευτικό είναι ότι δεν κατάλαβε γιατί την έκανε.
2: Το παλιό κατάλαβε ότι. Δεν το κατάλαβα. Λέει.
1: Αυτό δεν το κατάλαβε.
2: Δεν το κατάλαβε ναι.
1: Όλη η γοητεία δεν το κατάλαβε ότι το έχει κάνει μπάχαλο.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
1: Η γοητεία. Η γοητεία, η γοητεία του Σιαμίτρα είναι ότι δεν κατάλαβε πώ έγινε το.
2: Ναι, ισχύει.
0: Σε καλό να μα γύρε, παιδιά, τι γέλιο ήταν αυτό. Λοιπόν. Γιώργο, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες, τι έχουμε σήμερα.
2: Πολλά, πολλά.
0: Χθες είχαμε πάρα πολλά. Είχαμε Ευρωλίγκα, είχαμε ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε ΑΕΚ, έχουμε πάλι Ευρωλίγκα.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι ο μήνας, που. Όχι, αρχές Ιουνίου που κρίνονται τα πάντα. Οπότε,
0: λοιπόν,
2: ό,τι γίνεται έχει
0: να ενδιαφέρον. Ξεκινήσουμε από την Ευρωλίγκα. Ας πάμε από τα υψηλά στρώματα εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε.
2: Ναι. Δεν τα κατάφερε. Γιατί.
1: Άλλες γέντες προλαβαίνει να κάνει.
0: Θα παίξουν. Άρα, ένα μα τώρα στο ΆΚΑ ξανά και άμα δεν κερδίσει, πάει στη Βαλένθια η σειρά μετά.
2: Κοίταξε, τώρα μπαίνει πίεση, έτσι.
0: Το
2: αυριανό έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση από ό,τι είχε το χθεσινό.
1: Έχει γίνει ποτέ το 2-0-2
2: τρία. Μια φορά. Το Βιλερεάλ το 23.
1: Α, πρόσφατα.
0: Άλλη μια φορά, ναι.
2: Αλλά βέβαια με ιδιαίτερο τρόπο τότε. Έπαιζε με την Παρτίζαν.
0: Ναι,
2: κάνει
0: ναι.
2: 0-2 η Παρτίζαν και είναι έτοιμη για το τρίτο, για την τρίτη νίκη. Δύο. Και γίνεται μια μανούρα, μια κλωτσοπατινάδα, ένα επεισόδιο πολύ σοβαρό. Και γυρίζει και τιμωρεί ο Πάντερ και πολλοί άλλοι.
1: Βλάχισε.
0: Τζάμπα το χάσαν τότε.
2: Όλη η σειρά έγινε
0: ανάκατα.
2: Ροντέο και γύρισε ανάποδα.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν εμφανίζεται συχνά. Το 2-0.
2: Μόνο μια φορά.

0: Δεν.
1: Το πάλεψε ο Παναθηναϊκός πάντως. Δηλαδή φαίνονταν ότι το είχε χάσει το μάτς.
0: Όταν παίζεις ένα παιχνίδι που κρίνει πρόκριση απέναντι σε μια ομάδα που ξέρει ότι.
2: Είχε απουσίες ο Γκρίζος Λύκος.
1: Ο Σλούκας και για μένα.
0: Ο Σλούκας,
1: ο οποίος φάνηκε απουσία του στο τέλος. Τα τελευταία δευτερόλεπτα φάνηκε απουσία του.
0: Εντάξει, ότι είναι σημαντικό.
1: Πήρε ο Ρογκαβούβλος δύο κρίσιμα σούτρεφ.
0: Μα ο Ρογκαβούβλος είναι που οδήγησε στον Παναθηναϊκό όμως εκεί.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε τώρα στην τελευταία δεν θα την έπαιρνε ο Ρογκαβούβλος.
0: Εντάξει, έλειψε και ο Ναν που αποβλήθηκε με φάουλ.
1: Ναν έλειψε ο Ρογκαβούβλος.
0: Οπότε οι επιλογές στο αυτό τελευταίο σούτ που πήρε ο Ρογκαβούβλος δύο φορές είναι ορισμένο. Ο Σόλτ δεν το έχει. Είχε νωρίτερα ελεύθερα σούτ και δεν τα βάλε. Παρά ήταν πολύ καλό χθε.
1: Ναι.
0: Οπότε από τη στιγμή που δεν βρήκε καθαρό σου το ελεύθερο σου το Χέις Ντέβις, έπρεπε να το πάρει ο Ρογκαβόπουλος. Ειδικά το δεύτερο βέβαια ήταν εντάξει, σκοτωμένο.
1: Το δεύτερο το σκοτωμένο. Απλά ρε φίλε τώρα playmaker να μην έχει καθόλου σουτ και να τον αφήνουμε έτσι. Πολύ ξεκάθαρα. Λέει πάρ' το εσύ, δεν μα νοιάζει.
2: Υπάρχει playmaker χωρίς σουτ.
1: Υπάρχουν. Ναι, εντάξει. Απλά τώρα μα είσαι top level πρέπει να έχει λίγο σουτάκι, ρε φίλε.
2: Είναι δυνατότητα που εγώ είμαι αδαή. Πάνω στο μπάσκετ.
1: Σε top level πρέπει να έχεις. Άμα φτάσεις σε τέτοιο σημείο, πρέπει να βάζεις τουλάχιστον ένα στα τρία. Για να μην πω πιο.
2: Δύο στα τέσσερα.
1: Ένα στα τρία.
0: Το έχασε εκεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είχε μια ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν το έχασε εκεί το παιχνίδι. Το έχασε νωρίτερα. Επέτρεψε σε μια ομάδα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά να αισθανθεί άνετα, να πάει το παιχνίδι εκεί που το ήθελε σε υψηλό τέμπο και μεγάλο σκορ. Δεν έβγαλε σκληράδο ο Παναθηναϊκός και την έβγαλε στο τέλος. Όταν την έβγαλε, μπήκε και στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παιχνίδι που κρίνει πρόκριση, περίμενε κάτι διαφορετικό να δει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει συνέχεια η σειρά.
1: Πάντως, όσα έγιναν αυτές τις μέρες στα παιχνίδια, εκτός του Ολυμπιακού, τα άλλα δεν είχαν
0: σκοπό.
1: Έτσι, και η Ζαλγκύρης που την έβλεπα, έβγαλε πολύ ψυχή.
0: Εκεί και αν έγινε
1: με τη Ρεάλ.
0: Ροντέο, γιατί βρέθηκε πίσω με 19 και το γύρισε. Και εντάξει, παραμένει φαβορή η Ρεάλ, όπως παραμένει φαβορή και ο Παναθηναϊκός προφανώς. Αλλά και μόνο που απέφυγε τη σκούπα η Ζάλγκυρης,
1: ναι, που είναι αγαπημένη μεγάλη μου εμένα,
0: μου αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι να βλέπω το, ειδικά το εκεί τη Ζαλγκύριο Αρένα, γιατί οι Λιθουανοί ξέρεις, ζουν για τον μπάσκετ, είναι το εθνικό του σπορ. Το γήπεδο είναι υπέροχο,
1: πάντα
0: γεμάτο, sold out το ένα πίσω από το άλλο. Και μόνο που έφτασε μέχρι εδώ και απέφυγε τη σκούπα είναι ήδη πετυχημένη.
1: Και είναι σχεδόν σαν το ΆΚΑ, έτσι, σχεδόν 18.000. Έτσι, είναι τεράστιο το γήπεδο. Η Χάπολ προχθές είχε κερδίσει και αυτή είναι πολύ σφιχτή.
0: Και η Χάπολ έκανε το 1-2. Η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα όταν παίζει στη Μαδρίτη. Είχε την καλύτερη έδρα στην κανονική περίοδο. Μόνο μια ήττα έκανε στην κανονική περίοδο από τον Παναθηναϊκό. Αλλά εκτός έδρας δεν είναι, είναι χαμηλά. Και φάνηκε αυτό και χωρίς να παίζει και σε έδρα, έτσι, γιατί παίζουν στη Βουλγαρία.
1: Ναι, στο Ισραήλ.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει και η Ρεάλ πιστεύω ότι θα την κάνει τη δουλειά λογικά στο τέταρτο.
1: Πάντως λέω ο κοντός ο Σος θα έπρεπε λέει, να το βλέπει καλύτερα το καλάθι από μακριά παρά από κοντά.
0: Θα έπρεπε σχετικό να παίζει. Αφού δεν το έχει.
1: Σηκωνόταν ο Κόρφας και έγραφε για πλάκα. Και έγραφε για πλάκα. Ωραία, θα περιμένουμε τώρα αύριο είναι το μάτς.
0: Ναι, σήμερα παίζει η Χάπουελ με την Ρεάλ το τέταρτο παιχνίδι, 9 το βράδυ. Αυτό είναι το μοναδικό μάτς της ημέρας, αφού τελείωσε ο Ολυμπιακός. Και αύριο βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Το καλάθι, ας πούμε, δεν έχει σουτ.
0: Ναι, δεν έχει σουτ.
1: Το καλάθι δεν έχει σουτ.
0: Ναι. Βέβαια, αν του το δώσεις έτσι το κάλυπτα.
1: Καμιά φορά που τα βάζει και μαζεμένα. Ναι.
0: Θα τα χάσει όλα.
1: Ακριβώς.
0: Απλά προφανώς δεν είναι στο ρεπερτόριο το τρίποντο.
1: Ωραία, αφήνουμε EuroLeague. Σήμερα έχουμε, πάμε Champions League και να αφήσουμε στο τέλος τον ΠΑΟΚ για να πούμε 2-3 πραγματάκια που το είδαμε το match. Πώς το βλέπεις, ο Σάκο το είπε, ας ελπίσουμε να είναι λίγο χειρότερη μάλακα από πέρσι για να την κερδίσουμε. Είναι.
0: Και νομίζω πως είναι.
1: Είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σκαλί έστω πιο χαμηλά από πέρσι η μάλακα και πιστεύω ότι είναι ένα σκαλί πιο ψηλά η ΑΕΚ από την περσινή ομάδα.
1: Άρα πάμε για ντέρμπι. Αλλά οι Γκούκ εδώ δεν συμφωνούν.
0: Είναι μεγάλη διαφορά, ναι.
1: 1.50 δίνουν μάλακα για 3 φράγκα.
0: Θα έχουμε σε λίγο στήλη και στο Bet Show.
1: Ωραία.
0: Τα δύο μάτς του BCL. Ναι.
1: Θα ανέβει σε λίγο και η μπάσκετική στήλη.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν ανέβασαν. Ανέβασαν. Ναι, ανέβασαν Τεριακής, Μουταφίδης και Ματζού.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά.
0: Έχουμε και ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έχουμε και ποδόσφαιρο. Ωραία παιχνίδια, ναι.
0: Είναι φαβορή η Μάλαγα. Αυτό φαίνεται και με μεγάλη απόσταση στις αποδόσεις με την ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι και πολύ έμπειρη και ποιοτική είναι. Μπορεί τουλάχιστον να μείνει μέχρι τέλους στο παιχνίδι. Αλλά η Μάλαγα όντως είναι υψηλότερου επίπεδου. Αλλά πιστεύω ότι θα έχει ντέρμπι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα το πάρει εύκολα η Μάλαγα, ναι, αν το πάρει.
1: Ποια θεωρείς καλύτερη ομάδα του Final Four εκεί, την Τενερίφη?
0: Πιστεύω η Μάλαγα είναι, παρότι έχει κάνει.
1: Α, η Μάλαγα είναι καλύτερη. Ανάμεσα
0: στις τέσσερις είναι η καλύτερη.
1: Α, η Μάλαγα είναι
0: καλύτερη.
1: Είναι
0: καλύτερη από την
1: Τενερίφη. Δηλαδή, αν η Άκη περάσει τη Μάλαγα σήμερα, μπορεί να είναι, ναι, και φυσικά, το φαβορή να το πάρει μετά.
0: Φυσικά, βέβαια, αν περάσει από την άλλη πλευρά η Τενερίφη που είναι το φαβορή με την Ρίτας, είναι. Ναι. Τώρα, ας μου τραπεί η λέξη, είναι κολοπετσωμένη. Είναι μια ομάδα που έχει παίξει πάρα πολλά. Και Final Four έχει παίξει πάρα πολλά σε αυτή την διοργάνωση.
1: Έχει πάρει και τρόπαια.
0: Έχει τους σαραντάριδες μέσα που ξέρουν αυτά τα παιχνίδια καλύτερα από τον καθένα. Δεν θα είναι εύκολο. Ναι. Αλλά εντάξει, ας το δούμε πώς θα πάει το πράγμα σήμερα.
1: Ωραία. Τώρα που είπες σαραντάριδες, για να το ενώσουμε, ένας 37ης καθάρισε για τον ΠΑΟΚ. Και στο δικό μου μυαλό, τώρα απλά κάνουμε τώρα μπασκετική κουβέντα σαν να είμαστε έξω στο καφενέ.
0: Ναι, φυσικά έτσι.
1: Εγώ, εάν ο ΠΑΟΚ του χρόνου δεν παίξει εν τέλει Ευρωλίγα, που είναι οι λίγες πιθανότητες.
2: Γιατί να μην παίξει?
1: Γιατί πολλές είναι να παίξει EuroCup.
2: Αφού είπατε θα πληρώσει ο κύριος.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι μόνο θέμα πληρωμής.
2: Γιατί δεν είναι μόνο θέμα πληρωμής?
1: Δεν είναι μόνο θέμα.
0: Γιατί κάποιος πρέπει να βγει και να παίξει.
1: Κάποιοι πρέπει να βγουν. Δεν είναι έτσι απλό. Το 37η Μπέβερλι με προετοιμασία, εγώ θα τον ήθελα.
0: Δεν θα διαφωνήσω, Νίκο.
1: Ναι. Κάνει βέβαια, πάρα πολλά στο γήπεδο πλέον.
2: Ψάχνει νέο Τάισον ο Νίκο.
1: Όχι, όχι, κάνει πάρα πολλά στο γήπεδο άνθρωπο. Είναι
2: τώρα.
0: Αυτά που βλέπουμε.
1: Ναι, αυτό λέω. Άμα κάνει προετοιμασία και ετοιμασία. Έχει και το ρότσικο ο συνάδελφο εκεί. Αν θα σταματήσει, θα σταματήσω.
2: Σε τρία διαφορετικά σπίτια
1: έχω πολύ μπάσκετ. Και σε πέντε να κοιμάται.
2: Άσε με μωρέ τώρα. Το κάνετε. Πάστε του γέρου. Θα φάει τον Τάισον του χρόνου.
1: Μα εσύ πριν λίγο μου είπες ότι είναι ο καλύτερος εξτρέμ. Με τρελάνει στην ίδια εκπομπή. Ρε φίλε, θα με τρελάνει. Πριν μισή ώρα σου είπα ότι ο Ζήφκοβιτς είναι και μου λες όχι, δεν είναι ο Ζήφκοβιτς ο καλύτερος εξτρέμ στο πρωτάθλημα, είναι ο Τάισον.
2: Ναι, τώρα πέθανε ο Τάισον. Πάει.
1: Τι πέθανε, αφού τώρα παίζει ακόμα.
2: Τι παίζει, δεν βλέπεις, σαν συγκαμένος πάει.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάντως ο Μπέβερλι παίζει.
1: Ο Μπέβερλι καραπέζει πάντως. Δεν ξέρω τι κάνει.
0: Καλά, ο Μπέβερλι
2: παίζει να πούμε. Έκανε το λαϊκισμό, τώρα θέλει συμβόλαιο.
0: Κράτησε τον Πάουκ. Εσύ ήταν ο κορυφαίος του Πάουκ χθες.
2: Πόσο χρόνο παίρνει ο
0: και εφόσον προσέχεις το σώμα σου, εφόσον είσαι εντάξει στην προπόνησή σου και δεν βγάλεις τραυματισμούς, είσαι μια χαρά.
2: Στο σεξ πάντως καλός είναι.
1: Δεν το ξέρουμε. Αυτό μπορεί να το ξέρουν οι κυρίες.
2: Εσύ έχω τώρα μια φίλη που είναι.
1: Εσύ δεν θα είχες. Ναι. Εσύ δεν θα είχες.
0: Τώρα που λέει ο Κωστής
2: σεξ,
1: τι να κάνει.
0: Στα αποδυτήρια της Ζάλγκυρης έβαλε ο προπονητής της μια λίστα του τι θα πρέπει να κάνουν να προσέξουν μεταξύ των δύο αγώνων οι παίκτες της Ζάλγκυρης και μέσα αυτά ήταν μην κάνετε σεξ μέχρι το τέταρτο παιχνίδι.
1: Καθόλου, τίποτα.
0: Δύο μέρες.
1: Α, δύο μέρες.
2: Εσύ ρε κουλιανά, άμα κάνει σεξ, αρχίζει να έρθει το πρωί στη δουλειά μου.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
2: Ο άλλος γιατί να μην κουραστεί δηλαδή.
1: Είμαστε λίγο πιασμένοι. Εμείς όμως είμαστε 50 και δεν είμαστε αθλητές.
0: Ναι, είναι μια διαφορά αυτή.
1: Αυτός τώρα είναι αθλητής και είναι 35.
2: Ακόμα χειρότερο. Ξέρεις ότι ο πυγμάχος μια εβδομάδα, 8 μέρες πριν το παιχνίδι δεν πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει σεξουαλική επαφή ο πυγμάχος 8 μέρες πριν. Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν,
2: χάρη ενέργεια.
1: Το καλύτερο πεντάλεπτο όλων των εποχών στην εκπομπή. Ακόμα κλαίω από τα γέλια, λέει. Με την πίτσα.
2: Πίτσα τη Ισπάνια.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε, κάτσε λέω, να πούμε δύο πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έκανε. Χθες ήταν περίεργο το μάτς.
0: Επαγγελματική νίκη έκανε.
1: Ναι, αλλά ήταν πολύ περίεργο. Έφευγε, με έφταναν, με έφταναν.
0: Μπήκε πάρα πολύ καλά και λες θα
1: το καθαρίσει.
0: Θα το λαιμό, ας πούμε, το Περιστέρι εντός εισαγωγικών. Αλλά εντάξει, το Περιστέρι δεν είχε τίποτα να χάσει τώρα. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ποιος θα ζητήσει.
1: Ανοιχτή είσοδος για όλους.
0: Εξηγήσεις, ναι, από μια ομάδα που το ταβάνι της το είχε τρυπήσει και στην Ευρώπη και στο ποτάλημα.
1: Καλά, αυτό το ακούσαμε 10 φορές η μετάδοση.
0: Ναι, και παραπάνω.
1: Και παραπάνω.
0: Αλλά η ποιοτική διαφορά.
2: Το μύρο να κάνει, ναι. Αναμετάδοση.
0: Η ποιοτική διαφορά φάνηκε σε όλα τα παιχνίδια, πιστεύω. Ακόμη και σε αυτά που έχασε ο ΠΑΟΚ, τα δύο μάτς δηλαδή στο FIBA Europe Cup και στο ποτάλημα στο Περιστέρι. Mm-hmm. Φαινόταν ότι ποιοτικά ο ΠΑΟΚ είναι
1: πιο γεμάτος και
0: πολύ ανώτερος.
1: Ναι. Αλήθεια λες.
0: Αλλά και πάλι χωρίς το Μέλβιν, γιατί έπαιξε χωρίς τεσάρι ουσιαστικά χθες. Και χωρίς να βρεθεί σε μεγάλη μέρα, ας πούμε, ο Ταϊρή. Πήρε μια νίκη και ξεμπέρδεψε, γιατί πάντα είναι περίεργα αυτά τα παιχνίδια.
1: Ήταν πολύ καλός ο Μπέβελ, ήταν πολύ καλός και ο Τίμσα χθες τα έβαλε.
0: Έβαλε κρίσιμα καλά και τα τρίποτα που έβαλε στο,
1: ναι, προς
0: το τέλος.
1: Ο Μούρ είναι σταθερή αξία. Εντάξει, ό,τι και πούμε για τον Μούρ,
0: ναι,
1: είναι
0: πιο σοβαρό. Όπως και ο Περσίδης, γιατί δεν πρέπει να τον αδικήσουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το παιδί παίζοντας και σε θέση που δεν είναι και η φυσική του, εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστά.
0: Κατά βάση το 4 δηλαδή. Έδωσε περισσότερα από αυτά που θα περίμενε κανείς. Σταθερά τα δίνει βέβαια σε όλη τη χρονιά. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλό momentum. Θα κλείσει τη σεζόν σε κάθε περίπτωση με θετικό πρόσημο. Είτε καταφέρει κάτι περισσότερο δηλαδή στα play-off, είτε όχι. Δεν νομίζω ότι χωράει η συζήτηση για το αν είναι θετικό το πρόσημο της
1: σεζόν. Πες μου λίγο, γιατί πήρα ερώτημα ακροατή να το φιξάρουμε για να είμαστε 100. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό όταν θα τελειώσει η Ευρωλίγκα, όταν θα τελειώσει τα.
0: Θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκό με τη Μύκονο.
1: Ακριβώς. Εάν αποκλειστεί από τη Μύκονο, θα παίξει για τη μάχη τρίτη τέταρτη θέση με τον Χαμένο, έτσι δεν είναι?
0: Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Ναι, θα παίξει ένα match knockout στο Παλατάκι.
1: Α, ένα?
0: Είτε με την ΑΕΚ ή με τον Άρη, ανάλογα με το ποιο
1: θα παίξει. Για την τρίτη θέση. Ένα παιχνίδι.
0: Αυτό έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, τρεις σεζόν.
1: Η τρίτη και τέταρτη θέση παίζουν κάποιο ρόλο?
0: Όχι.
1: Απλά για το Θεαθήνε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οκ, okay, για να τα έχουμε ξεκάθαρα λίγο σου.
0: Ναι, ναι, δεν αλλάζει κάτι. Έτσι αλλιώς και οι δύο ομάδες και οι τρεις ομάδες έχουν κάνει τις επιλογές τους για το ευρωπαϊκό του μέλλον. Δηλαδή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξέρουν που θα παίξουν και η ΑΕΚ ξέρει που θα παίξει.
1: Η ΑΕΚ Champions League.
0: Ναι, οπότε στην πραγματικότητα δεν αλλάξει τίποτα.
1: Okay. Απλά για το.
0: Αλλά είναι καλό να κλείνει μια χρονιά.
1: Και τώρα τι κάνουν τα παιδιά έτσι για να κλείσουμε 10-15 μέρες.
0: Καταρχήν θα ξεκουράσουν, θα πάρουν κάποιες μέρες ρεπό. Προφανώς. Εντάξει, τώρα το πάει στο άλλο ακροαναγκαστικά.
1: Με τον Παναθηναϊκό μέλλον γυρνάει έτσι.
0: Τι, δεν είχε, δεν νομίζω να έχει κάτι σοβαρό. Εντάξει, κάποιε ενοχλήσει είχε στην αριστερή υποδοκνημική, αλλά δεν είναι τώρα. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τέλη Μαΐου. Τέλεια. Στις 24 είναι το Final Four, μετά από το Final
1: μετά,
0: Four.
1: Μετά, εντάξει, μετά. Okay, θα έχει okay. Ωραία, Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: αυτά παιδιά. Τα μαντάτα από την Καλαθόσαρα που είναι πάρα πολύ πλούσια με πάρα πολλά παιχνίδια, τελικούς, Ευρωλίγκα, Champions League. Εδώ Ελλάδα πρωτάθλημα, Ντίνο μου, έτσι. Λοιπόν, πάμε το ρόλο μαζί. Ραφαέλ. Λοιπόν,
2: θα πάρουμε τον Σεμίτε και τον πάμε να τον κεράσουμε στη Ραφαέλ.
1: Πάμε στη Ραφαέλ. Πάμε πένες. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει η Ραφαέλ πίτσα, παιδιά, και με όποια πίτσα και αν τη συγκρίνετε, η απάντηση είναι μονόπατη. Ραφαέλ Δαγκωτό. Τέσσερα μαγαζιά στην πόλη. Τούμπα, Πολύχνη, Εύος μου, Καλαμαριά. Και όπως σας αποκάλυψα και χθες, πού αλλού θα έχουμε, κύριε Σαμίτρα μου, πίτσα Ράφαλ ξανά?
2: Ο Λαγκαδάς είναι πάρα πολύ γρομέρος. Σκέφτομαι να γίνει το εγωιστικό θέατρο.
1: Γι' αυτό πάει από τώρα η πίτσα Ράφαελ να ομορφύνει λίγο την περιοχή και του Λαγκαδά.
2: Τι να ομορφύνει.
1: Ετοιμαστείτε, Λαγκαδινοί και Λαγκαδιώτισες. Ετοιμαστείτε, έρχεται η Ράφαελ πιτσάρα και να σας ομορφύνει γευστικά σίγουρα πάντως.
2: Να ομορφύνει την ασχήμια σας.
1: Γευστικά θα
2: σου πει. Όχι σαν άνθρωποι.
1: Ναι, την περιοχή.
2: Είναι λίγο στο λάκκο μέσα και.
1: Όπου πηγαίνει η Ράφαελ γίνεται πανικός και ομορφαίνει ακριβώς. Ετοιμαστείτε τώρα και για upgrade για τους. Έχουμε μενού με upgrade πραγματικά τώρα για τους αθλητές που θέλουν και γεύση και ισορροπία. Ειδικά οι πένες ολικής άλεσης, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι, κότα, τσις και healthy Caesar σου δίνει τρομερό boost, παιδιά. Μιλάμε για το φαγητό που τιμάει το κάθε του Ευρώπουλο σε ένα καταπληκτικό χώρο. Νοένα, δεν τις βλέπουμε τις άλλες. Έτσι, κύριε Σαμίτρα. Πίτσα Ράφαελ Δαγκωτό, η γεύση που ενώνει όλη την Ελλάδα πλέον, Ντίνο μας. Επιστρέφουμε γραμμές και να αποχαιρετήσουμε και το φίλο μου Σαμίτρα. Μπορεί να έχει και κερασάκι τούρτα.
2: Τι κερασάκι, αυτό ήταν φράουλα.
1: Τι φράουλα, τούρτα ολόκληρη ήταν, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αθεολής. Κλαίνε ακόμα κλαίνε τα παιδιά.
2: Εγώ πολλά παιδιά.
1: Είχα καιρό να βγω έξω το στούντιο από τα δάκρυα, να κλαίω με δάκρυα. Είχα πάρα πολύ καιρό.
2: Όχι, δάκρυα αφού με τον πάγκο είσαι από. Magic Live, σε Magic Live.
1: Εντάξει, αυτά είναι δάκρυα χαρά.
2: Δάκρυα χαρά.
1: Τα άλλα τα δάκρυα λύπη. Λοιπόν, break, επιστρέφουμε 90 γραμμές επικοινωνία και σαν μήτρα.
2: Πάω ξύ και να μην έχει δάκρυα.
1: Έχουμε, είμαστε συναισθηματικοί τύποι.
2: Όχι, δεν είστε κλαψιάριδες.
1: Άσε. Πάμε, break, επιστρέφουμε.
2: Κασαντζίδιδες είστε, δεν είστε.
3: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλή σας ημέρα. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverly, ο οποίος άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Στην Euroleague ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ από τη Βαλένθια με 91-87 στο Game 3 των Playoff. Παρά την προσπάθεια ανατροπή στο τέλος, οι πράσινοι έχασαν το πρώτο του match point για την πρόκληση στο Final Four. Στο Champions League Paris Saint-Germain εξασφάλισε την πρόκληση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπάγκερ στο Μόναχο, παίρνοντας το εισιτήριο χάρη στη νίκη τους με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της Super League έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των play-off. Την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάλιρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ το Ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ανατέθηκε στο Γερμανό Χαρμ Όσμερμς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το Ντέρμπι με το ιατρικό επιτελείο να εστιάζει τους Δημήτρη Χατσίδη και Γιώργο Κουμάκη, των οποίων η συμμετοχή παραμένει αμφίβολη. Στη Θεσσαλονίκη, ο Παϊάρης ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία. Οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των play-in και την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Τέλος, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τις απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Τέργιο Μπαλοδήμο, η άνοδος του Ηρακλή απαιτεί νέα συμφωνία χρήσης και αναβάθμιση των προδιαγραφών του σταδίου για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
11: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Με κανονικές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο κέντρο της πόλης, η Μυστική Εγνατία και Κασάνδρου καταγράφουν χαμηλές ταχύτητες, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Αγίου Δημητρίου. Ανατολικά, Κατσιμίδη, Γρηγορίου Λαμπράκη με προβλήματα στην κίνησή τους, όπως και η Μάρκου Μπότσαρη με τη Μαρτίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
13: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
17: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
18: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
20: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
21: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
22: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
23: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
24: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
23: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
24: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
25: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
26: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Το βάλε, το βάλε!
29: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
30: Τρελάνε μας!
31: Τρίποντο! Τρίποντο!
30: Μεχάρα μου!
32: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elviv 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια, 3 ευρώ φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 11 years, one side.
4: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 193.700 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 412.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Για να θυμούνται πάλι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε Καζίνο Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Καλημεράρες όπου κι αν είστε. Για προγνωστικά, παιδιά, είπαμε θα τα δώσουμε όλα στο betshow.com. Ήδη έχουν ανέβει 3-4 στήλες εκεί. Από τις 10 μπαίνετε betshow.com. Μάτζιος, Πλιάκος, Τεριακής, Καρτάκιας, Μουταφίδης, Πετρίδης, Μάτζικ Ματζού, Κόκκινος, Βραζιλιάνος.
1: Ποιος Κόκκινος?
0: Ο Γρηγόρης.
1: Τι ανέβασε?
0: Τώρα δεν θα ανεβάσει, αύριο, Σαββατοκύριακο. Θα ανεβάσει.
1: Εσύ λες την ομάδα.
0: Εγώ λέω το team εδώ. Θα μπορούσε να είναι και ο Σιαμήτρας.
1: Γιατί? Φούνε ο Κόκκινος, γιατί έμεινε ο Σιαμήτρας.
0: Ο Σιάμι.
1: Είναι. Γιατί να μην είναι.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές.
1: Κόκκινος έπιασε χθες το. Άντερ.
0: Ποιο? Ήταν το 1-1, έτσι. Ναι. Πολύ δυνατό. Ήταν καλό. Λοιπόν, γραμμές 90-90-90. Ρωτάτε ό,τι θέλετε και στον Σιαμήτρα μας εδώ πέρα. Τον οποίο εγώ θέλω να τον κάνω.
1: Κάνε δύο ερωτήσεις και εγώ θα μπω μετά.
0: Ναι. Επειδή έχουμε τελικούς πολλούς, θέλω λίγο τις προβλέψεις σου.
1: Α, για μπράβο, ναι, καλό,
0: για να σε τσεκάρω.
2: Είναι και ο μήνας αυτός ο Μάιος που έχουμε και τους τελικούς.
0: Και όταν βλέπεις τα μας, παίρνεις πίτσες, παραγγέλνεις?
2: Καμιά φορά ναι.
0: Και όχι, όταν παραγγέλνεις, τι πίτσα παραγγέλνεις?
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια,
1: Αλήθεια.
0: Δεν σου έρχεται.
1: Πες,
0: δεν μου έρχεται. Άστο καλύτερα με την πίτσα, δεν πήγε καλά σήμερα. Άστο να πάει να μείνει. Λοιπόν, ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα?
1: Όχι, ποια πίτσα. Ποια πίτσα,
0: δεν έχει φαγωθεί ο άλλος.
2: Ποια πίτσα,
0: Καλά, μα είναι να τελειώσει εκπομπή για να θυμηθείς ποια πίτσα, δεν σου έρχεται στο μυαλό μία.
2: Όχι.
0: Καμία.
2: Καμία.
0: Ναι, καμία δεν
1: θέλει. Πίτσα Ρώμα.
0: Άστο να μην τον πιέζεις τώρα. Λοιπόν, αύριο πρέπει να φέρετε και την Άρτεμις εδώ να πει τον παππούκα το ραπ. Δεν θέλουμε να είναι ρομπότ με το φούρνο να μας λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, Ευρωλίγα, ποιος βλέπεις να το παίρνει?
2: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ πιστεύω άμα ο Παναθηναϊκός περάσει τη Βαλένθια την Παρασκευή αύριο.
0: Ναι.
2: Το ευχόμαστε όλοι να περάσει τη Βαλένθια και περάσει στον ημιτελικό.
1: Δεν ευχόμαστε όλοι.
2: Θα παίξει η Ρεάλ με Χάπελ και παίξει με το θέμα με ένα ελληνικό τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Άρα βλέπεις ελληνικό τελικό. Δεν βλέπεις όμως ποιος θα το σηκώσει.
2: Τώρα ποιος θα το σηκώσει είναι 50-50.
0: 50-50 τώρα να είχαμε να λέγαμε. Ωραία. Eurovision, ποιος βλέπεις να το σηκώνει?
2: Eurovision. Εγώ θέλω να το πάρει ο Άκυλας.
0: Καλά, άλλο τι θέλεις, ποιο βλέπεις όμως?
2: Βλέπω Φιλανδία.
0: Φιλανδία.
1: Εγώ θέλω να το πάρει ο Άκυλας. Ο Άκυλας μας άκουγε.
0: Ναι.
1: Λέει, τι λέτε βλακίες, λέει, 8 μέρες πριν, λέει ο πυγμάχος, λέει, κάνει. Εγώ, λέει, μια μέρα πριν είχα πιει ένα μπουκάλι ουίσκι, έκανα, λέει, 3
0: μέρες. Μια χαρά, και ήμουν πούδρα.
1: Πήγα το ρήμαξα, λέει, τον άλλον. Εσύ, λέω, δεν είσαι φυσιολογικός.
0: Δεν είσαι ο Άκυλας, είσαι ο Άκυλας.
1: Είσαι ο Άκυλας, θα πούμε. Το βρωμόσκυλο.
0: Τη Eurovision σου είπα, Ευρωλίγα. Το Champions League, ποιος θα το πάρει που είναι?
2: Λοιπόν, Champions League είναι Paris Saint-Germain Arsenal. Και είχαμε πει στο διάλειμμα Κούλ ότι είχα βγει μαζί με μια παρέα με έτσι για φαγητό και ένας φίλος μου με ρώτησε ποιο βλέπεις για τελικό. Και είπα Paris Arsenal.
0: Paris Arsenal έπεσε. Και τώρα ποιος βλέπεις να το παίρνει όμως?
2: Paris.
0: Paris, να τι, ναι, εγώ είπα από κάτω.
2: Το back to back θέλω να
0: το. Στο Champions League του μπάσκετ.
2: Champions League του μπάσκετ. Σήμερα η ΑΕΚ παίζει με την Μάλαγα. Κοίταξε, ραπ και Κούλ. Ο ημιτελικός αυτός ο φετινός ήταν διαφορετικός σε σχέση με πέρσι.
0: Βλέπεις ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Από ό,τι βλέπω, κοίτα, η ΑΕΚ είναι καλύτερη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ξέρει το γήπεδο, είχε πάει στην Πανταλώνα.
0: Πόσο
2: από...
0: χωράει το γήπεδο αυτό, ξέρεις?
2: Εσύ, είναι πάνω από 20.000.
0: Σιγά μην είναι και το Μαρακανά. Τι πάνω από 20, ρε.
2: 10-15.000.
0: Άλλο 20, άλλο 10-15. Λοιπόν, το γήπεδο της Μπαντανών χωράει 12.500. Εντάξει, καλά είμαστε. Θα είναι και 500 φίλοι τσάκ, ναι.
2: Και να θυμίσω ότι η ΑΕΚ απέκλεισε την Μπανταλώνα στους 8 του πλησίου. Είναι και αυτό πολύ μεγάλη σημασία.
0: Άρα βλέπεις ΑΕΚ στο Champions League.
2: Ναι, να το φέρει το.
0: Και τέλος, ποιος βλέπει να παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα?
2: Το πρωτάθλημα.
0: Για να πάμε γραμμές.
2: Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα το πάρει.
0: Άρα
2: το...
0: βλέπεις την ΑΕΚ να έχει πανηγύρι για αυτό το μήνα. Μάλιστα.
2: Ναι. ΑΕΚ πιστεύω.
0: Πάμε γραμμές. Εδώ είμαστε, τα συζητάμε. Καλημέρα.
1: Τι γραμμές θα πας και 50.
0: Όσους πάμε.
1: Μην ασχολείσαι με γραμμές.
0: Όσου προλάβουμε. Έλα, φίλε.
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα.
0: Δεν είσαι την Κρίστη Γουάιτε, κύριε. Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Εγώ τη βλέπω, εσύ δεν τη βλέπω.
3: Καλημέρα, Νικό.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Νικό Κωνσταντίνε, καλή σας μέρα.
1: Είπαμε, ναι.
3: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
1: Τι Χριστός Ανέστη, καλοκαίρι.
0: Καλά λέει, 40 μέρες
3: είναι. Παίρνω 40 μέρες είναι. Ακούστε λίγο, παίρνω από Γιαννιτσά.
0: Ναι.
3: Είμαι πρώην προπονητής, Νίκο, γνωριστήκαμε στον Αλέκο του Κακαλόπουλο.
0: Ναι.
3: Λεπτοκαριά.
0: Λεπτοκαριά, ναι, στον Αλέκο, βέβαια, βέβαια. Το φιλαράκι του Αλέκος.
3: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι που σας ακούω. Θέλω να κάνω μια ενημέρωση, ανακοίνωση και μετά ρωτήσω τι θέλετε.
0: Μάλιστα.
3: Έχει τελειώσει το εραστεχνικό πρωτάθλημα σε όλους σχεδόν τους νομούς. Στην Πέλα το πρωτάθλημα το πήρε ο Πανεδεσαϊκός πρωταθλητής.
0: Ο Πανεδεσαϊκός?
3: Ναι, δεν έχει σχέση με τον παλιό Εδεσαϊκό.
0: Α, είναι άλλη ομάδα.
3: Είναι μια καινούργια ομάδα με 250 παιδιά στις ακαδημίες. Την ομάδα αυτή την ανέβασε με βαθμολογία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Μαζέστε τα ρεστινικά. Εδώ για πάμε.
3: Άκου λίγο για να μαθαίνει, γιατί σε ακούμε όλοι και να σέβεσαι λίγο του ακροατέ. Είναι καλό.
1: Τι να σέβομαι μόνο με το Πανεδεσαϊκό, να μα χαλάσει την εκπομπή πρωί-πρωί να πούμε.
3: Γιατί ρε φίλε
1: τώρα με το Πανεδεσαϊκό και τα Γιαννιτσά και τα βρωμερά να πούμε.
0: Βλέπω μετά από σένα, βλέπω να μην παίρνει κανένα μετά από σένα. Άμα αρχίζουν να λέμε τώρα για τον Πανεδεσαϊκό, σφίξαμε ρε coach.
3: Ρωτήστε ό,τι θέλετε.
0: Τι να ρωτήσω, εσύ πήρες να μας πεις πράγματα και μας κάνεις ανακοίνωση του Πανεδεσαϊκού.
3: Είναι κακό.
0: Όχι, κακό δεν είναι, αλλά εντάξει.
3: Μπράβο. Λίγο, σας σέβομαι, σας αγαπώ, σας εκτιμώ.
0: Ναι.
3: Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Πείτε μου τι θέλετε. Έχω δώσει παιδιά τον Πάο Καρκεζά που
1: παίζει. Να ρωτήσω κάτι. Μπαρμπούτη στα Γιαννιτσά παίζετε.
3: Ορίστε.
1: Ορίστε, πάμε επόμενη. Μπαρμπούτη στα Γιαννιτσά παίζετε.
3: Δεν ασχολούμαι με αυτά τα αθλήματα, φίλε. Είμαι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, γενικά του αθλητισμού.
0: Μάλιστα. Θέλει μόνο άθληση.
1: Δεν θέλει άθληση. Να κουνάει τα ζάρια, να πούμε.
3: Είμαι η Τραμζοσπορ, γιατί είμαι ποντιακή καταγωγή τρίτη γενιά.
0: Ναι,
3: την ξέρω πολύ καλά από κανακατοτά. Απόξω κανακατοτά την Τραμζοσπορ, γιατί έχω πάει πανηλημμένα. Και τους είδα από κοντά όλους.
0: Ναι, πάλι φέτος δεν πήραν τίποτα. Να σε καλά, αδερφέ!
3: Δεν τους αφήνουνε. Είναι η Τάμζον παρομοίωση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην Ελλάδα με Γαλατά και Φενέρ στην Τουρκία, για να ξέρετε κάποια πράγματα.
1: Δεν σας αφήνανε το πάλι.
3: Η πολιτική πήγε πολύ δυνατά παντού και μπαίνει και στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το αθλητικό ποδόσφαιρο, πολύ άσχημα. Γι' αυτό διαλύθηκε το αθλητικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να σε καλά, Τραμζοσπορ. Πόσον είδες?
1: Πάει εκπομπούλα.
0: Πάει κουβούλμα. Πάμε επόμενος.
1: Και 53.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Όμως χέντουντα λεφλόκ εφλόκ η Arsenal θα σε κάνει 3-2.
4: Προσόρας για την Arsenal έχω καταπιεί τη γλώσσα μου. Μάλιστα. Μετά το σφυροκόπημα όμως την Κυριακή της West Ham πάλι 3 μέτρα θα ξαναγίνει.
0: Λες ε.
4: Έπαθαν ρε Λελίδη πάλι τα κόκκινα τρακτέρ της Φεράρι σου και τα κέσαι στο τελευταίο γύρο και κλάμα η απανταχού Φεραρίστη. Πάλι τη μυρουδιά των εξατμίσεων της μεγάλης Μακλάρεν.
0: Το γυρίσαμε σε εξατμίσεις τώρα, παιδιά. Καταλάβατε τι γίνεται. Το γυρίσαμε σε εξατμίσεις τώρα. Αυτό είναι ο Ντούτα, κυρίες και κύριοι. Ναι.
4: Τέος ο ΠΑΠ που είναι χορηγός της Μακλάρεν. Όλο και κάποια εκπομπή για αυτοκίνητο που ενδιαφέρει πάρα πολλούς θα μπορούσε να σπονσοράρει, προτείνω εκεί στον Όμιλο. Εγώ ασφαλώς, στον γκάλοπ σας, θα διάλεγα το Final Four της Αθήνας να πάω να δω,
0: ναι.
4: Να το σηκώνει η Πανάθα, τα ακούσια μήτρα που δεν το πιστεύεις.
0: Η Πανάθα, όχι ο Ολυμπιακός. Του...
4: Ορίστε.
0: Δεν θες να το σηκώσει ο Ολυμπιακός.
4: Ασφαλώς και όχι, γιατί η Πανάθα... Είναι η ομάδα του πιο ολοκληρωμένου διαχρονικά Έλληνα καλαθοσφαιριστή, του, ναι. Διαμαντίδη.
0: Mm.
4: Ο Κάλης ήταν μόνο μεγάλο σκόρερ, που βέβαια όταν σπανίως δεν έβαζε το καλάθι, τότε σε έπαιρνε ανύπαρκτα φάουλ από τους κουμπάρους και φίλους του Γιάννη Ιωαννίδη, για να τα λέμε.
0: Άντε
4: όλα.
0: Πάλι με τον Ιωαννίδη αυτός ρε φίλε.
4: Και επειδή σας το έχω ξαναπεί.
1: Θα πέθανε ο Ιωαννίδης.
0: Τρελάθηκε αυτός τώρα. Πυρσούς άναψε εκεί πάνω στο βρωμόκαστρο που λες και εσύ. Ναι.
4: Και επειδή σας το έχω ξαναπεί, το Tel News και το σποτάκι του μπορεί να είναι πιασάρικο, ιντριγαδόρικο, διασκεδαστικό,
0: ναι.
4: Είναι όμως ταυτόχρονα και προσβλητικό για τον Γιώργο Πετρίδη.
0: Γι' αυτό
4: γιατί
0: θα το
4: υποτιμά ως φερέφωνο του Τέλη Μισακίδη.
0: Γι' αυτό θα το κάνουμε μπάσκετ.
4: Εγώ στη θέση του δεν θα δεχόμουν.
0: Δεν μπορούν Ραπτόπουλους εδώ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
7: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα
8: κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
9: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
8: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
9: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
8: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
9: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
8: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
10: Espresso Macchiato.
9: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Κόφι Τσέρι στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Κόφι Τσέρις, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210, 60550.
11: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

ίσως όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Λύκε, Λύκε, είσαι εδώ? Λύκε, Λύκε.

υπήρξαν και καλές στιγμές. Κάποιες φορές πλημμύριζε ο ουρανός ο άστρα. Για λίγο.

0: Η ώρα είναι 12. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 40 0658 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
3: Espresso Macchiato.
4: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Κόφι Τσέρι στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Κόφι Τσέρις, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60550.
5: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
6: Ρωτάω να μάθω. Το έκανα. Λέω για ένα φίλο, λέει ο Γρηγόρης στο μήνυμά του που γράφει, ρε Πάγκο, λέει εσύ τι βλακίες ρωτάς, δεν ήξερες, λέει, για το πρωινό, χθες, τώρα με τα εχνοστοιχεία, κάπου όπα δηλαδή. Ρωτάω για να μάθω αυτά που δεν ξέρω. Αυτά. Επιστρέφουμε.
7: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
11: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
12: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
10: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
12: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλό μεσημέρι. Τρεις συλλήψεις υπήρξαν σήμερα για τη λεγόμενη Greek Mafia. Σύμφωνα με τις όσταρα πληροφορίες, η αστυνομία συνέλαβε χθες τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης για τη δολοφονία του 52χρονου Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη πέρσι τον Απρίλιο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται επίσης για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024, καθώς και για υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο στην Αθήνα εκπρόσωποι της Ryanair και μέσα από αυτήν αναμένεται να απαντήσουν στα ερωτηματικά που προκύπτουν σχετικά με την απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Με σημερινές δηλώσεις της, η αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου τόνισε ότι στην τηλεδιάσκεψη που είχαν με την εταιρεία ζητήθηκε ενημέρωση πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Την παραπομπή του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας στο εδόλιο για φερόμενες οικονομικές ατασταλίες κατά την πρωτοκαθεδρία του στην Κιβωτό του Κόσμου ζητά ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην πολυσέλιδη εισήγησή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κάνει λόγο για παράνομη ιδιοποίηση ποσών εσόδων, ενώ αναφέρεται ότι η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.000 ευρώ. Ένας 29χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε στρατιωτικούς τα ξημερώματα στο παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο 424 στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να συλληφθεί, ενώ κατά τον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες. Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει το πρόβλημα της χρησιμοποίησης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στους δρόμους σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όπου σήμερα το πρωί παρασύρθηκε ένας 12χρονος από αυτοκίνητο. Το στόχαστρο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει ξανά η Ευρώπη, στην οποία σύμφωνα με κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από το Λευκό Οίκο, βλέπει εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών. Το κείμενο ορίζει τρεις βασικές απειλές εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών: τους ναρκοτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες, τους ιστορικούς Ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, όπως ανέφερε. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
21: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
22: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης.
0: Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
24: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
27: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
28: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μία νίκη επί του Όφη.

0: Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το injection service βία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection service, Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310 933 787.
2: Και injectionservice.gr.
1: Lease Access.

0: Καλημέρα στον Κώστα Χατζηγεωργίου, που όλα είναι καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι ένας από τους, πώς το λένε, κανόνες της Ζαλγκίρης είναι αποχή, τέλος πάντων, από τα social media και τα λοιπά. Γενικότερα μην διαβάζετε πολλά.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε τη... Πώς να το πω, ρε φίλε, διαβάζουμε τα πάντα. Και έπεσε τώρα
1: στο. Social, λες τώρα.
0: Όχι, social, ίντερνετ, ειδήσεις, ρε παιδί μου. Και να θες να μην τις διαβάζεις, δηλαδή πατάς το κλικ.
1: Τα social, όμως άλλο το ίντερνετ.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τότε. Ναι.
0: Άκου τώρα μία είδηση, δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό. Απλά το διάβασα δύο λεπτά και ανατρίχιασα.
1: Και αυτό το έχω.
0: Ναι, τώρα. Θα ανατριχιάσετε και θα στεναχωρεθείτε.
1: Συγγνώμη. Τι ωραία, τι ευχάριστη.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω να δούμε ποιες είναι οι υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες λοιπόν είναι το ρύζι, το καλαμπόκι, τα μακαρόνια κτλ.
1: Τα λάκαστη μας προετοίμασε.
0: Υπάρχει εισαγγελική έρευνα και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Θυμάστε τώρα για παράδειγμα, όχι θυμάστε. Όχι, Παναγία μου. Η πολιορκία του Σαράγεβο διήρκησε από τις 5 Απριλίου 1992 στις 29 Φεβρουαρίου 1996. Μιλάμε για τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τότε ελεύθεροι σκοπευτές δολοφόνησαν περισσότερους από 10.000 ανθρώπους. Για να καταλάβετε, αυτή η μάχη ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από τη μάχη του Στάλιγκραντ και επίσης μεγαλύτερη από την πολιορκία του Λένιγκραντ. Κρατήστε λίγο τον αριθμό. Ελεύθεροι σκοπευτές αφαίρεσαν τη ζωή 10.000 ανθρώπων. Θα μου πεις, ρε εσύ, Γιώργο, πού είναι η είδηση? Η είδηση είναι ότι υπάρχουν εισαγγελικές έρευνες σε Ιταλία και Αγγλία ότι υπήρχαν γαλαζοέματοι οι οποίοι συμμετείχαν στο σαφάρι θανάτου. Πλήρωναν δηλαδή 80.000 γερμανικά μάρκα, δηλαδή 53.000 δολάρια, για να τους επιτραπούν να πάνε στο Σαράγεβο να γίνουν ελεύθεροι σκοπευτές και να σκοτώσουν και παιδιά και γυναίκες. Πήγαιναν δηλαδή από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες λεφτάδες. Ήτανε σαφάρι θανάτου, έτσι είχε ονομαστεί. Μάλιστα τον έναν Άγγλο τον έχουν βρει και είναι έρευνα αν συμμετείχε και αυτός γαλαζοαίματος. Έδινε δηλαδή 53.000 ευρώ, πήγαινε στο Σεράγεβο, δινότανε σε μια ταράτσα και καθάριζε κόσμο. Και αν μάλιστα είχε την απέτηση, λέει, να σκοτώσεις παιδί ή νεαρή γυναίκα, τότε το ποσό πήγαινε στα 95.000 μάρκα. Υπάρχουν βιβλία ανθρώπων που ήταν εκείνη
1: δηλαδή
0: την εποχή.
1: Τι κάνανε σε αυτή την περίπτωση? Σε πηγαίνανε. Πώς δηλαδή, σε πηγαίνανε να σκοπεύει σε σχολεία?
0: Ναι, σου λέγανε,
1: δηλαδή,
0: δεν ξέρω. Βρίσκανε τρόπο. Και μάλιστα λέει, υπάρχουν βιβλία, όπως για παράδειγμα ένα βιβλίο που γράψε ένας Μάργκετιτς. Οι αποκαλύψεις βασίζονται σε έγγραφα που του παραδόθηκαν από το Βόσνιο αξιωματικό πληροφοριών, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996. Και είχε συγκεντρώσει μαρτυρίες από μέλη σερβοβοσνιακών πολιτοφυλακών, οι οποίοι επιβεβαίωναν ότι υπήρχε αυτό το σαφάρι θανάτου. Αυτό το έχουμε δει μόνο σε ταινίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου, αδιανόητο ακόμα για να το επεξεργαστείς. Και αυτός είναι ο άνθρωπος, μια φύση του ανθρώπου. Μια φύση του ανθρώπου. Συγγνώμη που στο μοιράστηκα μαζί σας, αλλά ειλικρινά τρελάθηκα. Ο Χρήστος ο Μπαρακταρίδης έχει φωτογραφία Man of the Match με φανέλα της Παρή, το πορτοκάλο διαιτητή.
1: Α, ναι,
0: ναι. Κλοπή χθες. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στην Κολονία.
1: Άρα δεν άξιζε πάρει να βρεθεί, να είναι στον τελικό. Έτσι πως από τα δύο παιχνίδια, δηλαδή, ποια ομάδα δικαιούται να πάει στο.
0: Η Παρή.
1: Τουλάχιστον 50-50. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι η Bayern άξιζε 70-30. Στα δικά μου τα δεδομένα, έτσι. 70-30 και. Πώς να σου πω. Πέρασε άλλη. Τουλάχιστον, ναι. 50-50. Όποιος να περνούσε μπορεί να ήταν. Θα μου πεις ότι είναι 50-50, ένα σφύριγμα μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο.
0: Πάντως είδες μια παρία τα τελευταία δύο χρόνια. Ούτε Νεϊμάρ, ούτε Μέση, ούτε Εμπαπέ. Όχι ότι δεν δίνει φράγκα. Δηλαδή το Γκβαρατζίλια έδωσε πάρα πολλά χρήματα. Αλλά έκανε ορθολογική ομάδα, ρε φίλε.
1: 2024, 11 Μαΐου, πριν από δύο χρόνια. Τώρα έχουμε Μάιο του 2026. Πριν από δύο χρόνια, ο Λουίς Ενρίκε κάνει δηλώσεις για την αποχώρηση του Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ, ο οποίος αποχωρεί και πηγαίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκείνες δηλώσεις τότε, φανταστείτε λίγο την εποχή, φεύγει το αστέρι της Παρί, ο Εμπαπέ πηγαίνει στη Ρεάλ. Ο Λουίς Ενρίκε, προφανώς και ένας προπονητής που έχει κάνει μια διαδρομή και χιλιόμετρα στο κοντέρ, αλλά στο ισοζύγιο. Δηλαδή ο αναλώσιμος της ιστορίας ποιος φαίνεται να είναι?
0: Ο Ενρίκε.
1: Ο Ενρίκε. Πολύ εύκολα κιόλας. Μιλάμε για δύο χρόνια πριν. Όχι, μην το βλέπουμε τώρα με τα δεδομένα της εποχής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φεύγει λοιπόν από την Παρίσι Σερμέν ο Εμπαπέ, πηγαίνει στην στη Ρεάλ. Ρωτάτε σχετικό στο Λίστερ Ρίτζι και απαντάει.

0: Αρχίζουν αρχίζει η συζήτηση να πηγαίνει στο φεύγιο Εμπαπέ από την Paris Saint-Germain. Έχει βάλει συνολικά με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας 255 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Έχει κερδίσει 6 τίτλους, 6 πρωταθλήματα στη Γαλλία. Και ο Λουίς Ενρίκε απαντάει. Αυτά είναι, λέει, πράγματα που τα γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό. Δημοσιοποιήθηκαν. Δεν δημοσιοποιήθηκαν, λέει, μόλις χθες. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά τη δική μας γενική άποψη και προσέγγιση. Όλα θα παραμείνουν τα ίδια. Ανεξάρτητα από το ποιοι θα είναι εδώ ή ποιοι δεν θα είναι, ο στόχος μου, λέει ο Λουίς Ενρίκε, είναι να είμαι πιο δυνατός την επόμενη σεζόν. Και πρόσθεσε ο Ισπανός τεχνικός, η Paris Saint-Germain θα συνεχίσει να είναι μια σπουδαία ομάδα και θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Θα φέρουμε παίχτες με ισχυρή νοοτροπία και παίχτες που ταυτίζονται με το σύλλογο. Έτσι λειτουργεί η ζωή, είπε. Τότε μπορεί αυτές οι δηλώσεις κάποιοι να τις διάβασαν ή να ήταν και εκεί παρόντες και όταν τις έκανε ο Λουίς Ενρίκε. Δεν λέω με τα βεβαιότητα ότι κάποιοι λίγο χασκογέλασαν ή οτιδήποτε. Προς Θεού, μπορεί όλους να τους έπεισε. Δεν είμαι εκεί για το ρεπορτάζ της Παρί. Αλλά λέω για τη γενικότερη αίσθηση που μπορεί να έχει ο κόσμος καμιά φορά. Φεύγει το Αστέρι, φεύγει ο Λουίς Ενρίκε, φεύγει ο, με συγχωρείτε, ο Κιλιάν Μπαπέ. Και κάθεται ο Λουίς Ενρίκε, παρουσιάζει την ομάδα που παρουσίασε. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Γιώργος, κβαρασιέλια. Και λέω καμιά φορά πόσο τυχεροί ήμασταν κι εμείς που ξαφνικά έσκασε μύτη εδώ σε ένα παιχνίδι. Ήταν επίσημο ή φιλικό εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα, Ελλάδα-Γεωργία. Ξαφνικά εγώ πρώτη φορά τότε είδα το Κβαρασχέλια να τρέχει όλη την ομάδα μας, όλοι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ποιοι ήταν, ας πούμε, οι άτυχοι πλάγοι μπακς εκείνη την εθνική. Αλλά φίλε, έβλεπες ένα παιδί και έλεγες τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Και μετά ήρθε και η μεταγραφή στη Νάπολη.
1: Πάντως χθες, ειλικρινά, για μένα MVP ήταν ο Μέντες.
0: Εντάξει, για χθες λίγο να το κλείσω.
1: Sorry.
0: Η Νάπολη σύστησε τότε το Κβαρασιέλια μαζί με τον Όσιμεν. Συνέθεσαν ένα δίδυμο δυναμίτη. Τώρα λέω, ρε παιδί μου, ποιος φαίνεται ότι μπορεί χωρίς τον άλλον.
1: Ο
0: Κβαρασιέλια φαίνεται ότι καταφέρει μια χαρά χωρίς τον Όσιμεν. Μπορεί και Όσιμεν, ρε παιδί μου, κάποιος να σου πει εντάξει, δεν είναι και απαρατήρητο στη Γαλατασαράι.
1: Όχι.
0: Αλλά νιώθεις ότι ένα step up, δηλαδή ένα upgrade, λίγο μια αναβάθμιση, την έχει κάνει λίγο παραπάνω ο Κβαρασιέλια, ο οποίος είναι υπέροχος. Και πάμε τώρα σε ένα στατιστικό που έχει το δικό του ενδιαφέρον, είναι ρεκόρ. Πρώτη φορά στην τελικό Champions League θα παίξουν αντίπαλοι δύο Ισπανοί προπονητές.
1: Ας το καλό.
0: Ενώ έχουν παίξει αντίπαλες Ισπανικές ομάδες.
1: Φοβερό. Και δεν είναι καμία Ισπανική, έτσι.
0: Και δεν είναι Ισπανική ομάδα.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Διάβαζα αυτό από περίεργεια, το διάβασα στη Μάρκα, γιατί ακριβώς αυτό που είπες, Γιώργο, έγραφε η Μάρκα. Ότι μπορεί να μην υπάρχει Ισπανική ομάδα στο τελικό, αλλά υπάρχουν Ισπανοί προπονητές.
1: Ναι.
0: Και σε εκείνο το άρθρο μέσα απάντησε και σε ένα άλλο ερώτημα που είχα, για το αν ήταν ποτέ μαζί οι δυο τους. Η ηλικία δεν. Επειδή ο Λουίς Ενρίκε μεγαλύτερος από τον Αρτέτα, μόνο μία χρονιά ήταν μαζί στην Μπαρτσελώνα, αλλά πάλι ο Λουίς Ενρίκε στην πρώτη ομάδα και ο Αρτέτα στη Β. Δηλαδή, κάποιες προπονήσεις, ο Αρτέτα αναφέρθηκε σε εκείνο το διάστημα. Λέει, ανέβαινα, λέει, στις προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Ο Λουίς Ενρίκε, φυσικά, λέει, το θυμάμαι όχι μόνο σαν παίκτη, αλλά ήταν και αυτός που ερχόταν και καλοδεχόταν τους νέους, δηλαδή να τους κάνει να νιώθουν καλύτερα. Οι δυο τους θα βρεθούν απέναντι ο ένας τον άλλον. Πέρσι έχουν παίξει τρεις φορές. Πέρσι έπαιξαν, μάλιστα η Paris Saint-Germain είχε αποκλείσει την
1: Arsenal. Αν είχε το Γιόκερες, θα είχε περάσει η Arsenal. Εκεί φάνηκε η αδυναμία της.
0: Στο παιχνίδι στη League Phase η Arsenal έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι απέναντι ο ένας τον άλλον. Και μετά στα δύο στα ημιτελικά ισάριθμες νίκες του Λουίς Ενρίκε που πέρασε στο τελικό. Αυτό δηλαδή με το. Θα έχει ενδιαφέρον. 30 Μαΐου το παιχνίδι στη Βουδαπέστη.
1: Απλά μέχρι τότε η Arsenal μπορεί να είναι και πρωταθλήτρια Αγγλίας. Θα έχουν γίνει τρεις αγωνιστικές επαπομένου. Δηλαδή μπορεί να πάει εκεί.
0: Απλώς δεν θυμάμαι. Τρένο. Η Παρί στο τελικό. Η Παρί μπορεί να πάει τρέμπλη στο κύπελλο.
1: Όχι, κύπελλο αποκλείστηκε.
0: Αποκλείστηκε.
1: Ναι.
0: Άρα μπορούσε να κάνει τρέμπλη μόνο η Bayern.
1: Μόνο η Bayern μπορούσε να κάνει τρέμπλη.
0: Το χάσε κι αυτή.
1: Εντάξει.
0: Φυλάκια στο Μόναχο. Συγγνώμη, δεν το είπα ειρωνικά γιατί έχει πολλούς μπαγερνίστες εδώ πέρα. Μην αρχίσουμε τώρα.
1: Η Μπάγκερ παίρνει τελικό. Κέρδισε τη Λεβερκούζεν 2-0

0: ημιτελικό, πήγε τελικό. Εν τω μεταξύ, πάντως να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, λένε, ότι, θυμάσαι την κουβέντα που κάναμε.
1: Ποια?
0: Ότι αν ρε παιδί μου η Μπάγκερ πάρει το Champions League,
1: ναι,
0: με κλειστά τα μάτια, λες ότι ο Λίση είναι, παίρνει τη χρυσή μπάλα.
1: Ναι.
0: Χθες τον έσβησε ο άλλος.
1: Ο Μεντές.
0: Πλάκα τον έκανε.
1: Πήρε ταυτότητα.
0: Oh.
1: Είχε πάρει και του Γιαμάλ.
0: Θα μου πεις αέρια, άμα έδειχνε η δεύτερη κίτρινη, θα σου λέγα τι θα μπορεί να πεταχτεί κανένας φίλος της Μπάγκερ. Αλλά γενικότερα δηλαδή τον έπαιξε απίστευτα. Απίστευτα.
1: Εντάξει, ο άλλος είναι υπερπαίκτης.
0: Είναι υπερπαίκτης. Στο μεταξύ διαβάζω μία είδηση την, η οποία δεν αφορά, να ξέρετε, το Σάντσες. Θα μου πεις εσύ, Ζαέρη, το Σάντσες του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Έβγαλε ανακοίνωση η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού. Το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Αλλά έβγαλε ανακοίνωση τελεσίγραφο στους διεθνείς ποδοσφαιριστές που παίζουν στο εχώριο πρωτάθλημα. Και του ζήτησε για δύο μέρες να επιτραπεί και από τις ομάδες τους να βρεθούν σε ένα κάμπ προπονητικό για να τους έχει κοντά του για έστω για δύο μέρες ο προπονητής του Μεξικού, να κάνουν δύο προπονήσεις, έστω χαλαρές, να αρχίσουν να βρίσκονται.
1: Για ποιο λόγο? Για το Μουντιάλ.
0: Για το Μουντιάλ.
1: Για δύο μέρες και μετά να ξαναφύγουν.
0: Ναι. Και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας είναι ότι όποιος δεν βρεθεί μετά τις 6 το πρωί στο προπονητικό κάμπ, αποκλείεται από την αποστολή για το Μεξικό, για το Μουντιάλ. Και γίνεται χαμός στο Μεξικό. Είναι σαν να σου λέει, ρε παιδί.
1: Πού τους καλεί να πάνε, σε κάμπ μέσα στη χώρα,
0: ναι, αλλά σου λέει ο άλλος, ναι, ο προπονητής της ομάδας της Κρούζα Αζούλ που πάει για πρωτάθλημα, εγώ ρε μάγκες έχω ντέρμπι μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Π.χ. κρίνεται το πρωτάθλημα και μου λέτε για δύο μέρες να πάρω εγώ τους ποδοσφαιριστές και άμα τραυματιστώ.
1: Μπορεί να γίνει αυτό δηλαδή.
0: Ανακοίνωση γίνεται.
1: Κάνω προπόνηση.
0: Πρόσεξε τι γράφουν. Δεν στη γράφει.
1: Όχι, μα είναι τόσο αφελές αυτό.
0: Κάμπ είναι, ρε φίλε, το κάμπ. Δεν σου λέω πάνε για σουβλάκια και προπόνηση θα κάνω. Χαλάρωμα. Για δύο μέρες τι θα κάνουν, θα παίζουν τάβλι.
1: Σωστό.
0: Και το γράφουν όλοι δράμα στο Μεξικό. Και έχουν την ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ότι αν δεν εμφανιστείτε, αποκλείεστε από την αποστολή του Μουντιάλ.
1: Ε, άμα δεν πάει κανείς, πώς είναι δηλαδή οι εγχώροι διεθνείς? Άμα είναι πέντε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να είναι μόνο πέντε.
1: Πώς είναι,
0: μόνο,
1: εντάξει. Μεξικό δεν έχει εξαγωγή ποδοσφαιριστών, δεν κάνει.
0: Ναι, πώς δεν έχει. Εδώ ο Σάντζες θα πάει Μουντιάλ. Όχι, δεν το λέω απαξιωτικά, απλά μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Εάν δεν πάνε όλοι, θα τους αποκλείσει όλους. Μωρέ, τι είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, πες ότι γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει 15-15. Πάνω κάτω έτσι είναι. 15 ντόπιοι. Ντόπιοι, θέλω πω, χώροι.
0: Ναι.
1: 15 εξωτερικοί.
0: Μου στέλνει μήνυμα.
1: Άμα δεν...
0: Α, όχι, sorry.
1: Πες.
0: Γι' αυτό εδώ, όχι, άλλο. Άσχετο, συγγνώμη.
1: Άμα δεν πηγαίνει, αποφασίζουν, δεν πάει. Κανείς δεν πάει. Άμα είναι τέτοιο θέμα. Μου φαίνεται λίγο κάτι κουφό λίγο αυτό. Δηλαδή το ίδιο το, η Ομοσπονδία να πω ότι άρχισε το Μουντιάλ αύριο, θα το καταλάβω, ρε παιδί μου, ότι μαλώνουν για τις ημερομηνίες. Αλλά ενώ είναι, παίζουν παιχνίδι τον Κυριακή, τους λένε ελάτε, λέει, οι δύο μέρες. Τέλος πάντων.
0: Με επιστολή που εστάλει προς όλες τις ομάδες της Λίγκα, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει πως οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής αρνηθεί να δώσει το παρόν στο ΚΑΜΠ θα αποκλειστεί από την αποστολή για τον παγκόσμιο κύπελο. Δεν διαβάζω κάτι λάθος.
1: Όχι, σωστά τα διαβάζεις, αλλά πάλι έχω απορίες εγώ. Τις οποίες πρέπει να τηλεφωνήσουμε στο Μεξικό κάποιον. Για να μας... Τι ώρα είναι το Μεξικό? Άμα πάρω θα ξυπνήσω κάποιον.
0: Ξημερώματα.
1: Έχω κάποιους φίλους έτσι.
0: Ναι.
1: Ε. Ναι, ο Χατζηγεωργίου μου λέει πάρε. Εσένα θα βρίσουνε, εμένα θα βρίσουνε. Εσένα κάνεις να γελάς αν με βρίζουν εμένα. Τι με πήρες τέτοια ώρα να μου λένε. Ναι, όλοι εδώ. Να πέσω εγώ στην παγίδα.
0: Έχουμε αφήσει μηνυματάκια. Καλημέρα, παιδιά από Μουδανιά, λέει ο Λιάκος.
1: Μουδανιά.
0: Οι διακοπές έχουν γίνει μια μεγάλη τουριστική μπίζνα και όλα βασίζονται στα λεφτά. Τώρα, αν έχεις κανένα γνωστό με σπίτι ή εσύ ο ίδιος δικό σου σπίτι, μπορεί να ζήσεις διακοπές των παλαιών ετών. Αλλιώς πρέπει να έχεις πολλά φράγκα, γιατί όλα πληρώνονται και ακριβά μάλιστα. Ο Αλέξανδρος.
1: Εντάξει, πάντα μπίζνα ήταν οι διακοπές.
0: Ε, ναι.
1: Δεν το κάνανε κάποιοι. Απλά υπήρχε. Πώς να σου πω, ρε φίλε. Τι ένιωθα εγώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: υπήρχε μια. Όχι αλληλεγγύη, μια κατανόηση. Και, μεταξύ αυτού που παρήχε τις υπηρεσίες και αυτού που τις δέχονται. Δηλαδή τώρα είναι άγριοι όλοι. Οι τιμές, αυτό σου λέω. Όταν λέω κατανόηση, λέω τις τιμές. Εδώ τώρα δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δεν βγαίνει οπουθενά να έχει μια μερίδα τηγανιτό καλαμάρι 16 ευρώ.
0: Και η ντοματοσαλάτα 9.
1: Δεν βγαίνει παλιά.
0: 6 ευρώ οι πατάτες τηγανιτές, ρε Γιάννη. Η μερίδα 6 ευρώ.
1: Παιδί μου, εγώ σε λέω για το κυρίως, ας πούμε. Εντάξει, okay, καταλαβαίνω. Μπορείς, τα τριγύρω οτιδήποτε, ας πούμε. Λέω ξαφνικά να φας κάτι. Δεν γίνεται παλιά. Υπήρχε μία μπορούσε να μην πας στο ακριβό, να πας δίπλα. Εδώ ας πούμε λες ότι να πάω διακοπές, να μην κάτσω να φάω ρε παιδιά, να πάρω δύο σάντουιτς. Άμα είναι τα δύο σάντουιτς, να πληρώσω περίπου όσο θα πλήρωνα αν καθόμουν το μερίδιό μου.
0: Ναι.
1: Πού ποιο είναι πια.
0: Πρέπει να τελειώνει επιτέλους αυτή η ιστορία με τα χέρια μέσα στην περιοχή. Ας πούν όλα τα χέρια μέσα στην περιοχή να είναι πέναλτι να τελειώνουμε, λέει ο Αλέξανδρος ο Νεράτζη.
1: Ή να μην είναι κανένα πέναλτι.
0: Ναι. Ο Γρηγόρης είναι λίγο εκνευρισμένος μαζί σου. Το διάβασε στον αέρα.
1: Στον αέρα διάβασα αυτά που διαβάζω. Δεν θέλησα να προστατεύσω την κομψότητα του μηνύματος. Ναι. Το κάνω πιο κομψό. Ναι. Αν μπορεί ο Γρηγόρης να προτείνει σε κάποιο μήνυμά του να καταλάβω κι εγώ ποιοι είναι οι υδατάνθρακες, ποιες τροφές θα πάρω εγώ υδατάνθρακες, θα πάρω πρωτεΐνες. Αυτό έτσι ενδεικτικά μου κατεβάσει τώρα 25 τροφές να μου πεις περίπου. Τα όσπρια είναι πρωτεΐνες. Είναι υδατάνθρακες γενικώς. Τα αυγά είναι υδατάνθρακες, πρωτεΐνες αυτό. Αν μπορείς, εγώ ρώτησα. Πειράζει που ρώτησα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να πειράζει.
0: Ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα στην παρέα. Άποψή μου για Γκβαρατσέλια. Επειδή βγήκε από την Ακαδημία Ρονάλντο και αν το έχει πρότυπο θα προσπαθήσει να το φτάσει. Οπότε θα έχει διάρκεια και θα τον απολαμβάνουμε μία δεκαετία τουλάχιστον.
1: Κριστιάνο.
0: Ναι.
1: Όχι Ρονάλντο τον άλλον.
0: Ναι. Η γλώσσα λέει του Ομπουμικανό είναι ακόμα κολλημένη στο Αλάντζα Αρένα.
1: Γιατί έκανε. Πού ήταν.
0: Πέθανε τον. Το ξεφτύλισε αυτό, μήπως
1: εννοεί. Του έβγαλε τη γλώσσα, αυτό εννοεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο Βασίλη. Μου τις πάνε τα ανταγωνιστικά άτομα. Και εμένα. Εμένα πιο πολύ. Εμένα ακόμα περισσότερο. Γεια σου, Βασιλάκη. Και με αφορμή αυτή την είδηση, η οποία πραγματικά είναι τρελή η είδηση που σας διάβασα για το. Πώς το λένε. Σαφάρι θανάτου, μου στέλνει μήνυμα ο Στάθης. Καλημέρα παιδες, κάποτε ένας φίλος μου που δούλευε δεύτερος χημικός στην NASA και μου λέει ό,τι βλέπεις στις ταινίες κατά 80% γίνονται στην πραγματικότητα ή θα τα δεις μπροστά σου. Τώρα με αυτό που αναφέρατε με τους ελεύθερους σκοποπτές θυμάμαι τα λόγια του, να είστε πάντα καλά.
1: Πάμε τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12.30, μια προσφορά του νέου κταίου των Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Ουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Ποιος έχει σειρά?
13: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
14: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
13: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
14: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
15: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
13: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
14: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
15: Εγώ είμαι πρώτος.
14: Πρώτος.
16: Τέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
14: Εγώ!
17: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
19: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
18: Πάτα και καμπανάκι.
19: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
18: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
20: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 3,78.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
17: Ορίστε, με ελπίθηκε ένας. Με ελπίθηκε, με έβλεπε εδώ, σου λέει τι έχεις ρε εσύ. Λέω υδατάνθρακες. Να σου πω εγώ. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, πονόψυχος. Μακαρόνια λιφάει. Υδατάνθρακες. Του λέω πρωτεΐνες, μου λέει κρέας. Αυγά. Και όλα τα έβαλε στον πληθυντικό, κατάλαβες. Αυτό πολλά. Αυτό μου άρεσε την πρόταση διατροφική που με έκανε. Φάε. Μακαρόνι μου είπε. Μακαρονάκι κοφτό με το μέτρο κτλ. Επίσης ένας φίλος μου είπε ότι όλα τα μακαρόνια τα λέμε σπαγκέτι. Το κοφτό μακαρόνι που θα το λέμε μακαρόνι, κατάλαβες. Ναι. Έτσι για να μιλάμε σωστά την πάστα.
18: Και τις βίδες πώς τις λέμε.
17: Τις βίδες τις λέμε κατσαβιδόβιδες. Πού να ξέρω.
18: Τα κοχύλια πώς τα λέμε.
17: Αυτά είναι όλα πάστα. Όχι, κάθε ένα. Όχι αυτά. Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
18: Α, το σπαγκέτι είναι το μακρύ. Είτε είναι
17: λιγκουίνι,
18: είτε είναι σπαγκέτι νούμερο 6, νούμερο 10, νούμερο 2. Αυτό είναι το σπαγκέτι.
17: Ναι, δεν θα το πει. Εκείνο δεν το λες μακαρόνι. Θα φανεί ότι είσαι άσχετο.
18: Εγώ να το κοφτώ. Δεν θέλω να τα λέω.
17: Εντάξει, καμία αντίσταση. Και εγώ αυτό θέλω. Λέω, παλιά πηγαίναμε νούμερο τάδε, λέει, το 6, το 10, αυτά. Ναι. Δεν είχαν κάτι νούμερα πάνω. Και τώρα έχουν τα μακαρόνια.
18: Ναι, στις βαλίτσες, ναι, πάνω είναι.
17: Στα τώρα. Στη συσκευασία.
18: Ναι, ρε.
17: Είναι από το 1 μέχρι το 10 ή είναι.
18: Ναι, δεν ξέρω. 1 ως 10. Το 10 είναι το πολύ χοντρό που είσαι για.
17: Εντάξει,
18: τέτοιο.
17: Το ξέρω κι εγώ αυτό. Και το 6 είναι αυτό που. Εντάξει,
18: το 6 είναι το
17: ωραίο.
18: Τίμιο. Ωραίο.
17: Έχει και 4, 5, 8 και τέτοια. Δηλαδή να.
18: Ναι, δεν νομίζω να πάει κατευθείαν από το 1 στο 10.
17: Εγώ νομίζω πάλι, αλλά δεν. Ευχαριστώ
18: το καλύτερο απ' όλα είναι οι βίδες.
17: Οι βίδες αν έχει σάλτσα.
18: Βίδες με κιμά.
17: Α.
18: Το ανακατεύεις, ρίχνεις και πάνω 30 κιλά παρμεζάνα και μετά πας να κάνεις ζάχαρο με τέτοιο και να σου χτυπάει κόκκινο. Κοίτα φωτογραφία μου, μόλις συλλογιάνεις.
17: Κιμά, άμα βάλεις ρε φίλε, βάλει τέτοιο.
18: Ναι.
17: Πώς το λένε. Κοχύλια.
18: Ωραίο.
17: Να μπαίνει μέσα ο κιμάς. Ναι, στη βίδα τι να πεις.
18: Στη βίδα μπαίνει μέσα στο στόμα. Η φωτογραφία AI.
17: Αχα. Αϊκούσα τη Πατουλίδου στο Μοζουίκ στη Βαρκελόνη.
18: Μπράβο, έχει την Πατουλίδου, ρε παιδί μου, να τέρμα με φανέλα ΠΑΟΚ. Την άλλη με φανέλα ΑΕΚ να πέφτει.
17: Η άλλη νόηση Ντίβερ.
18: Ναι. Ναι, ρε Γιάννη, δεν θυμόμαι πώς
0: θα το πω. Πώς, ρε Γιώργο, δεν γίνεται, ρε Γιώργο, να τα λέμε όλα έτσι.
18: Τι λέει, να το δούμε κι αυτό.
0: Ότι ο άλλος. Ναι, ναι. Άμα όμως, επειδή τώρα μου λέει να μιλάω κοντά στο μικρόφωνο. Αν έχω μια ένταση τώρα. Αν μιλάω κοντά στο μικρόφωνο, μετά θα μου πεις πιο χαμηλά, πάμε στα κόκκινα. Δεν ζωτώ. Η άλλη λέει αυτή, σκόνταψε, ο άλλος από εκεί, ο παράλληλος. Εντάξει, ο παράλληλος, ο μεσημβρινός. Ο αυτό και αού.
18: Εντάξει.
0: Ναι.
18: Και επειδή δεν θέλω να τα αποφύγω, δηλαδή ήθελα να τα αποφύγω, απλά να πω την άποψή μου, μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, ρε παιδί μου. Μου στείλανε πολύ φίλοι μήνυμα στο δικό μου, πες για τη μετάδοση χθες τη ΣΕΡΤ, το αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Περιστέρη. Η αλήθεια είναι ότι μπήκα, το είδα το μάτς όλο, μπήκα κάτω από την ανάρτηση της ΚΑΕ και υπήρχε πινελίκη πολύ για το συνάδελφο. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ θα πω ότι είπε πάρα πολλές φορές ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του Περιστερίου για να μην τελειώσει η χρονιά. Τώρα, αν αυτό. Δηλαδή, περισσότερο από το είπε ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει και πάει στην ημιτελική φάση. Εντάξει, είναι ανάλογα, ρε παιδί μου, και το πώς προσεγγίσεις σαν οπαδός.
17: Οπαδός.
18: Σαν οπαδός. Είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ και με ενοχλεί αυτό. Είμαι οπαδός του Περιστερίου. Ακούω τη μετάδοση, δεν με ενοχλεί. Αυτό θέλω να σου πω.
17: Sorry, νόμιζα ότι πώς το προσεγγίσεις ο οπαδός εννοώντας
18: υπό τον δημοσιογράφο. Ναι. Όχι, καμία σχέση.
17: Εντάξει.
18: Καμία σχέση.
17: Εδώ πέρα τώρα ήθελα. Έχει κάτι μηνύματα. Τα χάσα τα μηνύματα.
18: Δεν πειράζει, Γιάννη.
17: Να πω ένα πραγματάκι τώρα, γιατί θα μας τρελάνουν. Καλά, η διαιτησία γενικώς είναι. Μπορείς να μιλάς μέχρι αύριο το πρωί για φάσεις και τέτοια.
18: Ναι, ναι, σωστό.
17: Προκύπτει λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό που έλεγε και ο Γιώργος, ότι η χθεσινή φάση δεν είναι πέναλτι στο Bayern Paris Saint-Germain, διότι λέει ο κανονισμός, όταν η απομάκρυση γίνεται από συμπαίκτη σε μικρή απόσταση, με τον χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι. Και μάλιστα λένε όλοι και ένα μπράβο στον Πορτογάλο.
18: Ναι.
17: Και ίσως, ας πούμε, μπορεί, και ο Πορτογάλος μπορεί να είχε παρασυρθεί, αλλά μπορεί να το συγκράτησε ο ΒΑΡ. Μπορεί ο ΒΑΡ να το ήξερε. Εν πάση περιπτώσει, λένε όλοι ένα μπράβο, διαιτητικά λένε μπράβο, οι διαιτητικοί άνθρωποι,
18: ναι,
17: λένε μπράβο, γιατί ας πούμε τον ξέρανε αυτόν τον κανονισμό και αφήσανε, λέει, τη φάση χωρίς να δώσουν το πέναντι. Μέχρι πριν από αυτό το παιχνίδι, πάλι από τους διαιτητές, δεν είναι ότι τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας, οι διαιτητές λένε ότι αν το χέρι είναι σε αφύσικη θέση, ας το πούμε έτσι, ή αν μεγαλώνει τον όγκο του σώματος. Αυτά δεν είναι δικά μας, ας πούμε, φιολογήματα. Είναι κατά καιρούς συζητήσεις με τους διαιτητές. Και λες, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει, το κοντά, αν έχει πρόθεση, αν η μπάλα πάει στο χέρι ή η μπάλα στο χέρι. Δηλαδή, έλεγε, μου είχε πει κάποτε πριν από πολλά χρόνια ένας διαιτητής, ο βασικός κανόνας, από αυτό ξεκινά, είναι αν η μπάλα πάει στο χέρι ή το χέρι πάει στην μπάλα. Αν η μπάλα πάει στο χέρι, μπορεί και να την γλιτώσεις. Γιατί μετά θα μπουν τα άλλα τα κριτήρια. Αλλά πάντα στην κουβέντα έμπαινε ένα κριτήριο το οποίο έλεγε αν το χέρι είναι σε φυσική ή αφύσικη θέση.
18: Ναι.
17: Γι' αυτό και βλέπεις τώρα τους παίκτες, τους αμυνόμενους, να ταλαιπωρούνται, να βάζουν τα χέρια πίσω από την πλάτη, λες και τους έχουν συλλάβει, και να προσπαθούν. Ο άλλος επιθετικός έχει έρθει με 120 χιλιόμετρα, έχει πάρει όλη την πλευρά, τρέχει, τρεπάει, τα χέρια του κουνιούνται κανονικά, το βοηθάνε στην ταχύτητα. Και ο άλλος πάει σαν τον πιγκουίνο. Ο αμυντικός βάζει τα χέρια πίσω για να μην είναι το χέρι και τον βρει, ας πούμε. Και χθες κανονικά υπάρχει μια χερούκλα πλωμένη. Και ο κανονισμός λέει, ας πούμε, ότι. Πώς το λέει, ότι όταν η απομάκρυση γίνεται από συμπαίκτη σε μικρή απόσταση, με το χρόνο αντίδραση να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι.
18: Ναι.
17: Και αυτό όντως γίνεται. Εγώ, προσέξτε λίγο κάτι, δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι ομάδες, ούτε τα μάτς, ούτε τίποτα. Με ενδιαφέρει αν μπορούμε να ρίχνουμε κάπως έτσι λίγο φως διαιτητικά μέσω των κανονισμών. 3-24 ώρα πριν, όντως στις αίρες, η μπάλα στο πέναλτι που καταλογίζει τις βάρος της Λάρισας, η μπάλα πηγαίνει από το συμπαίκτη του Ηλιάδη, του παίκτη της Λάρισας, στον Ηλιάδη, ο οποίος μάλιστα, εδώ λέει, ας πούμε, ο κανονισμός έχει και μικρή απόσταση με χρόνο αντίδραση να είναι μηδαμινός, ο οποίος μάλιστα δεν βλέπει κιόλας, δηλαδή είναι και γυρισμένη πλάτη του. Άρα εδώ δεν υπάρχει καν κριτήριο χρόνου αντίδρασης και απόσταση. Δεν βλέπει τι χρόνο αντίδραση να έχει, δεν βλέπει. Και έρχεται από συμπαίκτη. Και λες ρε φίλε, και σε γήπεδο που είναι ο Λανουά. Εντάξει, επαναλαμβάνω, λέω τώρα όμως, προσέξτε, γιατί τριγύρω μπορεί διάφοροι να ακούνε ένα και να υποψιάζονται και να σκέφτονται δέκα. Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά ποιος διαμαρτύρεται, για ποιο. Εμένα με ενδιαφέρει το αν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Και στο τέλος της ημέρας, ποδοσφαιρικά ρε φίλε, υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο άλλος έχει το χέρι του, λες, και πετάει χαρταετό ή το έχει προτεταμένο για να του προσγειωθεί ο αετός της Λισαβόνας της Μπενφίκα, αφού έχει κάνει περήφανη την κύκλα του πάνω από το στάδιο. Έχει το χέρι του απλωμένο. Πώς να αφήσει και η θέση? Δεν είναι. Μεγαλώνει ο όγκος σώματος. Εντάξει, η μπάλα δεν πάει προς την αιστεία, πάει προς τα έξω. Και αν εγώ είμαι έξω την περιοχή, την πάρω την μπάλα. Και... είναι διάφορα. Και μετά σου λένε, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και εσείς ό,τι καταλάβαμε, καταλάβαμε.
18: Σωστό.
17: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Έχω χάσει τι. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι ο ίδιος διαιτητής πριν από ένα χρόνο είχε δώσει η ίδια φάση πέναλτι στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Θα μου πεις όμως, εντάξει τώρα, ένα χρόνο πριν μπορεί να μεσολάβησαν διάφορες διευκρινήσεις στους κανονισμούς και διάφορες οδηγίες και διάφορα σεμινάρια και υποσεμινάρια.
18: Μένοντας πάνω σε αυτό το μάτς γενικότερα, να πούμε ότι η Paris Saint-Germain για να πάρει πλέον το τρόπαιο δίνει 1,62 book και η Arsenal 2,30. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι το φαβορί η Παρί και λογικό είναι αυτό. Στο μεταξύ.
17: Γιατί, ότι παίζει καλύτερα.
18: Είναι καλύτερη ομάδα.
17: Καλύτερη.
18: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι.
17: Πάντως είναι δύο Ισπανοί τεχνικοί.
18: Όπως για παράδειγμα προχθές, 1,62 έδινε η Άρσεναλ να κερδίσει ένα Ατλέτικο.
17: Λίγο.
18: Ναι, που λες ότι εγώ θα πάω να παίξω το Χ2.
17: Ναι.
18: Καταλαβαίνεις.
17: Και την πάτησα.
18: Ναι.
17: Άρα δικαιώθηκε ο Μπουκ.
18: Απλά τώρα μιλάμε για νικητή διοργάνωση, έτσι. Υπάρχει περίπτωση τρεις αγγλικές ομάδες να πάρουν και τα τρία ευρωπαϊκά. Δηλαδή η Arsenal, άμα αποκλείσει περάσει την Παρί, το Πάρι. Σήμερα παίζει Νότιχα, Άστον Βίλα Νότιχαμ. Δηλαδή μία σίγουρα θα είναι στον τελικό, στον ημιτελικό του Europa League. Και η Crystal Palace που σίγουρα θα είναι στον τελικό του Conference League.
17: Καλό.
18: Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βγει και ο ένατος στην Αγγλία Ευρώπη.
17: Όλη η Premier League Ευρώπη.
18: Όλη η Premier League.
17: Θα παίζει παντού.
18: Και το συζητούσαμε αυτό γιατί προχθές έβλεπα την Chelsea Νότιχαμ 1-3 κέρδισε η Νότιχαμ και λέει ότι η Chelsea ελπίζει για Ευρώπη.
17: Ναι.
18: Έστω αν είναι 8η ή 9η, έτσι αυτό λέω.
17: Η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα και βιώσιμα κτίρια.
18: Όχι μόνο αυτό, παιδιά, αλλά προσέξτε τώρα. Αυστηρές, πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ακολουθεί, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου με αξιοπιστία, συνέπεια, υπογραφή. Που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε κάθε σημαντικό έργο, από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του, με σιγουριά και υψηλή ποιότητα. Διάβασα προηγουμένως τα μηνύματα που σας είπα, τα παράπονά τους έτσι για τη μετάδοση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι για τον ΠΑΟΚ ήταν μια πολύ σημαντική πρόκριση, από την άποψη ότι πάει στους ημιτελικούς και θα ξεκουραστούν. Δηλαδή, τώρα μπορεί να βρεθούν στο γήπεδο μετά από καμιά εβδομάδα. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια αύριο, αν θα την περάσει ή θα χρειαστεί κι άλλο παιχνίδι. Υπάρχουν άλλα δύο μάτς που πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο. Εγώ σου λέω θα τα σκουπίσει, θα τα κερδίσει. Και μετά αρχίζουν τα μεταξύ τους παιχνίδια. Δηλαδή πάει για τέλη Μαΐου πλέον να παίξει ο ΠΑΟ ξανά επίσημο παιχνίδι. Έτσι, άρα χρειάζεται αυτή η ξεκούραση, γιατί και ο Μπούτσκος είπε ότι φτάσαμε στα όρια μας, ότι κάθε τρεις μέρες δίναμε must win. Και είναι πάρα πολύ καλό το ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στην τετράδα. Τον ίδια υπομονή πρέπει να κάνει και ο Άρης, έτσι. Από την άποψη ότι έχει ΑΕΚ και σήμερα ρίχνεται στη μάχη για το Final Four της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι καθάρισε το Περιστέρι με αυτές τις δύο νίκες και ότι θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί. Στο ποδόσφαιρο βλέπω τώρα, επειδή αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε και για ενδεκάδες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή την ΑΕΚ να πληρώνει 1,13, τον Ολυμπιακό 9,5 και τον ΠΑΟΚ τον έχει πολύ πίσω 17.
17: Τι είναι, για πρωτάθλημα?
18: Για πρωτάθλημα, ναι. Εντάξει, αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα τον αγκαλιάσει τον τίτλο. Όχι ότι τώρα είναι πάρα πολύ μακριά. Χθες λέγαμε και για τις πιθανές ισοβαθμίσεις στις οποίες όλες έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά κρατάει τις τύχες στα χέρια της η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Ο Βασίλης Μάστορας αποκάλυψε χθες μέσα από το metrosport.gr ότι υπάρχει συμφωνία του κυρίου Καρυπίδη με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Διότι αυτή η συμφωνία ουσιαστικά θα ανακοινωθεί και επίσημα και θα ενεργοποιηθεί μετά το τέλος των play-off. Ήταν ένα από τα ονόματα τα οποία ακουγόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό για τον Άρη.
17: Ναι.
18: Ναι. Περιμένουμε να επισημοποιηθεί. Αυτό λέει το ρεπορτάζ του Βασίλη Μάστορα. Εγώ θα πω ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που θα μπορούσε να κάνει ο Άρης. Και όχι γιατί έχουμε μια συμπάθεια, ρε παιδί μου, στον Παπαδόπουλο ή γιατί το έργο του στο Λεβαδιακό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί έχει δοκιμάσει τα πάντα και έχει μπει σε μια διαδικασία, δηλαδή, να χάνει αβέρτα, ρε παιδί μου, τις επιλογές του.
17: Έχει, για ποιον λες το, για τον Άρη, έχει δοκιμάσει τα πάντα ή ο
18: Παπαδόπουλος? Ναι, για τον Άρη.
17: Να διαλέγει στους προπονητές, λες, ναι, στους προπονητές.
18: Ναι. Όχι, λέω ότι είναι λύση ανάγκης, πάμε να δούμε και τι θα κάνουμε τον Παπαδόπουλο, αλλά έχεις πει σε μια διαδικασία να φέρεις, ρε παιδί μου, και να το πας να αγοράσεις ένα σημικό καλό που λες, ρε παιδί μου, με αυτό θα δουλέψω, ή να πας σε λύση ανάγκης ή οτιδήποτε άλλο. Για μένα ο Παπαδόπουλος σε αυτόν τον Άρη, σε αυτόν τον Άρη δεν είναι απαξιωτικό, όπου δεν έχει πετύχει τίποτα τα τελευταία χρόνια, είναι η μια βάση για να λες ότι πάω να χτίσω κάτι. Και όταν λέμε πάω να χτίσω κάτι, δεν λέω πρωτάθλημα ή οτιδήποτε άλλο. Πάω να κάνω ξανά μια ομάδα που θα κερδίσει το σεβασμό του κόσμου.
17: Ναι,
18: πάνω απ' όλα.
17: Σίγουρα παίρνει τον Νίκο Παπαδόπουλο στα. Εγώ πάω με το ρεπορτάζ του Βασίλη, έτσι. Γι' αυτό λέω παίρνει.
18: Ναι.
17: Θεωρώ ότι, παιδί μου, ότι το ρεπορτάζ του Βασίλη είναι πάντα έγκυρο. Και γι' αυτό χρησιμοποιώ το ρήμα σε αυτό το χρόνο. Ότι παίρνει Νίκο Παπαδόπουλο, τον παίρνει στην καλύτερη. Πώ να σου πω. Ή μάλλον δεν είναι. Στην πιο υψηλή χρηματιστηριακή του τιμή.
18: Ναι.
17: Δηλαδή και στη. Έχει κάνει limit up ο Νίκος Παπαδόπουλος με αυτό που έκανε με το Λεβαδιακό. Για μένα καθαρά συγκυρίες, πώς να σου πω. Δηλαδή, όχι ότι δεν άξιζε και όφη να πάρει κύπελο, να βγει Ευρώπη κτλ. Αλλά και ο Λεβαδιακός έχει ένα δίκαιο παράπονο ότι τρυπώντας το δικό ταβάνι και παίρνοντας αν θα πάρει την πέμπτη θέση, δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο πέμπτη θέση. Οπότε. Θα σου πήρε, παιδί μου, για τον Όρε, δεν θα έγραφα εγώ ιστορία με την ομάδα. Όπως κάποτε είχε γράψει ο Πετράκης ιστορία με τον Μπας Γιάννενα,
18: ναι,
17: ως ο πρώτος προπονητής που είχε βγάλει τον Μπας στην Ευρώπη, θα μπορούσε, ας πούμε, ο Νίκος Παπαδόπουλος να περάσει στην ιστορία του Λεβαδιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Γιατί αυτό αφορά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ομάδες που έχουν παίξει από την περιφέρεια στην Ευρώπη, πρώτη τους φορά, με ποιον προπονητή, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Αυτό όλο μπορεί να τον αφήσει με ένα δίκαιο παράπονο και να πει, ας πούμε, ότι να μου έτυχε σε αυτή τη σεζόν που τερμάτισα πέμπτος, ας πούμε, να μην έχει εισιτήριο η πέμπτη θέση ευρωπαϊκό. Από άποψη χρηματιστηριακής είναι στο limit up του, είναι στο peak του. Εγώ εδώ πέρα θα προσθέσω ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος παρουσίασε έργο και στις άλλες φορές, δηλαδή και στον Όφη και στον Ηρακλή και τώρα στο Λεβαδιακό. Δηλαδή, κατά καιρούς έχει πάει και σε άλλες ομάδες όπου δεν ήταν πάντα εύκολο το περιβάλλον. Ας πούμε.
18: Είχε περάσει και από την Ελπίδων.
17: Ναι, απλά η Ελπίδων δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος.
18: Ναι, σωστό, δεν είναι η καθημερινότητα η τριβή.
17: Ναι, δεν μπορεί εκεί στην Ελπίδων τώρα ένας προπονητής, ειδικά στην Ελπίδων, που μπορεί, ας πούμε, να είναι στις κλήσεις του ο Κουλιεράκης, παράδειγμα.
18: Ο Τζόλης,
17: να του πει.
18: Ναι, ναι.
17: Όχι. Και να του πει η Ανδρών ότι. Τον θέλω εγώ.
18: Σωστό,
17: αυτό λέω. Δηλαδή, επειδή τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρονιά ηλικιακά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν την Ελπίδων, την Under 21, τους βλέπουμε στην Ανδρών. Εντάξει, γενικός όμως πιαδοϊκός τεχνικός, παιδί μου, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, δεν έχει την καθημερινότητα, την τριβή, δεν παρουσιάζει το. Δύσκολο να παρουσιάσει εκεί έργο. Αλλά αυτό που έλεγα. Ενδιάμεσα, τον Νίκο Παπαδόπουλο μπορεί να τον δει κάποιος που έχει πάει στην Κύπρο, έχει πάει στα Χανιά, έχει πάει στην Παναχαϊκή. Έχει περάσματα από τέτοιες ομάδες, τις οποίες δεν μπόρεσε να παρουσιάσει κάτι, αλλά δεν ήταν πάντα εύκολο για το περιβάλλον, ας πούμε, για έναν προπονητή. Εντάξει, είναι προπονητής που το έχει μέσα του, δηλαδή το αγαπάει πάρα πολύ. Παθιάζεται με αυτό. Πολλές φορές λειτουργεί. Ίσως περισσότερο από το κανονικό με το συνέστημα. Αλλά και αυτό είναι χρήσιμο. Δηλαδή, πώς να σου πω, αυτό μπορεί να περάσει στους παίχτες.
18: Ωραία, να περιμένουμε απλά να ολοκληρωθεί η σεζόν και μετά να συζητάμε τα υπόλοιπα. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμα του Νίκου. Μιας και μιλάτε για λεφτά και λοιπά, εδώ και αρκετό καιρό μένω Θεσσαλονίκη. Παίρνω 920 ευρώ. και 450 ευρώ πηγαίνουν μόνο στο ενίκιο για ένα σπίτι 35 τετραγωνικό στην Ηλιούπολη. Προφανώς και δεν με εξυπηρετεί το μετρό. Μαζί με τους λογαριασμούς βενζίνη για τη δουλειά φτάνουμε στα 650. Άρα μένουν περίπου 250 ευρώ για φαγητό και σαν άνθρωπος να βγω μια βόλτα. Πού να μείνουν για διακοπές. Θέλουμε να πάρουμε και διαρκεία σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Άντε ζήσε. Ναι. Συγγνώμη για το γέλιο, δεν ήταν ειρωνικό, ούτε με προκάλεσε αυτό το οποίο διάβασα, αλλά στο τέλος θέλω να πάρω και διαρκεία σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο με αυτή την έννοια εκεί. Ότι ναι. Εντάξει. 920 ευρώ θεωρείς υψηλό μισθό.
17: Και τα μισά είναι στο ενίκιο.
18: 450 στο ενίκιο. Και δεν μένει ανατολική Όχι, δεν μένει και ανατολική Θεσσαλονίκη που λες κάθε μέρα θα είμαι με το μετρό. Του λέει βάλε βενζίνη για να κατέβω να πάω στη δουλειά μου. Γιατί εγώ δεν έχω μετρό στην Ηλιούπολη.
17: Ναι.
18: Να. Και σπίτι 35 τετραγωνικά, έτσι 450 ευρώ. Δεν μπορείς να απαντήσεις. Φουζίλοι λέγονται οι βίδες ρε αμόρφωτοι.
17: Φουζίλοι.
18: Ναι. Εγώ βίδες παραγγέλνω.
17: Ο Φουτσίνη ξέρω, ένα και παιχτάρα.
18: Μεγάλη.
17: Φουτσίνη.
18: Ναι.
17: Φουζίλοι, όντως, έχει δίκιο ο φίλος. Ναι. Οι βίδες είναι φουζίλοι ή τα κοχύλια. Ο φίλος λέει τα βίδες.
18: Εν τω μεταξύ, για τη φωτογραφία που μας έστειλε ότι του έχει βγει η γλώσσα έξω, θα μείνει με τη γλώσσα έξω, όπως σου είπα, κυνηγώντας τον Κβαρατσέλια.
17: Α, ο Παμαϊκανό.
18: Έχει κόψει φωτογραφία, όχι φωτογραφία, βίντεο, στοπ καρέ. Όπου τρέχει και έχει ο άλλος τη γλώσσα έξω.
17: Ωραία, φίλε. Ε? Στο κυνήγι, στο κατόπι του Κβαρατσέλια.
18: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ρε, ευχαριστούμε, ρε, εσύ, Παναγιώτη, ωραία φωτογραφία.
17: Ο Παναγιώτης για να δικαιώσει το μήνυμά του.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Εντάξει, δεν το κάνει για μας. Ναι, ναι. Για να πει θαυμάστε με το ναι, κάνει.
18: Δεν νομίζω να.
17: Χειροκροτήστε με, γι' αυτό ναι. Το κάνει. Δεν το κάνει για προσφέρει στο κοινωνικό και... σύνολο
18: το Παναγιώτη. Όμως, γιατί...
17: Να το χειροκροτήσουμε τον Παναγιώτη.
18: Και εσύ.
17: Μπράβο στον Παναγιώτη. Στραβόξουμε εγώ. Παναγιώτη τώρα μας έκανε κάτι σε εκεί στο. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Δεν τον Παναγιώτη. Αρχιερέα τη Μοταζιέρα. Ο Παναγιώτη. Εκείνη είναι αυτή.
18: Να μην τον πάρει στο τσιρτσίμε, εγώ θα τον πάρω.
17: Αυτά όταν τα λες, ρε Γιώργο.
18: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο
17: εσύ,
18: να δεις.
17: Εσύ Παναγιώτη που ακούς, επειδή ακούς, όταν τελειώσει εγώ, ή πάρεις τα 2-3-10-90-90-90.
18: Θα έχω φύγει.
17: Ναι, όχι, πες στον αέρα της εκπομπής, ένας παραγωγός είπε ότι θα πάμε μαζί στο
18: Όχι, δεν είπα, λέω, θα τον πάρω στο Τσίρμεζα, να του πω ποιο είναι το μαγαζί, θα τον αφήσω και θα φύγω.
17: Α, όχι ότι θα πάτε να κάνεις το τραπέζι.
18: Κοινόχρηστα έχουμε. Αλλά θα μου πει Τσίρμεζα τι να πληρώνει, ρε
17: φίλε.
18: Λοιπόν, υπάρχουν μαγαζιά που πας απλώς να φας. Και υπάρχουν μαγαζιά που πας για να περάσεις καλά. Το Τσιρτσίρ Μεζέ ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Στο Άμμο Διάνο και στον Εύωσμο. Το Τσιρτσίρ Μεζέ είναι σημείο συνάντησης. Στο Άμμο Διάνο στο κέντρο, Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Για φίλους, για παρέες, για στιγμές που γίνονται αναμνήσεις. Καλό φαγητό, ζεστή ατμόσφαιρα, χαμόγελα στο τραπέζι. Σας το έχω πει χίλιες φορές, δεν είναι μεζεδάδικο. Είναι τρόπος να περνάς καλά. Και όσοι πάτε προκατελημένοι, πάντα μας αποθεώνετε. Μια που λέγαμε νωρίτερα για υδατάνθρακες και η μπανάνα ντόλ είναι υδατάνθρακας, να ξέρεις. Παίρνεις ενέργεια με την μπανάνα ντόλ. Και την ευχαριστούμε που είναι και σήμερα παρέα μαζί μας εδώ.

0: Λοιπόν, απλά να πω ότι ναι, επειδή με ρώτησε ένας φίλος πόσο ελπίδες, ο Χρήστος, πόσο ελπίδες έχει για Γιακουμά και Χατσίδη. Να πω.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
1: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
3: Espresso Macchiato.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9... εδώ στο Blue Heart 105,1 ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
0: Μήπως έχει από κεφαλονιά που μένει ο Μίλτος?
5: Δεν ξέρω γι' αυτό. Ο Αλέξανδρος γούστα βέβαια είναι αυτά, αλλά το θέμα είναι, φαντάσου λέει σωστά, και πώς να κάνεις την οικογένεια, να φέρεις και παιδιά έτσι στον κόσμο. Ο φίλος που παίρνει 920 ευρώ.
0: Και σε σπίτι 35 τετραγωνικό δεν ζει η οικογένεια.
5: Ναι. Και κάπου είδα μια δήλωση του Μητσοτάκη ότι θέλουμε, λέει, την επόμενη τετραετία για να συνεχίσουμε να κινούμαστε σε ρυθμούς προόδου, να ολοκληρώσουμε κάτι. Θέλει και άλλη τετραετία. Δηλαδή, έχω εγώ έναν τεχνίτη στο σπίτι, ρε παιδί μου. Και το φτιάχνω το σπίτι του. Πότε, πώς το βλέπεις, ας πούμε? Γιατί όντως το παρέλαβες, ας πάμε με τα παπούτσια του, το παρέλαβες έτσι ψιλορυπωμένο. Πόσο θέλεις? Σε ένα χρόνο θα το έχω φτιάξει, παράδειγμα. Οτιδήποτε. Αν περάσει η Μητσοτάκη ο χρόνος στο σπίτι που μένεις και ο τεχνίτης έχει μπαστακωθεί εκεί πέρα, οι εργασίες παρουσιάζουν κάποια πρόοδο, αλλά δεν γίνεται έτσι όπως το έλεγε στο χρονοδιάγραμμα. Και μερικές φορές διαπιστώνεις ότι σε κάποια άλλα δωμάτια που ήταν κλειστά είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση, γιατί τα είχε κλείσει αυτός ο τεχνίτης που έκανε επισκευές στο σπίτι. Σου λέει: εδώ μην ανοίγεις εδώ, γιατί κάνω εργασίες, έχω ψεκάσει, ξέρω εγώ, έχω κάνει απεντόμωση, μην μυρίσεις τίποτα. Αν εκεί διαπιστώσεις ότι γινόταν άλλα έργα, τι θα πεις για τον τεχνίτη μέσα στο σπίτι, ο οποίος θα σου ζητάει συνέχεια? Δεν πρέπει λίγο να, τουλάχιστον, πώς τα λέμε αυτά, ρε παιδιά, ξέρω δημοσίως, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, να θυμίσω, παιδιά, ότι η Σιδενόρ είναι ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόριξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει, προσέξτε, ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις έτσι, που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ DJ Γιάννη που ήταν στο Production στην αρχή. Εκεί πήγε αργότερα και ο Γιάννης Λελίδης. Ευχαριστούμε και Κώστα Χατζηγεωργίου. Ευχαριστούμε και Λίλα Γκουλιώνη. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Καλή συνέχεια σε όλους.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
8: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ.
9: Τι είναι το Λάκι?
10: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
10: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
9: Τι είναι convenience?
10: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
9: Ψιλικατζίδικα δηλαδή?
8: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα,

0: Κύριε Ασπασία.
1: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
0: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα φορόλ. Είσαι Lucky.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλό μεσημέρι. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα μπρος το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγεί στη χώρα σε μια νέα εποχή. Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά προόδου, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Τρεις συλλήψεις υπήρξαν σήμερα για τη λεγόμενη Greek Mafia. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η αστυνομία συνέλαβε τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης για τη δολοφονία του 52χρονου Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, έξω από το ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι πέρσι τον Απρίλιο. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν αύριο στην Αθήνα εκπρόσωποι της Ryanair και μέσα από αυτήν αναμένεται να απαντήσουν στα ερωτηματικά που προκύπτουν σχετικά με την απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Με σημερινές δηλώσεις της, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου τόνισε ότι στην τηλεδιάσκεψη που υπήρξε με την εταιρεία ζητήθηκε ενημέρωση πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Την παραπομπή του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας στο εδόλιο για φερόμενες οικονομικές ατασταλίες κατά την πρωτοκαθεδρία του στην Κιβωτό του Κόσμου ζητά ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Στην πολυσέλιδη εισήγησή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κάνει λόγο για παράνομη ιδιοποίηση ποσών εσόδων, ενώ αναφέρεται ότι η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.000 ευρώ. Σε βαρύ κλίμα και αυξημένα μέτρα ασφάλειας έγινε πριν από λίγο η κηδεία του 29χρονου νικήστρατου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η οικογένεια του 29χρονου κάνει λόγο για ένα προαναγγελθέν έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι είχαν προηγηθεί απειλές, παρακολουθήσεις και περιστατικά βίας, αφού ο φερόμενος ως δράστης κατηγόρησε το θύμα κατά το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Ο συνήγορος υπεράσπισης από την πλευρά του υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παιδιού του. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Μηχανικέ,
0: Ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
19: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
25: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
27: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
28: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
29: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
28: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
30: Nexus Facility, παρακαλώ.
28: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
31: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
33: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
34: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
33: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
35: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
33: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην κορυφαία πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Γιάννη Βιτσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Πέτς Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram, stories, Μετρόπολης 955, Γκάλοπ και σήμερα εκεί για σας. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι έχετε δει το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στην Μπάγκερ και στην Παρί. Ανεξάρτητα από το ποιος θα θέλατε να περάσει και ποιος να πάει στον τελικό, υπήρξε μια φάση η οποία σήκωσε πάρα πολύ κουβέντα. Αν υπήρχε χέρι, ναι ή όχι, σε μια φάση όταν η μπάλα χτυπάει μετά από απόκρουση συμπαίκτη στο χέρι αμυντικού της Παρί. Και το ερώτημα εδώ είναι, είναι πέναλτι, ναι ή όχι. Μια ερμαφρόδιτη κατάσταση όπου πραγματικά δεν ξέρεις πώς να ερμηνεύσεις αυτό που συμβαίνει. Η μπάλα έρχεται από συμπαίκτη, λέει το χέρι είναι σε αφύσικη θέση, το ένα. Το δεύτερο λέει έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα. Το τρίτο σε τι απόσταση είναι. Άρα ένας πρέπει να εκτιμήσει εκείνη τη στιγμή την απόσταση των δύο παικτών, ένα. Δύο, το χέρι που βρίσκεται η θέση του, σε φυσική ή αφύσικη θέση. Τρία, αν έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα ή όχι. Ένας κανονισμός ο οποίος είναι κόψε ράψε, ο καθένας πραγματικά μπορεί να τον ερμηνεύσει όπως εκείνος θέλει. Το ερώτημα για σας είναι αν πιστεύετε ότι ήταν πέναλτι ή όχι. Και επειδή αυτές είναι φάσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται, θα θυμάστε το είχαμε και στην προχθές στη Λάρισα με όλη αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε ο Νταβέλης, η πειθαρχική δίωξη που του επιβλήθηκε, χαρακτήρισε διαιτητή με δόλο τον Φωτιά. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο, αλλά το πιο σημαντικό για σας είναι πάρτε θέση, απαντήστε. Σας είπα τα τρία περιστατικά. Είναι πέναλτι, ήταν ναι ή όχι. Και επειδή εδώ θα πρέπει να μιλήσουν οι ειδικοί, γιατί αυτό που συνέβη χθες στο παιχνίδι της Μπάγκερ με την Παρί μπορεί να ξανασυμβεί, άρα θέλουμε και μία βοήθεια, δεν θέλω να πηγαίνουμε γυμνοί, ξυπόλυτη στα αγκάθια. Θα δώσω μια θερμή καλησπέρα στον Ηρακλή Τσίκινη, πρώην διαιτητή, για να μας πει ήταν ή δεν ήταν πέναλτι, αλλά και τι πρέπει να εξετάζουμε. Γιατί

0: Τι ώρα μπορούσες να μιλάς χωρίς να βάλεις τελεία. Έχεις απάντηση. Έχεις απάντηση.
1: Προσπάθησα.
0: Δεν έχεις απάντηση. Ωραία, φίλε, πού να τον αφήναμε και να μην είχε και εκπομπή. Τελειώναμε.
1: Στις 18 και 19 Μαΐου που έχουμε το αθλητικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δημαρχείου, στο οποίο συνέδριο θα είσαι και εσύ ο ομιλητής και ο Στέλιος Γρηγοριάδης και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι, δεν θα μιλήσω καθόλου, θα ακούσω μόνο εσάς.
0: Το μόνο που λέω τώρα. Αμήν.
1: Το μόνο που λέω τώρα είναι ότι και η γιορτή των κορυφαίων λόγω των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ αλλά και του Απόλλωνα Καλαμάριας τον ερχόμενο Δεκέμβρη θα γίνει για πρώτη φορά στα χρονικά του ΨΑΤ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο Βαγγέλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Βάγκο. Να είσαι καλά φιλαράκο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ
1: χάρηκα.
0: Πάρα πολύ το Βαγγέλη Ιωάννου. Όντως που να μην έχει και εκπομπή χωρίς τελεία. Αφήνουμε τον Βαγγέλη, πάμε σε Γιώργο Πετρίδη να πιάσουμε λίγο τον ΠΑΟΚ ο οποίος πέρασε το Περιστέρι και αναμένει πλέον επιστροφή στη δράση κοντά στον Παναθηναϊκό τέλος του μήνα, Γιώργο.
2: Στα τέλη του μήνα, ναι, καλησπέρα. Γιατί τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό θα γίνουν μετά το Final Four και θα γίνουν μετά το Final Four ακόμη και αν δεν είναι εκεί ο Παναθηναϊκός πιθανότητα. Δηλαδή θέλω να πω, αν ανατραπεί η κατάσταση στη σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, γιατί χθες ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός, έχει το προβάδισμα, αλλά δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Δύσκολο, μια φορά έχει συμβεί, αλλά υπάρχει να αποκλειστεί παρότι προηγήθηκε με 2-0. Ακόμη και αν δεν είναι στο Final Four ο Παναθηναϊκός, τα παιχνίδια που πάγουν με τον Παναθηναϊκό θα γίνουν μετά το Final Four. Οπότε πάμε για τέλη του μήνα. Σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ πέτυχε ένα ακόμη στόχο του στη φετινή σεζόν. Μετά από εκείνον τον αρχικό της παρουσίας του στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, μετά το στόχο που προέκυψε στην πορεία βεβαίως της παρουσίας του στους τελικούς του FIBA Euro Cup, τώρα είναι πλέον και στην τετράδα του πρωταθλήματος. Το έκανε με το 2-0 επί του Περιστερίου χθες στην Αθήνα, με έναν εντυπωσιακό Pat Beverly και στατιστική στα όρια του triple-double figure, γιατί του έλειψε ένα rebound και μία assist για να το κάνει. Mm-hmm. Πάρα πολύ εντυπωσιακή, πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Beverly που κράτησε τον ΠΑΟΚ και στα δύσκολα. Και πλέον ο ΠΑΟΚ έχει οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν την δυνατότητα να πάρουν μερικές ανάσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκαν πάρα πολύ, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Το χθεσινό ήταν το 16ο παιχνίδι σε σύνολο 58 ημερών, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο, ούτε καν δύο μήνες. 16ο παιχνίδι και με πολλά προβλήματα, με μικρό σχετικά ρόστερ. Χθες έπαιξε χωρίς τεσάρι στο Περιστέρι. Απόντος σταθερά του Χουγκάς, απόντος και του Μέλβιν, που επίσης έμεινε εκτός λόγω κάποιων ενοχλήσεων στην αριστερή ποδοδομική. Οπότε αυτό του δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε αυτό που κατάφερε. Οπότε οι παίκτες έχουν 4 μέρες ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα για να αρχίσουν σιγά σιγά προετοιμασία για τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Και θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε και εμείς για να περιμένουμε και τις ανακοινώσεις που θα έρθουν αμέσως μετά από την ΚΑΕ.
0: Άρα, λες το σύνορα και στο τέλος μας ρίξει τη βόμβα.
2: Όχι, δεν είναι βόμβα.
0: Στο τέλος μας ρίξει τη βόμβα.
2: Εντάξει. Ότι έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό αρκετά θέματα ΚΑΕ ΠΑΟΚ μεταγραφικού και όχι μόνο περιεχομένου είναι γεγονός. Και πλέον θα περιμένουμε να μπει στη διαδικασία των ανακοινώσεων, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι των παιχτών αυτό θα γίνει και είναι λογικό βέβαια, από τη στιγμή που θα τελειώσουν και οι υποχρεώσεις της ομάδας.
0: Γιώργο, πες μου κάτι, δεν θέλω να πεις ονόματα. Όλα όσα. Γιατί. Εντάξει, ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε. Όλα όσα εισπράττεις, αφού γκράζεις από εκεί, σου γεννούν αυτή την αισιοδοξία ότι εδώ έρχεται κάτι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο.
2: Γιώργο, θα το πω ως εξής. Βλέποντας και ποιος ακολουθεί εδώ στην εκπομπή.
0: Έλα, δώσ' μια καλησπέρα.
2: Θα τη δώσουμε τον
0: Τέλη Ζουρναζίδη. Τέλη Ζουρναζίδη, χρόνια στον ΠΑΟΚ. Μας ακούει, νομίζω, στην Πάτρα πρέπει
2: στην
0: να
2: Πάτρα,
0: είναι
2: βέβαια,
0: τώρα.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει,
3: καλησπέρα, είμαι καθοδόν για Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, βάλτε. Τέλη, τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι?
3: Είμαι πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
2: Θα έλεγα, Γιώργο, και Τέλη, εγώ Τέλη μπορεί να το επιβεβαιώσει, αν και νομίζω ότι είναι γνωστό, ότι στα χρόνια που ο Τέλη ήταν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕΚΑ κατά ψέματα μετρούσε και το τελευταίο χιλιάρικο. Έτσι, έκανε συμφωνίες, προσπαθούσε να βγάλει από τη μίγα ξύγκη που λέμε. Τώρα ο ΠΑΟΚ πάει στο άλλο άκρο και θα δίνει και συμβόλαια ακόμη και εκατομμυρίου. Νομίζω ότι είναι τεράστια απόσταση από τη μια κατάσταση στην άλλη και περιγράφει και την κατάσταση που, την οποία βιώνει και θα βιώσει ο ΠΑΟΚ πια.
0: Τι λες, Τέλη?
3: Έτσι όπως θα λέει ο Γιώργος, είναι, τα έχει ζήσει και αυτός, τα ζούσαμε μαζί πολλά χρόνια. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή. Παρ' όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια, εγώ νιώθω πολύ μεγάλη περηφάνεια, γιατί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι τότε που σε πολύ πολύ δύσκολες στιγμές βάλαν μπροστά τη ζωή τους, την καριέρα τους και πολλά πράγματα για να κρατηθεί η ομάδα ζωντανή και να κρατηθεί η ομάδα στο πρώτο επίπεδο. Παρά την φτώχεια της, να πω εγώ, πολλές

0: επιτυχίες όσον αφορά σύμφωνα με το βαλάντιό της, έτσι. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι σε εκείνη τη δεκαετία η ομάδα βγήκε 5 φορές τρίτη, που ήταν κάτι που ισοδυναμούσε με πρωτάθλημα. Και να μην ξεχνάμε ότι άλλες ομάδες που βρέθηκαν στη δίνη τέτοιων οικονομικών προβλημάτων είχαν πολύ πολύ χειρότερη κατάληξη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όλοι τότε και νομίζω όλα τα χρόνια και μετά που αποχώρησα την ομάδα, όλοι όσοι δουλεύαν, δουλεύαν με ένα όνειρο. Κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στο υψηλότερο σημείο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εκεί που ανήκει, εκεί που το αξίζει, εκεί που αξίζει και η ιστορία του και ο κόσμος του και οι επιτυχίες του και το γήπεδό του και η Θεσσαλονίκη γενικά σαν μια μεγάλη μπασκετόπολη ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Νομίζω ότι τώρα φτάνει η στιγμή όλοι να ζήσουν μια τέτοια περίπτωση και μια τέτοια κατάσταση.
1: Τέλει, πες μας κάτι, τι θα σημαίνει για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θέλω να το απλώσουμε λίγο, αν ο ΠΑΟΚ παίζει Ευρωλίγκα, όχι φέτος, από την επόμενη χρονιά. Τι θα σημαίνει και για την πόλη?
0: Κοιτάξτε, σαφώς νομίζω ότι η πόλη ορόσημα σε οποιοδήποτε σπορ, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε οτιδήποτε άλλο, πραγματικά διαφοροποιούνται όταν ομάδες τους βρίσκονται στο υψηλότατο επίπεδο. Όσο μάλλον ο ΠΑΟΚ, έτσι που έχει μια ιστορία, μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα η οποία θα μπει σε αυτό το χώρο για πρώτη φορά. Ο ΠΑΟΚ ήταν εκ των ιδρυτών της Ευρωλίγκα και αν τυχόν δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα που αντιμετώπισε, όλα αυτά τα χρόνια, όπως οι κλασικές ομάδες μεγάλες, όπως είναι η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, έπειτα οι ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, mm-hmm. ήταν πάντα εκεί. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι για την πόλη και σε επίπεδο πρεστής και σε επίπεδο οικονομικό, έτσι μην ξεχνάτε τι χρήματα δαπανώνται για ένα πολύ μεγάλο. Είναι σαν μια κολοσσιαία βιομηχανία αποφασίζει να κάνει κέντρο της Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι κάτι αντίστοιχο. Είναι κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται και το οικονομικό μέγεθος και τον αντίκτυπό του στην κατάσταση που θα βιώσει η πόλη όταν κάτι τέτοιο συμβεί, είναι εκτός. Υπάρχει τεράστια επίπτωση στα πάντα στην πόλη.
2: Τέλει, ωραία είναι όλα αυτά και τα βλέπουμε να έρχονται προφανώς, αλλά θα αναρωτηθεί κανείς πόσο εύκολη είναι η μετάβαση μπασκετικά μιλώντας προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, προφανώς ο ΠΑΟΚ έχει την άνεση να προσελκύσει, να προσεγγίσει μάλλον σε πρώτη φάση τέτοιους παίκτες, να βάλει στο ρόστερ του αρκετούς παίκτες με μεγάλα κασέ, να φτιάξει μια τέτοια ομάδα. Αλλά μπασκετικά μιλώντας, πόσο εύκολη θα είναι η μετάβαση του να φτιάξει μια ομάδα που τώρα είναι στο FIBA Euro Cup, αυτού του επίπεδου, εν πάση περιπτώσει, και να πάει στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Να σου πω κάτι. Είπε, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος από ένα μεσαίο, θα έλεγα, επίπεδο ευρωπαϊκό και κάποια χρόνια πριν και πιο κάτω, μέχρι το υψηλότατο. Είπε, μιλάμε για μια ομάδα η οποία εμφανίζεται τώρα στο επαγγελματικό μπάσκετ. Δηλαδή, μια ομάδα που από μια Α2 ανεβαίνει στην Α1. Οποιοσδήποτε οργανισμός κάνει τόσο μεγάλο βήμα προς τα πάνω, είναι. Όσοι σκέπτονται ότι παίρνοντας 6-7 καλούς παίκτες, παίρνοντας ένα προπονητή, αλλάζει επίπεδο, σκέπτονται με αφέλεια. Ο κόσμος του επαγγελματικού μπάσκετμπολ και ειδικά στο υψηλότατο επίπεδο είναι κάτι πολύ σύνθετο. Δεν είναι μόνο ένας καλός προπονητής και παίκτες, είναι ότι όλος ο οργανισμός θα πρέπει να λειτουργήσει σε σούπερ επαγγελματικά δεδομένα. Από τους ανθρώπους που εργάζονται, από τους ανθρώπους οι οποίοι θα τρέξουν το αγωνιστικό κομμάτι, το κομμάτι marketing, το ticketing, το κομμάτι του γηπέδου, το upgrade του γηπέδου. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Και αυτό είναι το δύσκολο του εγχειρήματος. Εάν ήταν μόνο να πάρουμε 5-6 καλούς παίκτες, να προσελκύσουμε και ένα καλό προπονητή και από την άλλη μέρα να θεωρούμε ότι είμαστε μια ομάδα του πρώτου επίπεδου, θα ήταν εύκολο και θα το είχαν κάνει πάρα πολύ πλούσιοι σύλλογοι όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη. Βλέπετε όμως ότι υπήρξαν λανθασμένες εκτιμήσεις πολλές φορές από οικονομικά δυνατούς παράγοντες, ενεπλάκησαν σε μια ομάδα, αλλά δεν προσπάθησαν να εξελίξουν όλο το κόνσεπτ που λέγεται ένας αθλητικός οργανισμός υψηλού επίπεδου και νόμιζαν ότι παίρνοντας παίκτες και προπονητές θα το κάνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ και αυτό χρειάζεται και την υπομονή του κόσμου, γιατί δεν γίνονται όλα από τη μία
1: από τη μέρα,
0: μέρα
1: στην άλλη. Τέλει, καλή επιστροφή. Με το αυτοκίνητο έρχεσαι?
0: Ακριβώς.
1: Και μιλάς ρε θηρίο το σύνορα, ενώ οδηγάς?
0: Είμαι δεξιά, έχω σταματήσει.
1: Άμα έχεις σταματήσει, δικαιολογήσε. Καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Γεια σου Τέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί μας η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Πετρίδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Μυρίζει λουχουδιά.
14: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια.
15: Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι?
17: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
19: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
24: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
3: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και injectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και έχουμε μία είδηση, θα τα πούμε σε λίγο, σε πάρα πάρα πολύ λίγο, που αφορά τον Παναθηναϊκό. Ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ 17 Μαΐου 7.30 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα το παίξει χωρίς τον κόσμο του. Είναι μια είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό, αλλά πρωτίστως αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο στόχο. Ο ΠΑΟΚ έχει, και νομίζω είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ γίνεται με ευχαρίστηση δεκτό. Και κλεισμένων των θυρών το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μετά την ποινή που επέβαλε η ΔΕΑΒ. Όλα αυτά καθώς πέσανε κροτίδες στη θύρα 13, χρησιμοποιήθηκαν πυροτεχνήματα, και όλα αυτά μετά και την υποτροπή του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι είναι στήχησαν την ποινή της μίας αγωνιστικής. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, όμως πρώτα θα δούμε και τις προεκτάσεις. Να πάμε, έκανε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο φίλος μου ο Νίκος Ομποζιονέλος μέσα από το Mono News στον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, και αξίζει. Πολλές φορές κάποια πράγματα λέγονται και γράφονται, άλλα πράγματα λέγονται και δεν γράφονται. Να μας δώσει το στίγμα αυτόν που άκουσε ο Νίκος, γιατί μας ενδιαφέρει για τον Ηρακλή. Και όπως βλέπω και στους τίτλους, ο στόχος είναι πως ο Ηρακλής θα πάει στο top 6. Καλησπέρα, Νικόλα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνεις, δε φίλε? Μετά από βιβλία κάνεις και συνεντεύξεις. Πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά?
1: Άλλη ερώτηση.
0: Άλλη ερώτηση. Δεν κοιμάται το βράδυ, δεν κοιμάμαι τη νύχτα. Δεν κοιμάμαι, λέει ο Μποζιονέλος. Θα μας πεις λίγο το περίγραμμα, αυτό που σου έμεινε μετά τη συνέντευξη με τον Μονεβασιώτη, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί αφορά τον Ηρακλή.
1: Κοίταξε, άλλο να διαβάζεις ένα ρεπορτάζ και άλλο να μιλάς απευθείας με την πηγή. Και όταν ακούς τον ιδιοκτήτη μιας ομάδας, εμένα θα σου πω ότι μου έκανε εντύπωση. Τον άκουσα λίγο αγχωμένο. Δεν είναι και εύκολο. Κοιτάξτε, ο Ηρακλής ανέβηκε από τη Super League 2, μιλάμε για άλλο μπάτζετ, άλλο επίπεδο κτλ. Αυτό που λοιπόν μου έκανε εντύπωση. Το ένα πέσε, το έχουμε καταλάβει. Δεν έκατσε ιστορία με τον Βάλτερ Ματσάρη πάνω να πάρουμε άλλον top επίπεδου προπονητή. Οκ. Ναι. Okay. Mm. Καλό είναι αυτό, και εμπορικά, άμα θες και τα λοιπά. Ναι. Και από την άλλη, ότι η ομάδα θα αλλάξει όλη. Αυτό το όλη, δεν ξέρω, μα κάπως μου κάτσε. Δηλαδή, σκέφτομαι μια ομάδα που πήρε την άνοδο. Μπορεί να μείνουν 2, 3, 4 παίκτες, κατάλαβες τι λέω. Άρα υπάρχει στη σκέψη του κ. Μονεμβασιώτη και στο πλάνο του να προχωρήσει σε πολλές μεταγραφές.
0: Άρα είπε ότι θα αλλάξω ένα όλη την ομάδα. Στόχος, το είπε.
1: Στόχος ήταν να επανέλθουμε και αγωνιστικά στο το παίξι.
0: Άρα το λέει, εγώ θα αλλάξω ένα, θα αλλάξω όλη την ομάδα. Δύο, στόχος να την ανεβάσω μέσα στις πρώτες 6 του βαθμολογικού πίνακα.
1: Να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία αρχικά και να επανέλθει στο το παίξι, το οποίο okay, είναι λογικό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, ναι, είναι ότι ακόμη παρά το πώς έχει βασανιστεί αυτή η ομάδα και το ξέρουμε όλοι, με τις αλλαγές αφημί κτλ. Μου είπε ότι έρχονται ακόμα παλιά χρέη, φανερά και αφανή.
0: Ναι.
1: Το αφανή το τόνισε.
0: Ναι.
1: Κάτι που σημαίνει ότι όταν αναλαμβάνεις μια επιχείρηση, αφήστε ότι μιλάμε για ομάδα, έτσι, αναλαμβάνεις μια επιχείρηση και ξέρεις ότι χρωστάει 10 φράγκα και ξαφνικά σου προκύπτουν στην πορεία άλλα 10, καταλαβαίνεις ότι αυτό δυσκολεύει. Και δεν είναι τώρα μια ελληνική ομάδα πέρα από τις 4-5 μεγάλες επιχείρησεις η οποία θα κόβει και χρήμα. Έτσι το δίνει εύκολο και το ξέρουμε. Εδώ καλά-καλά δεν κόβει και σε άλλα σπορ. Βλέπουμε στον μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που έστω τα καλά-καλά δεν έχουν. Και ματώνουν οι ιδιοκτήτες. Άρα φαντάζομαι τώρα έναν που είχε αναλάβει τον Ηρακλή και βγάζει ένα προϋπολογισμό στο κεφάλι του, θα χαλάσει
0: το σπορ. Και του έρχονται παλιές λυπητέρες. Βγαίνουν οι σκελετοί από την ντουλάπα. Λοιπόν, άρα τα παλιά χρέη και αυτά από πίσω. Πες μου κάτι τώρα. Πες μου τι, διαβάζω, λες αναφορές σε Σαββίδη και Καρυπίδη. Τι λέει για Σαββίδη, τι λέει για Καρυπίδη ο Μονεμβασιώτης?
1: Το ρώτησα αν μιλάνε, αν έχουμε επικοινωνία. Στο κάτω-κάτω είναι στην ίδια πόλη. Εκπροσωπούν πλέον τις ομάδες της Σούπερ Λίγκας της Θεσσαλονίκης. Άψε να εννοηθεί ότι έχουν, ας πούμε, μια αλφα τυχαία επαφή, όχι συχνή.
0: Ναι.
1: Και μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια, λέει, τους εκτιμώ, γιατί και οι δύο πήραν ομάδες οι οποίες ήταν σε πολύ κακή κατάσταση οικονομικά,
0: ναι,
1: και τις έστρωσαν. Αυτό δηλαδή που πάει να κάνει και ο ίδιος.
0: Άρα,
1: γιατί ναι, η λέξη που ουσιαστικά θα ανέβαζες μία λέξη για τίτλο συνέντευξη ήταν Εξυγίανση, αλλά όχι εξυγίανση που ξέρουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, εξυγίανση οικονομική, έτσι, αυτό που πρέπει να γίνει στον
0: Ηρακλή. Άρα, εγώ τα μαζεύω. Εξυγίανση, ένα στον Ηρακλή, δύο θα αλλάξω όλη την ομάδα, τρία στόχος να τη βάλω μέσα στο top 6 του ελληνικού πρωταθλήματος. Εκτιμώ το Σαββίδι, εκτιμώ τον Καρυπίδη. Μιλάω και με τον έναν, μιλάω και με τον άλλον. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Ναι, όχι συχνά. Εντάξει. Τότε δεν άφησε να εννοηθεί ότι έχουν μιλήσει. Αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης είπε ότι. Και το παραδέχτηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι η εξέλιξη ΠΑΟΚ Καφτάντζόγλιο εννοείται ότι ευνοεί τον Ηρακλή. Mm. Αλλά από την άλλη χρειάζεται κάποια χρήματα. Δηλαδή τα τουρνικέ, κάμερες για τα βάρ κτλ. Έχει πει η πολιτεία θα βάλει ένα πόσο. Αλλά ξέρουμε τι γίνεται με το κρατικό χρήμα. Μπορεί να αργήσει. Οπότε είναι άλλο ένα οικονομικό βάρος που θα υπομειστεί ο Μονεβασιώτης, θα βάλει 10 για να πάρει πίσω 3.
0: Τι σου είπε για την υπόθεση Ματσάρη, γιατί ο τεχνικός ο Ιταλός ήρθε και απήλθε, ενώ όλοι μιλούσαν στην Ισπανία?
1: Δεν το κουβεντιάσαμε. Δεν τον ρώτησα, άλλαξε θέμα, είπε ότι πάμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο για τον Ηρακλή. Του λέω φαντάζομαι ίδιο επίπεδο, μου λέει ναι.
0: Είπε Έλληνα ή ξένο προπονητή?
1: Κοίταξε, άμα πας να πάρεις έναν πολύ γνωστό Ιταλό προπονητή και δεν σου κάθεται η ιστορία, προφανώς θα πας πάλι σε ξένο. Δηλαδή, ποιος Έλληνας είναι έτσι top επίπεδο αυτή τη στιγμή? Ο μόνος που μπορεί να φαντάσει είναι ο Δόνης, ο οποίος ήταν και το Μουντιάλ.
0: Το θέμα δεν είναι να πας εσύ, το θέμα να έρχεται και αυτός.
1: Σωστό και αυτό.
0: Είναι όχι, και αυτό είναι το πιο σωστό με την προϊστορία που έχει ο Μονεβασιώτης, αυτό είναι το πιο σωστό από όλα. Λοιπόν, Νικόλα, έχεις κάτι άλλο πάνω στο κάτι που πιστεύεις αξίζει να μοιραστείς με τους φίλους του Ηρακλή που μας ακούνε?
1: Όχι, εμένα μου φάνηκε μια. Μ' αρέσει να μιλάω με κόσμο και να να έχω και προσωπικές επαφές, αν θες, που έχουν πλάνο, ρε παιδί μου, που έχουν στόχο. Και άκουσα έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει οργανώσει μια χαρά. Δηλαδή, φαίνεται ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει στόχο, έχει πλάνο, έχει προγραμματισμό.
0: Τώρα,
1: αν αυτό θα αποτυπωθεί αγωνιστικά ή όχι, δεν το ξέρουμε. Ειδικά όταν επιβεβαιώνει ότι θα αλλάξει όλη την ομάδα. Εγώ, σαν φίλαθλος, αυτό καλό δεν με ακούγεται. Το βλέπουμε και στον Άρη κάθε χρόνο. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νικόλα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάντα τέτοια φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, φιλοξενήσαμε τον Νίκο Μποζιονέλο για τη συνέντευξη που έκανε με τον Μονεβασιώτη, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα πώς, τι, γιατί, τι σκέφτεται ο ισχυρός άντρας του Ηρακλή. Προχωράμε γιατί έχουμε έναν αγώνα μνήμης. Γιώργος Καστάνης μας λέει περισσότερα. Έλα, Τζόρτζ.
2: Έχουμε έναν μίνι μαραθώνιο που θα γίνει την Κυριακή το πρωί. Θα ξεκινήσει από την Τούμπα με κατεύθυνση το μνημείο του δολοφονημένου οπαδού του ΠΑΟΚ, του Νάσου, του Κωνσταντίνου. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη, είναι στην γραμμή τώρα και θέλω να πιστεύω ότι μας ακούει. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά, να είστε γερός. Θέλετε να μας πείτε πώς ελήφθη αυτή η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση αυτού του μίνι μαραθωνίου και τι συμβολισμό περνάει προς την κοινωνία γενικότερα?
3: Σε μια συζήτηση που είχα με τον Διογέννη τον Τζόνι πριν από μήνες, είναι ένας παραθλητής ο οποίος έχει ασχοληθεί και με τον ΑΣ ΠΑΟΚ παραγωγικά και ως αθλητής του. Mm-hmm. Είχαμε έτσι εντοπίσει, συζητώντας, καταλάβαμε ένα κενό που υπάρχει στο πόσο τίμησε η οικογένεια του ΠΑΟΚ τη μνήμη του Νάσου. Οπότε θέλαμε να κάνουμε κάτι για να μην περάσει στα ψηλά γράμματα της ιστορίας αυτή η δολοφονία ενός οπαδού του ΠΑΟΚ. Μιλώντας με τους γονείς του Νάσου, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι είναι πολύ διακριτικοί και είχαν αυτό το καημό μέσα τους, το ότι θα ξεχαστεί η μνήμη του παιδιού τους. Εγώ τυχάνω, είμαι και πρόεδρος του ΜΕΑΣ Τρίτων, είναι ο σύλλογος που διοργανώνει τον μεγάλο μαραθώνιο της πόλης, τον Μέγα Αλέξανδρο, πρόσφατα πριν από 2 Σαββατοκύριακα, και τον νυχτερινή μαραθώνιο. Οπότε υπάρχει όλη η τεχνογνωσία και όλη η δομή. Και έτσι θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του ΜΕΑΣ Τρίτων που με στήριξε σε αυτή την πρωτοβουλία. Οπότε θεωρήσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα καλά οργανωμένο δρομικό γεγονός. Mm-hmm. Αυτή η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο τομείς, σε δύο φάσεις.
2: Mm-hmm.
3: Στη μία η ώρα είναι η έναρξη με αφετηρία το γήπεδο της Τούμπας, mm-hmm. Μια πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων, όπου θα καταλήξει στο μνήμα του Νάσου, απέναντι από το Καφτάντζόγλιο. Εκεί θα αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη του Νάσου. Και από εκεί θα γίνει μια αφετηρία, ένας δρόμος υγείας και φιλίας, τζόκινγκ, τροχάδι 3 χιλιόμετρων, που θα τερματίσει πάλι στο γήπεδο της Τούμπας. Θα είναι εδώ, θα φιλοξενήσουμε τους γονείς του Νάσου, Είναι μια αρκετά φορτισμένη περίοδος, έτσι δεν σας το κρύβω, ίσως το διακρίνεται και στον τρόπο που μιλάω, ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο φτάνει η μέρα, η φόρτιση είναι μεγάλη. Μιλάμε για μια οικογένεια, για δύο γονείς που έχουν χάσει.
2: Έχετε δίκιο κύριε Κωνσταντινίδη. Μιλήσαμε εμείς και με τον κύριο Νίκο Κωνσταντίνο, τον πατέρα του αδικοχαμένου Νάσου, και με την κυρία Νατάσα Κωνσταντίνου, την αδελφή του Νάσου.
3: Και από τους δύο. Έχει δύο παιδιά και ο ένας ονομάζεται Νάσος.
2: Ναι, σωστό. Ζητήσαμε και από τους δύο, εφόσον επιθυμούν, πολύ διακριτικά, εάν επιθυμούν να μας πούν δύο κουβέντες στο ραδιόφωνο, δεν ήθελαν.
3: Είναι πολύ διακριτική. Και εγώ ζήτησα να τους δώσω λόγο να κάνουν μια συνέντευξη τύπου να μιλήσουν. Είναι πολύ διακριτική. Εκτιμούν πάρα πολύ αυτό που γίνεται, γιατί εγώ καταλάβει από τις ζητήσεις μαζί τους ότι το νιώθανε, νιώθαν την αδικία, ότι έχει υποτιμηθεί το γεγονός ενώ δεν θα έπρεπε. Βέβαια από τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν έχει ξεχαστεί, δηλαδή οι οργανωμένοι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ καταθέτουν λουλούδια και κεριά κάθε χρόνο στην ημερομηνία θανάτου. Απλά ίσως έχει ξεχαστεί από την πόλη, έχει ξεχαστεί από αυτούς που δεν είναι τόσο κοντά στην ομάδα. Αυτό θέλαμε να επικοινωνήσουμε, αφενός για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αφετέρου για να περάσουμε και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που νομίζω ότι κάθε υγιής φύλαθλος στη Θεσσαλονίκη, ανεξαρτήτως της ομάδας, θα το υιοθετήσει. Ο αθλητισμός είναι για να ενώνει. Γι' αυτό και εντάξαμε ένα δρομικό γεγονός και δεν κάναμε απλά μια πορεία μνήμης ή μια εκδήλωση έξω από το γήπεδο. Υπάρχει το τρέξιμο των 3.000 μέτρων, των 3 χιλιόμετρων, ώστε να δείξουμε ότι. Να περάσουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει.
2: Ωραία. Κατανοητό απόλυτα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τη συνομιλία και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλή συνέχεια, κύριε Κωνσταντινίδη. Να είσαι γερός.
3: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για την ελευθερία. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε λίγο στον Γιώργο Μάτζιο για να μας δώσει για την διαιτησία στα παιχνίδια που έρχονται της Κυριακής. Αφού σας πω πρώτα ότι η ΔΕΗ, ο οποίος είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση πραγματικά αξέχαστη. Πώς θα το κάνει αυτό? Το Final Four θέλει ενέργεια, τη δίνει η ΔΕΗ, αλλά θέλει και δώρα. Οπότε, εσείς μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά ακόμα συλλεκτικά δώρα. Οπότε, η ευκαιρία είναι μπροστά σας. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Πάμε να δούμε τους διαιτητές που έρχονται τώρα στα παιχνίδια της Κυριακής, στα play-off. Γιώργος Μάντζιος στη γραμμή να μας βοηθήσει. Έλα, Τζόρτζ.
4: Να ξεκινήσουμε μια είδηση, την οποία μάθαμε πριν από λίγη ώρα. Έχει κλείσει ο Λανουά διαιτητές για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Και το λέω γιατί πάμε σε αυτή την αγωνιστική σάντουιτς Τετάρτη Κυριακή.
0: Ναι.
4: Την Δευτέρα το πρωί θα δώσουμε πρώτη στο Μετρόπολη στους διαιτητές των Ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΠΑΟ ΚΑΕ. Mm-hmm. Και την Πέμπτη το πρωί τους διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής. ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει ήδη οι προεργασίες με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες. Από αυτό που μαθαίνω, πάμε για υψηλού επίπεδου διαιτητές στο φινάλε των play-off. Είναι κάτι με το οποίο μάλλον κερδίζει πόντους ο Λανουά, γιατί όταν φέρνει ένα διαιτητή ο οποίος έχει σφυρίξει 7 φορές Derby Real Barcelona, δεν ξέρω τι καλύτερο μπορούμε να ζητήσουμε από τον ξένο Γάλλο αρχιδιαιτητή. Και επειδή ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, ότι τους ξένους αρχιδιαιτητές από την πρώτη μέρα, όταν είχε έρθει ο Χιου Ντάλλας πριν από αρκετά χρόνια, τους παρακολουθούμε και τα εκτενόμενά τους και τι έχουν κάνει στην Ελλάδα. Αυτό που δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς ο Λανουά είναι ότι δεν φέρνει υψηλού επίπεδου διαιτητές. Είτε αυτοί είναι elite, είτε είναι πρώτης κατηγορίας από μεγάλα πρωταθλήματα όπως είναι ο Χάρμ Όσμερτς, ο Γερμανός. Τώρα, στο Καραϊσκάκι έρχεται για δεύτερη φορά ο Ισπανός elite Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ένας εκ των τριών Ισπανών elite στην Ευρώπη, 42χρονος, γεννημένος στη Λόρκα της Ισπανίας, οικονομολόγος, τραπεζικός υπάλληλος στο επάγγελμα, πολύ πολύ ψηλό επίπεδο διαιτητής. Φέτος σφύριξε προημιτελικό Champions League ανάμεσα στην Παρί και την Liverpool. Όπως είπα, έχει σφύριξει 7 φορές Real Barcelona. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Είχε έρθει και τον περασμένο Μάρτιο στο ίδιο γήπεδο 0-0. Πέρασε απαρατήρητος. Πολύ πολύ επιβλητικός. Κοντά στις φάσεις δεν μπορεί κανείς να του προσάψει οτιδήποτε. Είναι μια πολύ πολύ υψηλή επίπεδου σφυρίχτρα. Αντίστοιχα, υψηλού επίπεδου είναι και ο Χαρμ Όσμερς, πρώτη κατηγορία από τη Γερμανία, στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Ο Όσμερς έχει και μεγαλύτερη εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει έρθει αρκετές φορές στο παρελθόν, 7-8 ντέρμπι έχει σφυρίξει. Πράγμα που σημαίνει ότι ξέρει πράγματα και καταστάσεις, ξέρει τις ομάδες, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτός από ένα διαιτητικό team πολύ πολύ υψηλό επίπεδο όπως είναι στην Bundesliga, αρκετά χρόνια, πάνω από 40 ετών και αυτός και με παιχνίδια στην Ευρώπη και έχει σφυρίξει και ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, Όσμερς. Επίσης μια πολύ καλή επιλογή από τον Λανουά, ο οποίος επαναλαμβάνω για να κερδίσει το στοίχημα θα πρέπει να ανακοινωθούν πολύ υψηλού επίπεδου διαιτητές για το φινάλε τη σεζόν. Εφόσον τα καταφέρει, όποιος και να πάρει το πρωτάθλημα, ο Λανουά θα έχει καταφέρει αυτό για τον οποίο τον εγκαλούσαν πολλές φορές οι διοικήσεις των ομάδων. Ότι θέλουμε elite διαιτητές ή πρώτης κατηγορίας από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Όταν το καταφέρνει και τους φέρνει, και ξέρεις Γιώργο πολύ καλά, αν εξαιρέσουμε την Αγγλία, με την οποία είναι εκεί η επαγγελματική διαιτησία και δεν μπορεί να μας δώσει διαιτητές, ακόμη και εκεί που χρειάστηκε να κάνει υποχωρήσεις ο Λανουά ή να φτιάξει τις σχέσεις, το λέω με αφορμή το ότι έρχονται και πάλι διαιτητές από την Ισπανία. Είχε παγώσει λίγο όλο αυτό που είχε γίνει με το ΛΑΟΘ εκείνο στον τελικό του κυπέλου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αλλά κατάφερε ο Λανουά να τα βρει με μια ομοσπονδία όπως η Ισπανική, που είναι από τις κορυφές και φέρνει τον elite referee δεύτερη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλός και στη διπλωματία ο Λανουά και στη σχέση που έχει με τις μεγάλες ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, κυρίως με τη γερμανική, η οποία αν μη τι άλλο τον έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Εδώ είναι και λίγο συγκυριακό να είσαι συμμαθητής στις σχολές με τον υπεύθυνο διαιτησίας της γερμανικής ομοσπονδίας και να έχει μια πολύ καλή σχέση.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο το κερδίζει.
0: Όλα
4: το κερδίζει
0: έχουν την αξία τους. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και με διαιτησία. Το ξέρω, τρελαίνεστε να ασχολείστε με τη διαιτησία και τα διαιτητικά. Πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από την πόλη και όχι μόνο. Χρήστο Στεφανή στη γραμμή. Χριστάρα, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Εγώ πριν ξεκινήσω με το βασικό θέμα που είναι αυτή η ληστεία που είχαμε το βράδυ, να πω κάτι που προέκυψε τώρα. Θα έχουμε θέμα με την περιφερειακή οδός αύριο το βράδυ. Θα κλείσει το ρεύμα προς ανατολικά από το κόβο του Παπαγεωργίου μέχρι και το κόβο Μετέωρα, ένα μικρό τμήμα το οποίο ωστόσο δεν θα επιτρέπει την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, είναι λόγω των απαραίτητων εργασιών που γίνονται για την κατασκευή του flyover. Θα υπάρχει παράκαμψη δηλαδή από το Παπαγεωργίου, θα αναγκάζονται τα αυτοκίνητα είτε να μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό και να ξαναβγαίνουν μετά τον κόμβο των μετεωρών για να συνεχίσουν την πορεία τους προς ανατολικά όσοι κινούνται. Το θέμα που θα αναφέρουμε είναι μια ληστεία και μια απόπειρα ληστείας, η δεύτερη επέβη μοιραία για έναν 31 ετών δράστη, ο οποίος χθες τα ξημερώματα σε κεντρικό ψηλικατζίδικο στην οδός Ιωνός Δραγούμη μπήκε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, φορώντας μια κουκούλα και με ένα αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον πολυεργαλείο, πολυσουγιά, απείλησε τον υπάλληλο και πήρε 790 ευρώ από το ταμείο, ενημερώθηκε η αστυνομία. Ωστόσο διέφευγε τη σύλληψη για μια ώρα ακόμη περίπου, όταν στην οδό Αγίου Δημητρίου Μαρκαδιοπόλος μπήκε σε δεύτερο ψηλικατζίδικο την ίδια βραδιά. Εκεί ο υπάλληλος πιο ψύχρεμος πάτησε το μπουτόνι του συναγερμό, τράπηκε σε φυγή. 10 λεπτά αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, συνελήφθηκε, θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα για ανακριτή, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνετε ανακαπάει το ποδόσφαιρο, ένα από τα όνειρά σας πραγματικότητα, να πάτε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Θα μου πείτε πώς να πάω, δύσκολο. Ευτυχώς που υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πράγματα.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Blue House, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
8: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

0: μετά την πρόκριση της Παρή χθες στον τελικό. Μακάρι και να το σηκώσουν τα παιδιά εκεί από το Παρίσι, φίλοι μου. Πάμε σήμερα με Europa League, με Conference League, Copa Libertadores, Sulamericana. Έχει μπόλικο πράγμα το μενού για Πέμπτη βράδυ ειδικά, και όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία παιχνίδια. Έχω ανεβάσει τη στήλη μου ήδη, και η στήλη μου αυτή έχει να κάνει με επικεφαλίδα το παιχνίδι του Copa Sulamericana Carabobo River Plate στην Βενεζουέλα. Ας μπουν τα παιδιά να δείξουν μια ματιά το πώς και το γιατί, και γιατί έχω ως πρωτοσέλιδο, εν πάση περιπτώσει, αυτό το παιχνίδι. Εμείς ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα άλλο. Είναι μια ισοπαλία στην Χιλή, βολική θα έλεγα. Ο Higgins Σαν Πάολο είναι 3-10-3-20, την βρίσκουν τα παιδιά με 1-1 και 0-0 για τελικό αποτέλεσμα. Ο Higgins Σαν Πάολο, μία η ώρα, Κόπα Σουλαμερικάνα, ισοπαλία. Την αγάπη μου, Γιώργο. Καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Κλείνουμε με την είδηση που δώσαμε πριν από λίγο, μία είδηση τελευταία στιγμής. Και κλεισμένων των θυρών θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Είναι τελευταία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ 17 Μαΐου 7.30, μετά την ποινή που επέβαλε η ΔΕΑΒ στον Παναθηναϊκό λόγω των κροτίδων και πυροτεχνημάτων που έπεσαν στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Αυτή είναι η αιτία, η αφορμή που ο Παναθηναϊκός τιμωρείται. Ο ΠΑΟΚ θα τον αντιμετωπίσει και κλεισμένων των θυρών. Λοιπόν, εμείς ολοκληρώσαμε, αλλά εδώ πρέπει να δώσουμε σκυτάλι τώρα σε έναν σπρίντερ με ικανότητα μαραθωνοδρόμου. Έχει όνομα, εξού και Γρηγόρης. Αν δεν ήταν σπρίντερ, το λέγανε Γρηγόρη, το λέγανε Σταμάτη. Και κόκκινος είναι εδώ, μέχρι να μπει, πρέπει να βάλει τα ρούχα του, να το βάλει πάνω στην πολυθρόνα, να το απλώσει, λοιπόν, να το μαζέψει, να βάλει το νερό του.
3: Επειδή είσαι εκεί παντού και πουθενά.
1: Μα είπα, σπρίντερ Γρηγόρης.
3: Επειδή είσαι παντού και πουθενά. Ήρθε η ώρα να σε ρωτήσω εγώ.
1: Όχι, τελείωσε η ώρα τώρα. Είναι τρεις και ένα λεπτό. Πάνω απ' όλα είναι το timing
3: σου του ραδιοφώνου. Σου δίνω δώρο ένα λεπτό την εκπομπή.
1: Εσύ τι να μου δώσεις, εδώ έχει να κάνει Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, ο οποίος
3: είναι κύριος, δεν υπάρχει θέμα. Θα πω εγώ τι ώρα είναι. Ερώτηση.
1: Κρίσιος.
3: Όχι, σοβαρή ερώτηση.
1: Νόμως είναι κρίσιος.
3: Το βαρέλι είναι στα 98 δολάρια. Πότε το δούμε στην Αθλία αυτό?
1: Να βάλει την ερώτηση, το βαρέλι, το βρέλι. Το αργό ή το γρήγορο?
3: Μία είναι η τιμή, το μπρέντ.
1: Το μπρέντ.
3: Έχει πάει στα 98 δολάρια από τα 118.
1: Ναι, έπεσε δηλαδή.
3: Στην Αγγλία πότε θα το δούμε? Εκτίμηση κάνει.
1: Όποτε σταματήσουν ή χορτάσουν οι κερδοσκόποι να εσχροκερδούν σε βάρος μας. Έδωσα τεκμηριωμένη απάντηση.
3: Δεν υπάρχει ελπίδα δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει ελπίδα με τίποτα. Γρηγόρη, σε βάφτισε επίση γρήγορο, ή αλλά ήταν αλλιώ σε βάζα Σαμάτι, πώς έγινε αυτό?
3: Όχι, Γρηγόρη είναι το όνομα του προπάπου.
1: Του προπάπου.
3: Ναι, όχι του παππού.
1: Πες μου κάτι, πας να περάσει τη διάβαση. Έχει δύο ανθρωπάκια, το ένα κόκκινο, το άλλο το ένα πράσινο. Πώς λένε το κόκκινο, πώς λένε το πράσινο?
3: Το κόκκινο, πώς το λένε?
1: Ναι, πώς το λένε.
3: Δεν ξέρω, μια φορά μου το ρώτησε ο γιος μου και με μπλόκαρε.
1: Γι' αυτό μεγαλώνει παιδιά. Λοιπόν, φεύγω. Σας αφήνω στα χέρια του Γρηγόρη κόκκινο.
3: Γρηγόρης λέγεται το πράσινο. Σταμάτης λέγεται το κόκκινο.
1: Εντάξει. Πήρε τη βοήθεια του κοινού και το είπε.
3: Ποιο κοινό, έχουμε
1: κανένα. Πήρε τη βοήθεια του κοινού. Πήρε τη βοήθεια του κοινού με SMS στο κινητό.
3: Ποιο κοινό. Τι ψήφισε.
1: Καλά. Όχι, αυτό ήταν τίποτα. Το απροβοκάτσι.
3: Κόλλησα, δεν σε περίμενα. Με εφηβείασες, δεν είναι.
1: Προβοκάτσι. Λοιπόν, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρότο, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασβάρελα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Το βάλε! Το βάλε!
20: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
19: Τρελάνε μας!
21: Τρίποντο! Τρίποντο!
22: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
23: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
24: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
23: Πέρτο.
24: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
23: Πέρτο.
24: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
23: Πέρτο.
24: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
23: Μην το φέρει.
24: Γιατί?
23: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
25: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
27: Της κακομοίρας.
28: Άκουσες τη σουλιά.
27: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
28: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
27: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
28: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
27: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρος Κόκκινος και Κώστας Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού του αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή, η αδερφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. Κενό το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε, σχολιάζετε μηνύματα τα οποία αφορούν την εκπομπή ή και απορίες αν θέλετε, προκειμένου να επικοινωνείτε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Είδαμε μπάλαχτες.
1: Είδατε μπάλαχτες.
0: Ήδη και εσύ είδες.
1: Εγώ δεν μελέτησα, έβλεπα μόνο.
0: Εντάξει, γιατί λίγο είναι.
1: Άλλο να βλέπω μετά από έντονη σωματική άσκηση και να είμαι έτοιμος να κοιμηθώ, και άλλο να πούμε να γράφω, να σημειώνω, να συμμετέχω στην εκπομπή κτλ. Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Τελικά η επιθυμία σου έγινε πραγματικότητα.
1: Ναι, είμαι με τον Λουίς Ενρίκε, ναι.
0: Όλοι, νομίζω.
1: Δεν νομίζω όλοι. Κάποιοι είναι μπάγκερ.
0: Αυτοί είναι οπαδοί.
1: Άρα δεν είναι όλοι.
0: Λέω, οι ουδέτεροι είναι με Ενρίκε.
1: Δεν το ξέρεις οι ουδέτεροι. Μπορεί να παίξανε μπάγκερ.
0: Α, δεν το στοιχηματικά το πάει.
1: Μπορεί να παίξανε, ναι, οι άνθρωποι συνδυαστικά, goal over.
0: Εντάξει.
1: Άσο και 2-3 γκολ, ξέρω εγώ, 1002.
0: 1002. Αλλά να που είδαμε ένα παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα με 9 γκολ και όχι 9 δεν είχε. Είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο είχε πάρα πολύ τακτική και την ομάδα του Ενρίκε να εκμηδενίζει όλα τα ατού της Μπάγερν.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάμε στα άλλα θέματα. Ήταν πολύ καλό.
0: Ήταν πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα δεις τίποτα?
1: Εχθές είδα, σήμερα τι μέρα είναι?
0: Πέμπτη.
1: Τι έχω τώρα? Έχω φαγητό με κάτι ακροατές.
0: Τι ώρα?
1: 5:30, φεύγω μετά. Θέλω να κάνω ένα μισάρο κάπου Κουλιανός, μια εξυπηρέτηση, ένα τηλεοπτικό. Μετά δεν έχω. Όχι, δεν έχω κάτι, αλλά δεν θα δω.
0: Δεν θα δεις.
1: Κοίτα το Στρασβούργο, δεν με τραβάει.
0: Δεν ξέρω αν σε συγκινεί κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν με συγκινεί, όχι. Να δω την Νότιγχαμ, δεν με συγκινεί, όχι.
0: Νομίζω θα γίνει ωραίο παιχνίδι.
1: Δεν με συγκινούν οι ομάδες.
0: Είναι το ειδικό βάρος των ομάδων που δεν συγκινεί.
1: Ναι, δεν με συγκινεί. Να δω το Στρασβούργο.
0: Ή ο θεσμός.
1: Και ο θεσμός, να δω το Στρασβούργο.
0: Γιατί καμιά φορά
1: βλέπω έχει... Γερμανία, βλέπω Αγγλία, βλέπω
0: σωστά
1: Ιταλία.
0: Μιλες,
1: ναι. Να δω το Στρασβούργο τώρα πέμπτη μέρα, δεν το βλέπω.
0: Καμιά φορά εκεί που το περιμένεις έχει ωραία παιχνίδια.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν θα τζουγάρεις δηλαδή στη τηλεθέαση?
1: Τίποτα, όχι, τίποτα, τίποτα.
0: Να δεις μπάς και γίνει τίποτα?
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα δω.
0: Είχαμε.
1: Έχω δει στη ζωή μου πάνω από 8.000 μάτς. Δεν χρειάζεται να δω.
0: Τα έχεις υπολογίσει?
1: Ναι, κάπου τόσο.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Με εντυπωσιάζεις.
1: Πάμε ρε κόκκινε με τους αριθμούς, με εντυπωσιάζεις?
0: Όχι, που τα υπολόγισες.
1: Τι να κάνω? Άντε να δω άλλα χίλια μέχρι να πεθάνω.
0: Δεν πήθανε άνθρωποι. Ναι. Πώς σου ήρθε αυτό να υπολογίσεις πόσα παιχνίδια μπορεί να έχεις δει?
1: Κοίταξε, εννοώ και στην τηλεόραση, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω τώρα.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Δεν κατηγόρησα.
1: Απλά
0: πώς σου μπήκε να μετρήσεις?
1: Επειδή γράφω ημερολόγιο από 12 χρονών μέχρι 45.
0: Έγραφες.
1: Έγραφα ημερολόγιο εδώ. Είδα πόσα μάτς έχω πάει από τα 12 μέχρι τα 45 και υπολόγισα περίπου πόσα ήτανε. Μέχρι και το από 45 και μετά άρχισα να μειώνω το.
0: Αφού
1: γιατί
0: το,
1: με
0: το
1: πετάνε κοτρώνες. Δεν το έκανα επάγγελμα. Πάω τώρα σε μια κερκίδα εκεί να πετάνε κοτρώνες και τα λοιπά, να παίζω box. Έπαιζα box μέχρι πέρυσι, τώρα δεν έχει box. Οπότε
0: no box no party.
1: No box no party. Τώρα άμα θα μου πει ο γιατρός μπορείς box και με βρει καλά, ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να ξαναρχίσει.
1: Μου είπε, αλλά εγώ είμαι συντηρητικός. Κάνω ακόμα θεραπεία με το μυαλό μου.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, κάνω για υπούλωση, ας πούμε.
0: Ισορροπής.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάνω το συντηρητικό. Δεν κάνω.
0: Το πνευματικό κομμάτι.
1: Στα 46 είχα πικτέιλ πάλι και έπαιζα box, κανονικό box όμως.
0: Είχες πικτέιλ.
1: Δεν είχα μια χείριση θύλωμα. Από εκεί ξεκίνησε.
0: Α, με τον...
1: η ευαισθησία μου, ας πούμε. Με τον
0: ραλίστα.
1: Με τον Νίκο το Φίστα. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά μου λέει πήγαινε. Πήγαινα, έτρεχα. Κατουρούσα αίμα. Μετά πήγαινα box. 44 χρονών ήμουν, βέβαια, δεν 58. Πήγαινα box, μου λέει μόνο στην πλευρά εκείνη κάνε σάκους και τέτοια και τα λοιπά. Στο διάλειμμα της προπόνησης κατουρούσα αίμα και ξαναγυρνούσα πίσω. Α, τώρα δεν τα κάνω αυτά, είμαι λίγο πιο,
0: συντηρητικός.
1: Πιο συντηρητικός είμαι,
0: εντάξει, δεν κάνω.
1: Εγώ, κοίταξε, εγώ έμαθα να ζω πολύ σκληρά. Οπότε λόγω περιοχής, λόγω πατέρα, λόγω καταστάσεων. Εντάξει, τώρα επιστήρια δεν μπορούν να ξέρουν. Οπότε τώρα το λέω, ας το σεβαστώ λίγο τον εαυτό μου παραπάνω. Ας κάνω λίγο πιο συντηρητική αυτή. Μπορεί. Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό.
1: Κακό είναι.
0: Καλό στον εαυτό.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Εντάξει, καλό είναι, καλό, κακό είναι. Είναι και καλό και κακό.
0: Απολαμβάνεις άλλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να πει. Μόνο σου λες ότι η ζωή δεν είναι μια ευθεία.
1: Ναι, αλλά για μένα η ζωή είναι μαύρο ή άσπρο. Το γκρίζο δεν μπορώ να το ζήσω.
0: Ναι, αυτό που ζεις δεν είναι γκρίζο.
1: Είναι γκρίζο, ναι.
0: Δηλαδή να σου
1: κάνεις προπόνηση, αλλά είναι. Ή θα κάνεις καθόλου
0: αυτό,
1: ή θα πας.
0: Αυτό, ναι, με το πουρο, ναι, την πισίνα.
1: Το πουρο θα το καπνίσεις, να πούμε.
0: Περίμενε.
1: Full, θα το ευχαριστήσεις. Θα κάνω 10 ώρες το πουρο να πω σαν και εσένα.
0: Αυτό είναι.
1: Θέλω να το κάνω γρήγορα.

0: Εντάξει, βρε, με το νερά στο κρασί. Νερωμένο κρασί είναι ωραίο κρασί να πούμε. Νερωμένο κρασί είναι ωραίο κρασί να πούμε. Το κρασί θα το πιεις ή θα το κουτάρεις ή θα το πιεις καθόλου. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Νερωμένο κρασί να πούμε.
1: Ρε φίλε.
0: Δεν μ' αρέσει έτσι η ζωή.
1: Μεγαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Σου λέει ο γιατρός, μη βάζεις αλάτι στο φαγητό.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσει να τρως.
0: Όχι, αλλά μια φορά που θα φάω αλάτι θα φάω μπόλικο. Ή θα φάω καθόλου. Δεν θα βάλω λίγο. Δεν θα πάρω τις πέρλα, ξέρω εγώ, αυτά που είναι τα light και τα λοιπά. Το καταλαβαίνεις. Πάνε στα θέματα
1: μπορεί
0: τώρα.
1: Μπορεί να βάλεις Ιμαλαίο.
0: Δεν θέλω Ιμαλαίο γιατί δεν είναι νόστιμο. Το άλλο είναι πιο νόστιμο που τρώω. Θέλω να φάω μέτριο αλάτι. Δεν θέλω μέτριο σεξ. Δεν θέλω. Ή θα έχω ξαράβολο αυτοκίνητο ή θα πάω αμαξάρα. Μεσαίο, ας πούμε.
1: Τι αμαξάρα μπορεί να πάρει.
0: Okay, μπορεί να τρελαθώ, να βγάλω και να πάρω μια Πόρσε δεκαετία. Να τρελαθώ. Ή θα πάρω καθόλου.
1: Και πού να τη βάζει την Πόρσε, σα.
0: Θα τη βάλω εκεί σε ένα γκαράζ. Θα έχω το κόρτοπα, θα γυρίζω και θα τη βγάζω μια φορά. Θέλω να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου πριν πεθάνω.
1: Να κάνω.
0: Δεν για άλλο, πάρε κατάστατα τώρα, δεν είναι δικά μου θέματα.
1: Λοιπόν, είχαμε δηλώσει στου Μονεβασιώτη.
0: Άστε μου, μωρέ, μην με χαλάσει την πέρα μου. Μην με χαλάσει, βγάλω το να μην τον βλέπω. Τι είδηση έχει.
1: Είδηση έχω.
0: Ναι, βγαίνει, τι είδηση.
1: Είπε στόχου, είπε πλάνο, είπε πολλά.
0: Ναι, ξεκινάμε δηλαδή με Champions League και μετά πάμε στο Ηρακλή.
1: Μα δεν θε να μιλήσουμε για Champions League. Δεν θε να μιλήσουμε για το ένα. Ο άνθρωπος έβγαλε είδηση.
0: Ναι, τι είπε.
1: Είπε.
0: Είδα, το διάβασα. Ναι.
1: Ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί η ομάδα του Super League.
0: Δεν είναι είδηση αυτό. Αυτό είναι λογικό.
1: Ρε φίλε. Άλλο να.
0: Κανένα μη τετριμένο είπε. Κανονικά. Λεφτά είπε.
1: Να τελειώσει.
0: Να τελειώσει, ναι.
1: Λοιπόν. Μέχρι τώρα ήμασταν στο άγνωστο.
0: Ναι.
1: Μπινελίκια στον κόσμο γιατί δεν έπαιρνε τα διαρκεία που ήθελε. Μπράβο στον κόσμο που τα ξεπέρασε.
0: Τώρα πεσάστα, τα ξέρουμε τα άλλα. Τι είπε, τι είπε.
1: Τώρα είπε ότι.
0: Είπε, ό,τι.
1: Στην επόμενη διετία.
0: Μα, διετία, γράφω εγώ. Διετία.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι λεγόμενα του μεγαλομετόχου του Ηρακλείου, δικά μου.
0: Ό,τι.
1: Ότι ο στόχος είναι η ομάδα να εκμηδενήσει τα χρέη.
0: Και χρέη.
1: Που έχει από το παρελθόν.
0: Πόσα είναι.
1: Δεν είπε νούμερο.
0: Άρα δεν είπε νούμερο. Άρα μπορεί να μην έχει και χρέη. Δύο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δυνατόν να λύσει τέτοιο ψέμα. Ότι έχουν γίνει.
0: Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Παρακάτω. Άρα δεν είπε νούμερο. Διετία. Άλλο.
1: Δεν μου λες, ο κύριος Παναγόπουλος ποιον κυνηγάει.
0: Ποιος είναι ο Παναγόπουλος.
1: Ο δικηγόρος.
0: Ποιον κυνηγάει.
1: Δεν κυνηγάει για παίκτες που λέει ότι έχουν να παίρνουν από παλαιότερες διοικήσεις του Ηρακλή και τα λοιπά.
0: Κέρδισε. Για μια υπόθεση. Αφού μου διαγραφεί τα χρέη. Άλλαξε αφημί, δεν άλλαξε. Πάντα χρέη.
1: Δεν είναι πάντα έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πώς πληρώσει κανένα φράγκο παλιό.
1: Έχει διακανονίσει χρέη προς τρίτους, έτσι λέει ο ίδιος.
0: Ναι, πόσα.
1: Αν έλεγε νούμερα, θα σου έλεγα και νούμερα.
0: Άμα δεν έλεγε νούμερα, πάρ' τον παρακάτω. Δεύτερο, τι είπε παρακάτω. Να του κάνουμε λίγο μαγνητική τομογραφία. Πάρε.
1: Λέγε. Και ότι ο στόχος του Ηρακλής να επιστρέψει στο Big Six του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Αυτό είναι Big Six. Δηλαδή μετά τον Άρη, να είναι αυτός. Ωραία. Να είναι έκτος, εκεί που ήταν πάντα.
1: Να είναι στην πρώτη εξάδα.
0: Εκεί που προσπαθούσε να είναι πάντα.
1: Ο Άρης τερμάτισε και δεύτερος. Το ότι τον βάζει πέμπτος δεν σημαίνει ότι είναι πέμπτος.
0: Τι είναι δηλαδή, τερμάτισε και. Πήγε και στο σουβλίο ο Άρης, τι πάει να πει αυτό.
1: Τερμάτισε και
0: δεύτερος. Πέμπτος είναι. Σε κόσμο που θα αρχίσει να τον χάνει, σε κόσμο πλήθος να πούμε. Και σε τίτλους πάει να αρχίσει να τον χάνει σιγά σιγά. Πέμπτος είναι. Άλλο τι είπε.
1: Αυτά είναι τα βασικότερα.
0: Το Σαβίδι, το Καρυπίδι, τι είπε για αυτού.
1: Τους γνωρίζει, τους εκτιμά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Είναι δήλωση αυτή. Κάναμε κάκα μας εμείς, άμα τους γνωρίζει και τους εκτιμά. Είναι ρε είδηση αυτή. Πήγε, άλλο τι είπε.
1: Μα δεν. Εγώ είδε να το αναφέρω. Με ρώτησε τι, αν είπε κάτι.
0: Τι είπε, πάρ' τον γρήγορα, άλλο τι είπε.
1: Είπε, τους γνωρίζει και τους εκτιμά.
0: Μπράβο. Άλλο τι είπε.
1: Τι να πω. Αυτό. Θα ενισχυθεί η ομάδα. Η ομάδα είναι από την αρχή, από το μηδέν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα σου λέει, θα πάρει μόνο καινούριου ποδοσφαιριστέ. Δηλαδή, κανεί δεν αξίζει. Απορία.
0: Πού το γράφει.
1: Να σου πω τώρα. Λοιπόν.
0: Το λέει πουθενά εκεί που.
1: Φυσικά.
0: Πού είναι.
1: Τον δευτερόλεπτο.
0: Άστο να πάει στο διάλογο, άμα κάνουμε κανένα τέταρτο. Άστο.
1: Λοιπόν. Από τη νέα σεζόν ξανά στο Super League στοχεύουμε στο να σταθεροποιηθούμε στην κατηγορία. Και για να γίνει αυτό η ομάδα φτιαχτεί, θα χτιστεί από την αρχή.
0: Άρα εδώ φάσκει και αντιφάσκει αυτό. Τη μια λέει πρέπει να είμαστε στην πρώτη εξάδα και μετά λέει να είμαστε στην κατηγορία.
1: Γιατί.
0: Τι από τα δύο είναι. Το ένα ή το άλλο.
1: Η απορία είναι άλλη.
0: Ποια είναι απορία. Αυτό σε μια συνέντευξη έθεσε δύο στόχους διαφορετικούς. Για να καταλάβεις την φανφάρα.
1: Η απορία είναι άλλη.
0: Ναι, για πες μας.
1: Εσύ το χαρακτήρισες δικαίωμά σου.
0: Εγώ. Δεν είπε έτσι στην έκτη θέση.
1: Λέει ότι πρέπει.
0: Και μετά λέει να σταθεροποιηθεί, να σωθεί δηλαδή. Τι από τα δύο είναι.
1: Βλέπεις να διαστραβλώνω κάτι το λεγόμενά του.
0: Βρε, εσύ τι κατάλαβες. Είναι για έκτη θέση για να σωθεί.

0: Άλλη είναι η απορία μου.
1: Α, πες μας την απορία.
0: Από όλους αυτούς τους παίκτες που είχε στο περσινό ρόστερ.
1: Ναι.
0: Δεν αξίζει κανείς, δεν στέκεται κανείς.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Τι σημαίνει αυτό από την αρχή?
1: Ότι αυτή η ομάδα δεν σου άνεται κατηγορίας όπως είναι. Αυτό
0: ότι πρέπει να φύγουν όλοι δηλαδή. Όταν λέει από την αρχή σημαίνει ξύλωμα.
1: Μπορεί να κρατήσει 5, μπορεί να κρατήσει 7.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, το ξύλωμα είναι ότι.
0: Καλό είναι να το αποσαφηνίσει.
1: Αυτή η ομάδα, μα πάει.
0: Ή να πει ότι η ομάδα αυτή.
1: Σου λέει με άλλα λόγια εδώ.
0: Η ομάδα αυτή θα έχει ένα μπάτζετ το οποίο θα είναι 6, 7, 8.
1: Δεν είπε. Νούμερα δεν είπε.
0: Λέω ότι θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να πει. Αυτό είναι το μπάτζετ τη ομάδα. Ναι. Εντάξει, ότι με το. Ή να σου τα δώσω διαφορετικά.
1: Mm.
0: Να πάω με τους δικούς του όρους.
1: Ναι.
0: Ότι αν εγώ κάνω 3.000 διαρκείας, το μπάτζετ θα είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν έχω 2.000 διαρκείας, θα κάνω 6 εκατομμύρια.
1: Έχεις δει κανένα πρόεδρο να κάνει μπάτζετ ανάλογα τα διαρκείας? Πού έχει γίνει αυτό? Σε ποια ομάδα έχει γίνει από τις σοβαρές ομάδες ή και από τις μεσαίες ομάδες για να γίνει εδώ?
0: Σε ποια άλλη ομάδα, χωρίς να έχει γίνει ούτε μία μεταγραφή,
1: ναι,
0: χωρίς να έχει πάρει προπονητή, έχει βγάλει διαρκείας και έχει βγάλει και αναγέννηση εναντίον του κόσμου και δεν αγοράζει από τώρα διαρκείας?
1: Σε καμία.
0: Ωραία. Τότε γιατί να απαντήσω εγώ σε κάτι το οποίο είναι ουτοπικό το λιγότερο?
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Και πολύ επίγειο.
1: Κάτω από τη βάση 9 στο τρίμηνο να περάσει με τον Κηδεμόνα όταν το δώσουμε το Σεπτέμβριο το πτυχίο. Παρακάτω, έχουμε κάτι άλλο. Άστον τώρα. Εντάξει.
0: Αυτά για τον κύριο Μοναδασιού.
1: Εντάξει. Δεν με ενθουσίασε τίποτα αυτό που είπε.
0: Και κλεισμένο.
1: Και εκτιμάει τώρα. Και εκτιμάει τον Σαμπίδη και τον Καρυπίδη. Και εμείς τους εκτιμάμε. Δεν πάμε πει τι να του μισούμε του ανθρώπου. Μια χαρά. Του εκτιμάει.
0: Με ρώτησε. Η απάντηση.
1: Ναι.
0: Έδωσε κάποιες ειδησούλες, όχι αυτές που θα θέλαμε.
1: Ειδησούλες για να πάρει σε 0% θεαματικότητα έδωσε. Δεν έχει καμιά βόμβα να πούμε.
0: Καλό θα ήταν να έχει καμιά βόμβα.
1: Εγώ βόμβες θέλω.
0: Όλοι θέλουμε βόμβες.
1: Λοιπόν.
0: Με τις βόμβες κάνεις νούμερα. Τώρα με τις γενικότητες δεν
1: γενικότητες,
0: κάνεις.
1: Μπράβο, μετριότητα.
0: Εντάξει, κοίταξε, από το να βγαίνει και να κράζει συνέχεια τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και να δημιουργεί μια κατάσταση η οποία φέρνει πόλωση. Όχι ότι το προτιμώ αυτό.
1: Πάμε βρε με τον κρύο τώρα, πάμε, άντε.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Ο Παναθηναϊκός ό,τι έζησε, ο φίλος του Παναθηναϊκού, ό,τι έζησε στη Λεωφόρο το έζησε. Αποφασίστηκε η τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Άρα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών.
1: Ωραία, καλό η καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ αυτή.
0: Γιατί?
1: Σαν ματική, άμα ήταν κόσμος, τι θα γινόταν εκεί? Θα τους κάνουν νεού, θα φοβόταν οι ΠΑΟΚ.
0: Με πρόλαβες.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Που ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, η ομάδα του είναι τέταρτη.
1: Ναι.
0: Δεν ανεβαίνει ούτε παραπάνω, ούτε πέφτει παρακάτω.
1: Με τον ΠΑΟΚ το συμπαθούνε. Εντάξει, δεν τρελαίνονται.
0: Δεν νομίζω ότι το συμπαθούνε. Από πού το βγάζει πέρα αυτό?
1: Δηλαδή, παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και θέλει ο ΠΑΟΚ ένα γκολ, είναι 0-0, λέμε. Στο άλλο μάτσι είναι έτσι τα πράγματα και ο ΠΑΟΚ θέλει ένα γκολ για να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλιώ παίρνει ο Ολυμπιακός. Τι θα λένε? Α, την μπάλα να μπει, θα λένε. Τι θα λένε?
0: Για θα ξαναδείς.
1: Σαν τι να λένε δηλαδή? Πρώτα 1.000.000 Παναθηναϊκούς, 2.
0: Περίμενε.
1: Θα σου πω, ναι, για πες.
0: Περίμενε. Την ίδια πορεία είχα.
1: Ναι.
0: Και με τον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή.
0: Τότε παίζει και με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και το πήρε και το.
1: Πότε?
0: Τότε παίζει με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη.
1: Πότε?
0: Πριν από 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και με τον ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το 24 το πρωτάθλημα.
1: Ο ΠΑΟΚ το κατέκτησε.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά ο Ολυμπιακός
1: και... Μπλουχά. Κάνα πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ? Βλέπεις εσύ...
0: Θεωρητικά όχι.
1: Βλέπεις εσύ τόσα χρόνια...
0: Θεωρητικά
1: όχι. Θα σου πω μια αλήθεια. Βλέπεις εσύ από Πατατούδη μεριά και μετά να έχει κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ?
0: Μετά το Σαββίδι βλέπω να...
1: Βρε με τον Πατατούδη και μετά σε λένε. Βλέπεις κανένα θέμα μεγάλο? Μίσος μεταξύ παοξίδων Ολυμπιακών σε διοίκηση και σε οπαδούς. Εδώ κάνανε, θέλανε να πάνε κοινοί αυτοί οι Ολυμπιακοί.
0: Δεν πήγανε.
1: Θέλανε όμως.
0: Ανταλλαγή οπαδών.
1: Ανταλλαγή οπαδών. Και στο Καφταζόγλιο κάνανε τσαμπουκάδες προχθές. Οι Μερκίδες.
0: Ποιοι μεν και ποιοι?
1: Οι Ηρακλήδες και οι παοξίδες. Δεν μάλλον.
0: Βίντεο θέλω.
1: Τι λέει?
0: Βίντεο θέλω.
1: Τι βίντεο θέλεις?
0: Βίντεο θέλω.
1: Άλλο σε λένε ρε βίντεο θες. Τι βίντεο θες?
0: Η οπαδική βλακία τι είναι αυτό?
1: Θέλω να σε πω ότι με τον Ολυμπιακό θέλανε να πάνε οι μεν και οι δε μαζί.
0: Ναι,
1: με τον Παναθηναϊκό οι Ολυμπιακοί δεν θέλουνε. Οι Παοξίδες με τον Άρη και τον Ηρακλή δεν θέλουνε. Θέλω να σε βάλω στο κομμάτι των καλών σχέσεων μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.
0: Έχουν μίσος το οποίο δεν
1: είχαν.
0: Όχι.
1: Ξέρεις από πότε σταμάτησε?
0: Με τον Άρη και τον Ηρακλή.
1: Ξέρεις από πότε σταμάτησε να υπάρχει μίσος ΠΑΟΚ Ολυμπιακού? Από τότε που κλείσαν τα Σπορ του Βορρά. Και το 103. Από τότε, βέβαια. Από τότε δεν υπάρχει μίσος μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Εκεί καλλιεργήθηκε το μίσος. Τεχνητό ήταν. Έκλεισαν τα σπορ, πάει το μίσος. Δεν ξέρω τι φιλαράκια που είναι.
0: Όταν έγινε η ιστορία με τον Κούδα, υπήρχαν σπορ του Βορρά. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν υπήρχαν σπορ του Βορρά το 68, το 66.
0: Δεν
1: υπήρχαν...
0: θυμάμαι.
1: Τι να θυμάσαι, είσαι και ανιστόρητος. Πώς δεν θυμάσαι.
0: Το 70 γεννήθηκα.
1: Πήγε... το Χριστό, ξέρεις να μας λες ότι ήταν οι μάγοι 4 και τα γελάδια 2.
0: Πώς ήταν οι μάγοι.
1: Τι μανιάζει, πώς ήταν η μάγη. Δεν ξέρει αυτός την ιστορία της Θεσσαλονίκης, τα σπορ του Βορρά, ποια ήταν και τι ήταν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Τι να, τι να θυμάσαι, ρε. Φυσικά ήταν τα σπορ του Βορρά.
0: Επιτρέπεται να μην θυμάμαι.
1: Όχι, επιτρέπεται. Αυτό δεν είναι να θυμάσαι.
0: Κάνουμε και λάθη. Πολλά
1: φράση, πράγματα. Αυτό εύκολα το λες. Τι άλλοι κάνα λάθη και είμαι κοντά μέσα με στείλουν αδιάβαστο. Τι θα πει λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη οπωσδήποτε. Καλό είναι να μην κάνουμε.
0: Εννοείται.
1: Και εγώ κάνω πολλά. Δεν είναι καλό όμως.
0: Εντάξει, είπα, δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Βάλε με
1: η καλλιέργεια του μίσους ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έγινε από τα σπορ του Βορρά και από την υπόθεση Κούδα.
0: Ωραία. Πάμε στη
1: διάρκεια. Η υπόθεση Κούδα τη χαδάρισε η Χούντα, να πούμε.
0: Για
1: και,
0: να μην υπάρχουν...
1: και οι καλοί παράγοντες του ΠΑΟΚ που ήταν γάτες.
0: Για να μην έχουμε άλλα.
1: Για να μην έχουμε Βορρά. Ενώ τώρα έχει λύσει και ο Πατακός, να πούμε.
0: Διάλειμμα
1: και δεν ήταν, με συγχωρείς. Τον επέστρεψαν. Επί Χούντας δεν έφυγε ο Κούδας να πάει στον Ολυμπιακό το 66. Δεν είχε έρθει η Χούντα των Συνταγματαρχών. Το 68 που γύρισε ο Κούδας ήταν η Χούντα πάνω και ήθελε να τα έχει ισορροπημένα τα πράγματα. Αυτή λέει η ιστορία.
0: Αλήθεια.
1: Το ρολόι γιατί το έβγαλες. Σου έρχεται βαρύ.
0: Είπαμε
1: το προφυλακτικό σου έρχεται βαρύ. Σου έρχεται το, και το ρολόι. Δεν το μπορώ αυτό να δει. Δεν μπορώ μαζί σου να βρω.
0: Τι φλαμένος.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
5: Πού πας?
6: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άδμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Γιάρα, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
18: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
19: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
21: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
22: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
23: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
24: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
25: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τις κακομοίρες γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφώνη 101 και Mark Botcher, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύστε το 23 10 85 27 27, γιατί πολύ απλά δεν ξέρετε ποτέ πότε μπορεί να σας χρειαστεί και η εξυπηρέτηση από τον Κλειδαρά, ο οποίος σας φροντίζει όλους στο έπακρο, είναι επί 24 ώρου βάζος και μετά το πέρας του αραδίου των καταστημάτων, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, αχρίαστος να είναι. Αν κάτι γίνει, μείνετε έξω στο σπίτι, 23 10 85 27 27, και δίνετε άμεση λύση στο πρόβλημά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να σχολιάζετε, να ρωτάτε, να εκφράζετε απορίες, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Υπάρχουν τα social media του Μετρόπολης 95.5 και πιο συγκεκριμένα το facebook και το inbox σταθμού, οπότε να στέλνετε στο messenger ό,τι μήνυμα θέλετε. Βασίλη, θα το ερευνήσω αν ισχύει το όνομα, δεν αμφισβητώ την πληροφορία σου. Θα δούμε αν ισχύει για το συγκεκριμένο προπονητή και για το τελικά αν θα έρθει. Καλέ μου Κωστή. Όχι, ένας φίλος μου έλεγε για κάποιον προπονητή που μπορεί να έρθει στον Ηρακλή. Δεν θέλω να πω όνομα.
1: Γιατί ρε κόκκινε? Γιατί να μην πεις όνομα?
0: Δεν είναι συνάδελφος.
1: Ποιος δεν είναι συνάδελφος?
0: Φίλος ακροατής, θέλει ένα μήνυμα. Καλή την προθέση.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
0: Δεν μπορώ να
1: διασταυρώσω. Δεν είναι επίσημη θέση.
0: Δεν μπορώ να διασταυρώσω.
1: Ωραίο, σωστό. Έχει χαιρετήματα από τον Πατακό, τον Ηρακλειδέα.
0: Τον Αντώνη ή τον άνθρωπο του?
1: Τον Αντώνη που είχε με την κάβα εκεί.
0: Δεν είναι η κάβα, είναι η γευσηγνώστη. Είναι άνθρωπο ο οποίο
1: μου. Γι' αυτό εδώ, ο Πατακό. Μου στείλε χαιρετίσματα.
0: Να είναι καλά.
1: Εντάξει, τον είδα τώρα. Είχα πάει στη Σοφούλη με τον Κουλιανό και ένα μαγαζί να το προωθήσουμε, το πουλήσουμε. Πάρουμε κανένα φράγκο, καμιά προμήθεια.
0: Καλά κάνε.
1: Κατάλαβε.
0: Λέει ο Νίκο.
1: Δεν κάθομαι στα αυγά μου, βλέπει.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Γενικά τη ζωή μου.
0: Έτσι πρέπει. Αυτό είναι η ζωή, τρέξιμο.
1: Είναι και άραγμα, είναι και άραγμα.
0: Υγεία να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Περίπτωση Σταμιακή Γκαρθία, λίγο είναι.
1: Ορίστε.
0: Λέει ο Νίκο Σταγιανιτσά.
1: Τι είπε ο Νίκο?
0: Με το χαρτάκι που πετάχτηκε.
1: Και τι έγινε?
0: Να προσθέσω εγώ με τις μεταφορές ο Κυριάκος.
1: Ναι, ποιο.
0: Που λέω ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις των δύο ΠΑΕ.
1: Δεν αποκαταστάθηκαν.
0: Οι διοικήσεις έτσι δείχνουν, αλλά.
1: Βλέπω και ο παδί. Η μέρη με του ΔΕ, πότε ακούτε?
0: Τώρα.
1: Τώρα. Ναι, για τώρα.
0: Τόσα χρόνια.
1: Να πάμε εμείς, να έρθετε εσείς.
0: Τόσα χρόνια.
1: Δεν βλέπω να βρίζουν τον Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ βρίζουν. Χάρτινη, Μάρτινη. Εδώ και 8 χρόνια που του ακούω, ρωμούμε, την ΑΕΚ έχουν άκτη. Δηλαδή, αν πει ένα παοξί, δεν το πάρει το πρωτάθλημα, δεν πειράζει, το πάρει του χρόνου. Ο Παδάρα, έχει πρόεδρο, έχει. Δεν έτυχε να πούμε, άτυχε. Εντάξει, και τι έγινε. Στη ζωή.
0: Έχει μια λογική.
1: Άμα ρωτήσει τώρα, δεν το παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Έχει λογική. Εύκολη.
1: Ποιο θε να το πάρει, εύκολη.
0: Παιδική ερώτηση.
1: Τι, ναι, τι θα σε πει.
0: Στο λέω εγώ που δεν είμαι παοκ.
1: Τι θα σε πει.
0: Να σου λέω, το πάρει ο Ολυμπιακό, έχει τόσα, α πάρει κι άλλο ένα. Ενώ η ΑΕΚ θέλω να την κοντράρω.
1: Τη μισή την ΑΕΚ.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί
1: οι σχέσεις του Παοξή.
0: Αυτό που σου λέω δεν ισχύει.
1: Ήταν καλές και τις χάλασαν.
0: Από το να δυναμώσει η ΑΕΚ, σου λέει ας το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Τι να δυναμώσει?
0: Γιατί να δυναμώσει κι
1: άλλο? Τι να δυναμώσει?
0: Ισχύει.
1: Δεν διάκει να δύνατη να πω.
0: Και η ΑΕΚ δεν γουστάρει τον Παοκ.
1: Ποια?
0: Και οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ δεν γουστάρουν τον Παοκ.
1: Εγώ ξέρω πολλούς φίλους μου Ολυμπιακούς που τους Παοξίδες τους γουστάρουν. Γιατί είναι οι ίδιοι χαρακτήρες, λέει κτλ.
0: Μπορεί να ταιριάζουν τα χνότητα τους. Να κάνουμε.
1: Άρα λοιπόν.
0: Δικαίωμά τους.
1: Πάμε.
0: Τι να κάνουμε με το ζόρι?
1: Κοίτα, η ζωή όπως είπες δεν είναι μια ευθεία.
0: Πότε?
1: Ωραία. Έχει, εκεί που τα έχω καλά με κάποιο δετάμο.
0: Ανατροπές.
1: Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα αλλάζει το έργο. Για ναι, τώρα μιλάω.
0: Εννοείται.
1: Παλιά είχαμε ιστορίες.
0: Λοιπόν, έχουμε μια είδηση που δεν ξέρω πώς μπορεί να σχολιάσει κανείς. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ την απόφαση του δικαστήριου δίκαιη.
1: Κάτσε τώρα, μην μπλέξουμε με τέτοια τώρα. Παίρνει όχι, όχι. Προσεκτική. Η ειρήνη απάνω τώρα υδρώνει, να πούμε.
0: Η ειρήνη κάνει τη δουλειά τη.
1: Γι' αυτό υδρώνει.
0: Και την κάνει και σωστά.
1: Πρόσεχε τι θα πει. Ναι. Δηλαδή, σε προστατεύω εγώ τώρα.
0: Είναι κάτι δημοσιευμένο στο metrospro.gr από τον Νεκτάριο Αντωνιάδη.
1: Ποιο είναι ο Νεκτάριο Αντωνιάδη?
0: Συνάδελφο.
1: Α, ο δικό μα εδώ. Ναι, λοιπόν, ο Νεκτάριο. Ναι, ωραία.
0: Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο το έβγαλα εγώ, το βρήκα κάπου και το πετάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Καμία ποινή δεν επέβαλε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο στον ένοικο μονοκατοικία στο Νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης.
1: Στο Νέο Ρήσιο πήγε να μείνει.
0: Ο οποίος το Δεκέμβριο του 22 πυροβόλησε και τραυμάτισε επίδοξο διαρρήκτη που είχε εισβάλει σπίτι του.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ορθή απόφαση.
1: Δεν ανακατεύομαι.
0: Ρε φίλε, μπαίνει ο άλλος να σε κλέψει.
1: Πάνω με μπλέκεις κόκκινο. Έχω φάει πρόστιμο για ψήλο πίδημα με τέτοια θέματα. Πάρ' το από εδώ πέρα. Στον δρόμο, στο ίντερνετ, παντού και σε τηλεόραση ακόμα μπορώ να σου πω οτιδήποτε. Εδώ σε αυτό το μαγαζί δεν θέλω να φέρω. Μπορεί να πει κανένας ανθρωπιστής, να πω εγώ κάτι, να του πάρει. Αυτούς άμα τους πάρει την κασέτα, είτε έχεις δίκιο είτε δεν έχεις, θα σου ρίξουνε. Δεν αθώνεσαι ποτέ. Οπότε άσε τώρα τον διαρρήκτη. Για μένα αν θύει στην επανομή διαρρήκτη, ξέρω τι θα κάνω, δεν θα το πω εδώ. Άμα το πω εδώ, θα έχω θέμα. Πάμε παρακάτω. Το φτιάξω εγώ όπως πρέπει. Λέγε άλλο, τι θες.
0: Ό,τι θες, ακούω.
1: Εντάξει, τι. Μην με μπλέκεις με τέτοια, είναι επικίνδυνα.
0: Το ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει άνευ παδών.
1: Κανένας.
0: Δίνει κανένα τι παραπάνω στον ΠΑΟΚ και να ελπίζει.
1: ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, όπως και οι υπόλοιπες. Οι έδρες πια δεν είναι κόλαση όπως παλιά. Πετάνε σίδερο αυτά και τα πετάνε.
0: Τη ΣΑΕΚ είναι πολύ καλή. Είναι και μόδα, βέβαια. Εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, όταν οι μπαμπάδες μας πηγαίνανε να παίξουν στην Ελευσίνα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Έβγαζε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ο δεξής ο μπακ έβγαλε στο λέαδρο σουγιά. Άσε τώρα τι γινότανε παλιά. Τώρα είναι κολέγια οι κερκίδες. Και έλεγε ο Λέλος ο Βαβακόπουλος, λέει κύριε Λέλο, πρέπει να ισοφαρίσουν να φύγουμε από εδώ ζωντανή, είπε. Και έγινε Ελευσίνα, πάω και ένα-ένα με πέναλτι. Τώρα αυτά θα κοιτάμε. Τώρα είναι ήσυχα τα πράγματα. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τα τελευταίο παιχνίδι θα πήγαιναν εκεί πέρα ο Βαρδινογιάννης με τον Τζίγκερ. Ο Τζίγκερ έχει κακογεράσει εντωμεταξύ. Τον έχει δει πως τι έγινε.
0: Όχι.
1: Έγινε πολύ. Ενώ παιδαράς ήταν με τα ράλι και τα αυτά, τον είδα καταβεβλημένο πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Βαρδινογιάννης με τον Μούση θα ρίσκει έναν αντάρτη στο βουνό το 47 με τους κομμουνιστάς και τις κονσέρβες εκεί να τους κυνηγάει ο ένας με τον άλλο που σκοτωνόταν οι Έλληνες μεταξύ τους. Ο άλλος ποιος είναι? Τρεις μαζί βλέπω. Ο Βαρδινογιάννης, ο Γέρος.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Τζίγκερ και έναν ακόμα βλέπω.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ένας κολλημένος εκεί πέρα είναι. Τι έδρα να κάνει τώρα.
0: Άκουλικο.
1: Τι να έδρα.
0: Άκουλικο.
1: Δηλαδή τώρα που είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ωφελημένος, γιατί θα το πούνε. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ σπάσανε 100 τόσα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό. Το είπατε εδώ. Το είπες.
0: Φυσικά και το είπες.
1: Το είπες, ωραία. Τι κάνουν όμως. Δεν φάγανε τιμωρία, δεν τα πετάξαν μέσα, τα σπάσανε και τα αφήσανε εκεί. 10.000 ευρώ πρόστιμο. Θα δώσει ο Σαββίδης τώρα στον οποίο που τα έχουν καλά, ή θα αρχίσει να βρίζει ο Μπέος και τον Σαββίδη.
0: Θα τα δώσει.
1: Θα τα δώσει, γιατί. Ο Καρυπίδης δεν τα δώσει.
0: Συγγνώμη. Ερώτηση.
1: Και γι' αυτό τον βρίζει ο Μπέος.
0: Ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι διαφορετικό να τα σπάσει και να τα αφήσει εκεί και διαφορετικό να τα σπάσει και.
1: Τι λέω όμως.
0: Μάλιστα. Βλέπεις, ρωτάω.
1: Ναι, γιατί σου λέει ο νόμος, δεν ξέρω το σκεπτικό, εγώ αναφέρω τον νόμο.
0: Πάντως μοιάζει και το ανέφερε.
1: Ο νόμος λέει, άμα σπάσει το καρεκλάκι και το αφήσει εκεί.
0: Το πληρώνεις.
1: Ναι, δεν καθιστάς επικίνδυνη τη σωματική ακαιρεότητα αν το πετάξεις, ας πούμε.
0: Φυσικά.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Έχει λογική.
1: Γι' αυτό το λόγο λέει δεν τιμωρήθηκε ο ΠΑΟ.
0: Έχει λογική.
1: Αλλά τιμωρήθηκε ότι πρέπει να τα πληρώσει στο Πανθεσσαλικό τη ζημιά που έκανε στον ΠΕΟ, να πούμε.
0: Ρε φίλε, όταν πας σε ένα μαγαζί και κάνεις ζημιά, την πληρώνεις. Ναι,
1: έτσι.
0: Εντάξει. Με αφορμή αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Καθατζόγλιο Ηρακλής Ολυμπιακός 0-1 με διαιτητή τον Μποροβίλο.
1: Τι ήθελε να με τον Μποροβίλο. Ο Μποροβίλο φύριζε 90%
0: του κόσμου.
1: Δεν το βγάζουμε σαν κύριο εδώ.
0: Περίμενε.
1: Κύριο Μποροβίλο.
0: Λέω για τη δικιά μου την αγαπημένη ομάδα για να μην με κατηγορήσει.
1: Εγώ δεν απέναντι το θυμήθηκα προχθέ στο
0: Ιωάννη. Να τελειώσω.
1: Ο Αλεξανδρή με τον Ατμπαζίδη. Ή ο Καραπιάλη. Ο Καραπιάλη. Πάει ένα τριπλάρι. Είναι 2 μέτρα πριν τον Ατμπαζίδη. Πέφτει μόνο και δίνει απέναντι ο Μποροβίλο. Μόνο από αυτό εδώ που έχει κάνει ο Μποροβίλο, εγώ στο ράδι δεν τον έβγαζα ούτε μία φορά. Θα τον είχα αποκλείσει διαπαντό. Ούτε κύριο Μποροβίλο θα το λέω. Συνέχιζα να το λέω, Μποροθρύλο.
0: Ένα από τα ωραιότερα.
1: Γίνονται μεγάλοι μετά. Τραβά και κάνα έφραγμα ή καμιά ουρητήρα σαν και εμένα και κάνει τον Άγιο μετά. Έτσι, γερνάει ο άντρα.
0: Και εκφέρει άποψη για το ένα να σφίγγει.
1: Ναι, καλό. Η γαλήνη τη ωριμότητα και αηδίε.
0: Είχε ακουστεί μάλιστα. Είχε παίξει κι άλλο παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Είχε ακουστεί για μένα
1: ναι.
0: ένα από τα ωραιότερα συνθήματα όλων των εποχών.
1: Εσύ τον βγάλατε.
0: Βεβαίω.
1: Μπράβο, ήσουν μαζί.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο, για πε το. Μην είναι βριστικό.
0: Όχι καθόλου.
1: Μποροβίλο είσαι τρέλα με το χρόνο τη Βανέλα.
0: Μποροβίλο είσαι τρέλα όλο τον αγώνα. Μποροβίλο είσαι τρέλα. Είσαι τρέλα με του θρύλου τη φανέλα.
1: Σιγά το σύνθημα, ρε.
0: Πολύ ωραίο σύνθημα.
1: Σιγά το σύνθημα
0: βγάλει. Δηλαδή ένα.
1: Οι άλλοι παοξίδες έχουν βγάλει ποίηματα να πούμε. Αυτοί βγάλαν τον Μποροβίλο.
0: Για μένα ήταν πάρα σιγά, πολύ ωραίο. Σιγά. Πάρα πολύ.
1: Εύκολα το βγάζει τέτοιο σύνθημα. Άστε.
0: Βγάλε ρε ποιητή εσύ.
1: Εγώ άμα κάτσω δύο μέρες χωρίς δουλειά.
0: Ναι.
1: 800 ποίηματα θα σε γράψω. 800 ποίηματα.
0: Ποιο είσαι ο Καβάφης.
1: Ο Καβάφης τι δουλειά έκανε.
0: Ποιητής.
1: Τι άλλο.
0: Βασικά ήταν δημόσιος υπάλληλος.
1: Και εγώ άμα ήμουν δημόσιος υπάλληλος θα καθόμουν.
0: Πού ζούσε.
1: Σε ένα νησί, δεν ξέρω πού ήταν.
0: Ποιο νησί ρε κεφάλα.
1: Πού ζούσε.
0: Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου είναι νησί.
1: Η Αλεξάνδρεια.
0: Της Αιγύπτου ήταν νησί.
1: Ήταν εκεί δημόσιος υπάλληλος και έγραφε ποίηματα.
0: Και επειδή κατηγορείς δημοσίους υπάλληλους, ξέρεις τι έκανε.
1: Τι έκανε.
0: Έβαζε την καρέκλα του σαγάκι και την κοπανούσε.
1: Πριν το Πασόκ.
0: Ποιο Πασόκ ρε πια.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Από 100 χρόνια του.
1: Κάνε με 30 χρόνια δημόσιο υπάλληλο και θα σου γράψω 8.000 ποίηματα. Ο Σεφέρης θα είναι και ο Ελίτης μικρό παιδί μπροστά μου. Άσε με ρε.
0: Δεν θα μετράνε.
1: Άσε με τους ποιητές τώρα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ξέρουμε ότι ο διαιτητής θα παίξει Ολυμπιακό.
1: Και τώρα δημόσιοι δουλεύουν πιο πολύ, να ξέρεις. Τότε ήταν τεμπέλη.
0: Συμφωνώ.
1: Σήμερα δουλεύουν οι άνθρωποι.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε ότι ο διαιτητής θα παίξει Ολυμπιακό. Πρώτο λεπτό αερίζεται κάποιος πέναλτι. Δεν το επικροτώ και αρχίζει το Κοτρονίδη. Πάτα, κιούτα, κιούτα, πάτα. Κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού γινότανε. Out υπέρ του Ηρακλή. Πλάγια out υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Καταλήγεις τώρα.
0: Λέω ότι όντως αυτό που λες ισχύει. Ότι κάποτε τα γήπεδα δεν ήταν.
1: Άρα τι να φοβηθεί
0: τώρα. Είναι εκκλησία.
1: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο είτε έχει κόσμο είτε δεν έχει.
0: Αλήθεια.
1: Μην πει ότι ευνοήθηκε. Κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ δεν ευνοήθηκε.
0: Κοίταξε, να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχουν και οι κάμερες, δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα. Υπάρχει το ιδιώνυμο, ο νόμος του Βρούτσι. Υπάρχουν πολλά.
1: Εδώ είναι φυλακή ακόμα ένα. Στην Καβάλα έπαιζε. Ποια ομάδα ήταν, το Παγκαίο, όχι ο Παγκαϊκός. Όχι ο
0: Παγκαϊκός, είναι Παγκαϊκός.
1: Όχι ο Παγκαϊκός, τα μπερδεύω. Είναι το Παλιοχώρι, Παγκαίο και δίπλα η Νικήσιανη.
0: Άστο να πάει στο
1: Παγκαίο. Η Νικήσιανη έπαιζε με μια ομάδα. Εκεί οι διαιτητές εκεί είναι κάτι παοξίδες και κάνουν κουμάντα.
0: Αποκλείεται.
1: Φίλος μου είναι, δεν λέω το όνομα.
0: Αποκλείεται.
1: Λοιπόν, τα χαιρετίζουμε. Φίλος μου προσωπικός.
0: Αποκλείεται. Δεν γίνονται αυτά.
1: Τα χαιρετίσματά μου και δεν λέω το όνομα γιατί είναι φίλος. Προσωπικός μου φίλος.
0: Τρεις είναι. Όλοι θα ψάχνουν τον
1: ένα. Δίνει ένα goal offside δύο μέτρα γολοφάνελο. Μέσα στα νεύρα πάει, δίνει μια κεφαλιά ο παίκτης τον επόπτη. Του κάνει μήνυση ο επόπτης και πάει.
0: Ο παίκτης.
1: Ο παίκτης πήγε, χτύπησε τον επόπτη.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία, το χτύπησε.
0: Ωραία, λέω ότι το είπες.
1: Ωραία. Κάνει μήνυση ο επόπτης
0: και πήγε με τον νόμο Βρούτσι
1: και πάει με τον νόμο Βρούτσι φυλακή και τον πιάνουν τώρα.
0: Ω παρεφίλε.
1: Τι ω παρεφίλε. Τι ω παρεφίλε.
0: Αγωνιζόμαστε. Τι κατηγορία είναι.
1: Τοπικό είναι.
0: Τοπικό.
1: Ερασιτεχνικό, ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Τι συγγνώμη.
0: Αυτός υποτίθεται ότι παίρνει και 50 ευρώ το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ο επόπτης και ο παίκτης κτλ.
1: Ναι.
0: Συμμετέχει.
1: Ποιος, για ποιον να λες.
0: Και ο παίκτης και ο επόπτης. Συμμετέχουν.
1: Τι λεφτά να πάρει ο Βουκαλάς στην Πορτοκαλάδα.
0: 50 ευρώ, ρε παιδί μου, λέω. 20 ευρώ. Ό,τι παίρνουν. Είπα τύπησε ένα ποσό. Γιατί κολλάς με αυτό.
1: Ναι, και τι.
0: Λοιπόν, συμμετέχουν.
1: Ναι.
0: Και αισθάνεται αδικημένος.
1: Ο παίκτης.
0: Και είναι οξύθυμος σαν και σένα, χωρίς πικτέιλ και ιστορίες.
1: Ναι.
0: Και του δίνει. Πέφτει το κεφάλι του στο χέρι του και μοιάζει με μπουνιά.
1: Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο το καινούριο, πάει φυλακή.
0: Δεν είναι άδικο αυτό.
1: Όχι.
0: Αφού γι' αυτόν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν είναι χούλιγκαν.
1: Παρακαλάνε τώρα.
0: Δεν είναι δυναμικό.
1: Παρακαλάνε τώρα τον επόπτη. Κάτσε ρε να
0: μάθεις. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δυναμικό χούλιγκαν. Ο οποίος κατέβηκε από την κερκίδα.
1: Δεν είναι χούλιγκαν.
0: Δεν βρήκε τον κόκκινο τον αλυταρά τον επόπτη ή διαιτητή. Ή τον ραπτόπλο τον αλυταρά τον επόπτη.
1: Πρέπει να χειροδική δηλαδή.
0: Είπα εγώ ότι πρέπει.
1: Πώς θα γίνει.
0: Τον βγάζει μια κόκκινη κάρτα, τον τιμωρεί, τον βγάζει μια αποζημίωση.
1: Ένα άλλο στην Αθήνα.
0: Είμαι λάθος.
1: Είσαι λάθος, ναι.
0: Δεν μπορεί ο αθλητής να πηγαίνει φυλακή με το ιδιώνυμο. Όχι.
1: Γιατί τι,
0: ανεβεί στην κερκίδα και κάνει και ασχημονή.
1: Σοβαρά, μιλάς. Άλλο να χτυπήσει στη φάση επάνω, ξέρω εγώ, έγινε ένα τάκλιν. Και άλλο να πα το χτυπήσει τον επόπτη. Τον κάνει λοιπόν ο επόπτη μήνυση. Είναι μέσα τώρα. Και παρακαλώ τον επόπτη.
0: Πόσο καιρό έχει αυτό.
1: Καμιά εβδομάδα. Δεν ξέρω και κακιά εκεί ο Κρεοπόλης. Ο Κώστας μου λέει τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να πάρω τον επόπτη να τον πω τι. Να τον πάρω, φίλε. Εμένα με χτυπούσε, δεν τον έκανα μήνυση. Να το γλιτώσουμε, έγινε δηλαδή μια Αλλά κινδυνεύει.
0: Να σου κάνουμε ένα τραπέζι.
1: Επειδή να το βρούμε. Εντάξει, επειδή τώρα έγινε αυτό, εδώ πάει φυλακή ο άνθρωπος.
0: Τόσο σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, αμέ.
0: Μου φαίνεται απίθανο.
1: Καθόλου απίθανο. Δεν το δώσε μεγάλη έκταση. Δεν ξέρω γιατί τα κανάλια τα.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Αλλά έγινε τέτοιο σκηνικό. Ναι.
0: Άνω τελεία.
1: Ναι.
0: Παίζει του χρόνου πάω Κυριακλής.
1: Εδώ, ναι.
0: Ναι. Και είναι αστραλαμένος παίκτης του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και δίνει μια γροθιά σε ένα παίκτη του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Αν του κάνει μήνυση ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
0: Στο ζέσταμα, ρε.
1: Άκου, ρε.
0: Άκου.
1: Αν του κάνει μήνυση ο παίκτης του ΠΑΟΚ, πάει μέσα φυλακή.
0: Δεν είναι υπερβολή.
1: Όχι. Τι να δώσει γροθιά. Φυσικά. Έτσι θα
0: εξαλειφθεί. Εγώ το λέω ει βάρο τη αγαπημένη ομάδα.
1: Τώρα δεν έφυγε η ομάδα τώρα, η ομάδα και η ομάδα με το θέμα. Το θέμα είναι η κοινωνία τώρα.
0: Μα, όχι, ναι. Για να μην θεωρήσουν κάποιοι ότι προφανώς είναι ιδρυκάρο να προβοκάρω.
1: Πάμε σε ένα μπαρ εμείς οι δύο.
0: Ναι.
1: Και για τα αθλητικά, ξέρω εγώ, μαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Και αλληλομηνιόμαστε.
0: Ναι.
1: Ότι κάναμε τον καυγά, αλλά καυγά όχι
0: για τις Ολυμπιακούς και εγώ Ηρακλής. Ναι, ναι. Ναι.
1: Στον μπαρ, μέσα. Ξέρεις γιατί. Με το νόμο τον αθλητικό. Αν πεις ότι πήραξε τη γυναίκα μου και αντέδρασα ή έγινε σε ένα σκάμπο μια, που σου πήρα τη σειρά για τον πάρ, δεν πάμε φυλακή.
0: Λέει συγγνώμη.
1: Έτσι είναι ο νόμος. Εγώ τον έβρισα, δεν το γρόλιο.
0: Περίμενε.
1: Αγκάρι μου, δεν το κατάλαβες, πρόσεχε.
0: Να το βγάλουμε να μας εξηγήσει.
1: Τι να σε εξηγήσει, το εξηγώ εγώ. Τι να σε εξηγήσει.
0: Το ίδιο
1: δεν το ξέρουν οι ακροατές.
0: Το ο Άγγελος με σένα το ίδιο.
1: Μόνο εσύ δεν το ξέρεις. Όλοι που ακούν το ξέρουν, μόνο εσύ δεν το ξέρεις. Γιατί είσαι ζαβούνας. Δεν το ξέρεις.
0: Ο αθλητής μου φαίνεται υπερβολικό.
1: Γιατί. Πώς χειροδικείς.
0: Δεν έχω το
1: άμα μηνυθεί, πώς θα γίνει. Ο Καλατζίδης δεν χτύπησε ένα στη Βέρεια.
0: Φροντιστή.
1: Και ο φροντιστή τι, μάνα δεν το γέννησε το φροντιστή. Ξέρεις τι πρόβλημα είχε.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Το ξέρω πολύ καλά.
1: Άρα λοιπόν, αφήστε τις μαγκές. Κοιτάξτε να φτιάξουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, ένα καλύτερο αθλητισμό. Δεν μόνο οι χούλικα.
0: Ποιος μίζει και μαγκές.
1: Μόνο οι χούλικα εμείς δεν είμαστε.
0: Γιατί συνήθως η βία προκαλείται.
1: Η βία.
0: Εμείς είμαστε οι πρώτοι που φταίμε.
1: Τώρα δεν θα αναλύσουμε ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει. Τώρα είναι.
0: Το σύστημα, οι ομάδες.
1: Κάνουμε τώρα ανάλυση τώρα.
0: Δεν λέω ρε
1: παιδί μου. Τι φάνηκε παράξενο τώρα στην Καβάλα που έγινε αυτό το πράγμα.
0: Απαγορεύεται.
1: Με την Ελευθερούπολη, με το Βυζάντιο κάπου.
0: Απαγορεύεται.
1: Δεν το ήξερε ότι έγινε.
0: Πραγματικά δεν το ξέρω.
1: Μέσα, μπουζού είναι.
0: Εσύ τα ξέρει όλα.
1: Αφού με πήραν ένα τηλέφωνο να πάρουμε τον παρακαλέσουμε να.
0: Εσύ έχει δημόσια σχέση στην Καβάλα που είναι η δεύτερη πόλη σου.
1: Συγγνώμη,
0: λογικό δηλαδή, είναι.
1: Να μην το πάρω να τον πω.
0: Αυτό φίλε, είναι λογικό.
1: Θα τον παρακαλέσω και θα πω: αν μπορείς, ξέρω εγώ, μην τον κάνεις. Μη σε έγινε ότι έγινε, θα πάει φυλακή ο άλλος.
0: Είναι αμαρτία.
1: Ναι, είναι αμαρτία, αλλά προσέχουμε. Άλλο τι έχουμε.
0: Χτες.
1: Ναι.
0: Μου λες για τους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Οι Γερμανοί πετούσαν χαρτάκια ιστορία στα κόρνερ και αυτά εδώ.
1: Τι χαρτάκια πετούσαν.
0: Δεν είδες στα κόρνερ που.
1: Τι πετούσαν.
0: Πετούσαν πραγματάκια.
1: Τι πραγματάκια.
0: Ποτήρια από μπύρα, οτιδήποτε.
1: Ναι,
0: χάρτινα, πλαστικά.
1: Ναι, πλαστικά, δεν έχει τέτοια να βάλει.
0: Δεν λέω,
1: να πάρει φίξ μπύρα,
0: δεν λέω, ότι πέτουν συμφώνια και καρφιά και αυτά εδώ. Δεν είναι δηλαδή, και αυτοί μην νομίζω ότι είναι αγιόπεδα.
1: Πάντως οι εκπομπές στο ραδιόφωνο δεν τους δίνουν, ούτε τους χαϊδεύουν οι αστυνόμοι, οι παράγοντες, εκεί οι δημοσιογράφοι.
0: Και εγώ τι θες να σας πω, κυρίες και κύριοι, τώρα δεν κατάλαβα.
1: Τώρα, δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε και αυτοκριτικές και. Να μην το σύρουμε πιο εκεί γιατί δεν μας συμφέρει και εμάς. Πάρ' το. Πάρ' τη στροφή. Πάρ' τη στροφή.
0: Δεν έχω να γρυψω κάτι.
1: Πάρ' τη στροφή. Έλα.
0: Για στροφή να πάρω.
1: Εννοώ φύγει από το θέμα. Αυτό λέω.
0: Με Καρυπίδη μιλείς καθόλου.
1: Το αυτό που έχει το στούντιο.
0: Όχι ρε. Με τον Θόδωρο.
1: Με τον Θόδωρο. Ναι.
0: Ή πρέπει να τρέχω τον πάρω το τηλέφωνο.
1: Εσύ τι τον πάρεις.
0: Κι αν μου το σηκώσει.
1: Δεν θα το σηκώσει.
0: Και τον έχει πει να μην το σηκώνει.
1: Όχι ρε φίλε, δεν είναι καλά θέμα ανταγωνισμού. Ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο σε ποιον. Τα έχω ξεπεράσει αυτό το θέμα.
0: Τότε.
1: Μαζί θα προχωρήσουμε.
0: Άλλο ήθελα.
1: Το σύνθημα του Καρυπίδη.
0: Άλλο.
2: Η ώρα είναι 4. Blue Heart. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
3: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
2: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
3: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
2: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
3: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
2: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
3: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
2: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24 21 0 26 751.
2: Έκθεση μεταχειρισμένη. υδρυσμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24 21 40 0658 και στο xpavlaoplismos.gr.
2: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
3: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
3: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
3: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03. Ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso Macchiato. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
5: Σημειώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Τέλος, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover θα εφαρμοστεί αύριο Παρασκευή από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με Θανάση Πολίτη πλέον. Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54301 με τη φθηνότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να στείλετε μήνυμα και να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.
1: Έχει ένα φοβερό τσαγκαράδικο στην Ελευθερούπολη ένας φίλος μου εξής, ο Χρήστος ο Δραγανίδης, 35 χρονών, νεαρός.
0: Το είχε ο πατέρας του ή από μόνος του?
1: Δεν ξέρω, πάντως είναι φοβερός. Παίρνει παπούτσι που το έχω κάνει εγώ άμμο λάσπη και το φτιάχνει Jaguar, να πούμε 4200.
0: Καλά, εσύ είσαι και...
1: Άσε τι είμαι εγώ. Βγήκε μου λέει χθες ο ποδοσφαιριστής του Παγίου, τελικά μόνο με πρόστιμο την έβγαλε.
0: Μπράβο.
1: Μου λέει και καλά έκανα που δεν το έδωσαν έκταση. Λέει, πολύ καλό παιδί, φοβάται μίγα να σκοτώσει, δεν δικαιολογώ την πράξη του, αλλά πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί. Μόνος του πήγε, λέει, στην αστυνομία και είπε έγινε αυτό και αυτό. Είχε ελαφρυντικά και κάπως γλίτωσε. Και ευτυχώς ο διαιτής, από όσο ξέρω, δεν χτύπησε πολύ και έλεξε πιθανόν το ζήτημα. Καλό. Καλό αυτό. Εντάξει. Μας φυλακεί γι' αυτό.
0: Καλό ήταν. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Να μιλήσει ο κόσμος για ό,τι νομίζει.
1: Τι να πει.
0: Γιατί δεν, ειλικρινά, έχω βαρεθεί να βλέπω την ιστορία με τα πατίνια και δεν σφίγγεται η ψυχή μου. Δεν βάζουν μυαλό κάποιο.
1: Γιατί σφίγγεται η ψυχή σου, ρε κόκκινη, τα πατίνια?
0: Γιατί, ρε φίλε, όταν ακούω σήμερα 12χρονο το χτύπησε αυτοκίνητο, κίνδυνε συντατική και παλεύει. Εντάξει, τι να πω, να μαλώσω τους γονείς του, για ποιο λόγο το δίνει
1: πατίνι. Ναι, να τους μαλώσεις, ναι.
0: Και ποιος είμαι εγώ να τους μαλώσω?
1: Και τους μαλώσω εγώ.
0: Τι να σου
1: πω. Θα αφήνες, ρε, το γιο σου 12 χρόνια με το κουτρίνι?
0: Ούτε τώρα δεν τον αφήνω.
1: Τι πατίνι 12 χρόνια?
0: Ούτε τώρα δεν τον αφήνω. Ούτε τώρα.
1: Η Τζέννη δουλεύει στα αυτά, στο Ιπποκράτιο.
0: Το ξέρω.
1: Στα, πώς τα λένε αυτά, τις Προμήθειες.
0: Το ξέρω, στο Ιπποκράτιο κάθε λίγο και λιγάκι με, τα βλέπω.
1: Μπράβο. Κάθε τρεις και λίγο με το πατίνι, πόδια, χέρια, παραγγελίες δηλαδή που βγάζει, φέρε μια βίδα εδώ, μια αυτή εκεί, να δέσεις του βλάκα το πόδι.
0: Δεν είναι βλάκα.
1: Ευλάκας είναι, τι είναι. Δεν είναι βλάκας. Ακαβαλάει το πατίνι, τρέχει με 70, δεν είναι βλάκας. Και άντε αυτό σας πάει στην κολόνα. Εμένα που κάνω τζόκι και εκεί, γιατί δεν με φάει λάχαρο, ρε.
0: Εσένα δεν πήρε κανένα παιδάκι, μου φάει. Ή εμένα.
1: Όποιο και να φάει, ρε. Γιατί να φάει κανένα? Δεν μπορεί να πεθάνουμε από φυσιολογικά αίτημα. Πρέπει να δει το πατίνι απάνω.
0: Αίτημα.
1: Φυσιολογικά αίτια. Δεν μπορεί να αρρωστήσει τα παιδιά, πρέπει να σε φάει το πατίνι, δηλαδή.
0: Έτοιμο. Έτοιμο. Δεν μπορεί
1: να. Να σε φάει, δεν σε φάει καμιά ταλίκα. Πατίνι πρέπει να σε φάει. Τροπή.
0: Να που να φάει την γλώσσα σου, ταλίκα θέλει.
1: Και τι να φάει με το πατίνι?
0: Για σιγουριά.
1: Με το πατίνι μπορεί να μείνει και στο κρεβάτι.
0: Άστο.
1: Ενώ με την ταλίκα μα την κάτσει, δεν γλιτώνει με τίποτα.
0: Κέτσαπ. Λοιπόν, πάμε. Το 2310 εντάρια δικά σα. Πάμε σε κόσμο.
1: Πάμε, καλησπέρα κύριε.
2: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
1: Δώσε λίγο ήχο.
0: Να ακούγες όμως, φίλοι, είσαι ακόμα πολύ μακριά.
1: Ναι, είσαι μακριά, έχεις...
2: Μα ακούτε τώρα.
1: Τώρα είσαι καμπάνω, το έκανα. Ωραίος, πάμε.
2: Λοιπόν, Θοδωρής από Αθήνα, Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχετε πει ένα κουτσομπολιό της ημέρας, να το σχολιάσετε κιόλας.
1: Για βοήθα λίγο, γιατί μας αρέσει το κουτσομπολιό.
2: Γρηγόρη τον Light, τον ξέρεις?
0: Τον Light.
2: Ναι, το τράπερ αυτόν.
0: Τον έχω ακουστά, δεν έχω μελετήσει τι και πώς.
2: Ετοιμάζεται να πάρει μετοχές του Καμπανιακού για να αναλάβει την προεδρία.
1: Γιατί να μην την αναλάβει?
0: Τι να σου πω, αν έχει τα χρήματα και την τρέλα να κάνει κάτι τέτοιο, είναι Θεσσαλονικιός.
2: Δεν το, όχι, Αθήνα πάντως, δεν ξέρω από πού είναι αυτό.
1: Πάνε κάπου να σε ακούμε, μόνο αδερφέ μου.
2: Έλα, παιδιά.
1: Άντε πάλι τώρα με το μικρόφωνο να πούμε. Πάμε.
2: Τώρα ακούγομαι ή τίποτα?
0: Τώρα ακούγεσαι.
1: Πάμε, μας χαλάσει τη δουλειά. Ναι,
0: ναι, εδώ γεννιούνται άλλα ερωτήματα. Αν είναι Αθηναίος, γιατί το Καμπανιακό και όχι κάποια άλλη ομάδα από την Αθήνα?
2: Λίγα λεφτά, κάτι τέτοιο έχει ακούγεται πάντως, φημολογείται. Εσάς πώς σας φαίνεται τώρα αυτό?
1: Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων. Από εκεί που ήταν ο Καμπανιακός, στον Κούση που είχε τα κουρασάν, θα περάσει σε ένα άλλο εργοστασιάρχη. Τα εργοστάσια δεν υπάρχουν, θα τις παίρνουν τις ομάδες οι τράπερ. Δεν είναι κακό.
2: Η τράπε.
1: Γιατί να μην την πάρει?
2: Έγινε, παιδιά.
0: Αν έχει την
2: οικονομική δυνατότητα, ήθελα να πω.
1: Να.
0: Αν έχει την οικονομική δυνατότητα, ας το κάνει.
1: Αλλάζει το έργο. Αλλάζει η ζωή.
0: Πολλά αλλάζουν.
1: Αλλάζουν. Καλησπέρα. Πολλά. Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι πολιτή.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καταρχήν πήρα για να συμφωνήσω με τον Κωστή και το έχουμε ξαναθίξει το θέμα. Γιατί είπες για τον Καβάφη, δεν είπες. Από πού είναι ο Καβάφης.
0: Δεν είπα που είναι, που εργαζόταν.
3: Ναι, καταρχήν όλοι οι σοφοί, οι ποιητές και τα λοιπά ήταν τεμπέληδες.
1: Και πώς θα ήταν σοφοί αν δεν ήταν τεμπέληδες. Σε σκαλωσιά θα ήταν. Έχεις δει κανένα σοφό σε καμιά σκαλωσιά πάνω.
3: Και ξύνεσαι, και ξύνεσαι. Εντάξει, όχι ποίηματα θα γράψεις, την Ιλιάδα και την Οδύσσια.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχει ταλέντο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τεμπέληδες οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Ενώ αυτοί το πνεύμα το καλλιεργούν. Έτσι.
3: Από πού είπες ότι είναι κόκκινο ο Καβάφης.
0: Στην Αλεξάνδρεια της Αίγυπτου γεννήθηκε.
3: Άμα σε πάρω εγώ και πάμε δυο με στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ξέρεις τι Καβάφηδες έχει εκεί.
0: Δεν ξέρω, όχι.
3: Θα σε ψηρίσουνε μέχρι και τον νεφρό θα μας ψηρίσουν.
1: Ας τον νεφρό, μην μου το θυμίζεις.
3: Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Πως τι βλέπεις το σενάριο, γιατί εγώ το είδα σε όνειρο εχθές. Χ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Χ ΑΕΚ Παναθηναϊκός, πρόκεισε τώρα, την άλλη αγωνιστική κερδίζει ο ΠΑΟΚ και φέρνει στην ΑΕΚ εδώ πέρα με ήττα της ΑΕΚ και σε ισοβαθμία παίρνει στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, μπορεί να γίνει.
3: Το βλέπεις δηλαδή.
1: Γιατί να μην το δω, δηλαδή.
0: Πραγματικά δεν αποκλείεται τίποτα.
1: Και δεν είναι πολλά μάτς, ναι, δύο είναι. Δεν είναι πολλά μάτς.
3: Ξέρεις, το βλέπα χθες στο ξενοδοχείο που κοιμόμουν το όνειρο. Λοιπόν, και μετά σηκώθηκα ιδρωμένος εγώ.
0: Να μου στείλεις το όνομα του ξενοδοχείου, να τους πω να αλλάξω στρώματα.
3: Κοίταξε, εγώ καταρχήν το δωμάτιο που επιλέγω κόκκινα είναι με διπλό κρεβάτι.
0: Τι, εσένα δεν σε φτάνει ούτε υπέρδιπλο.
3: Εντάξει. Και μετά ξανακοιμήθηκα και τι είδα, ξέρεις.
1: Για πες.
3: Να μας πω τι είδα τώρα.
1: Για πες.
0: Είμαι και
3: λοιπόν, είδα ότι ο κύριος Μονεβασιώτης,
0: δεν σου είπα,
3: επειδή πρέπει να παραμείνει στην Άλφα Εθνική, είχε αυξήσει τα πιτιφούρ, τα έκανε 18 ευρώ και γινόταν χαμός στο ίσιωμα.
0: Το κομμάτι ή το κιλό.
1: Μπορεί το να κιλό... τη βγάλει και πιο φτηνά ο κύριος Μονεβασιώτης τώρα που γλύφει τον κύριο Σαββίδη.
3: Ναι. Όχι, το δακτυλίδι.
1: Να πάρει τρεις δανεικούς από τον ΠΑΟΚ και όλα μένει γάλα να πούμε.
0: Θα ήθελες. Θα ήθελες πολύ.
3: Φιλιά.
0: Θα ήθελες πολύ.
1: Γιατί να μην δώσει κανένα δυο. Το μύθο δεν το θέλεις. Στο δώσει ένα χρόνο να πούμε. Δεν το θέλεις.
0: Πάμε.
1: Τον Ιβανούτσεφ ένα χρόνο δεν το θέλεις.
0: Ούτε για αστείο.
1: Να σωθείς.
0: Ούτε για αστείο.
1: Γιατί δεν τον
0: θέλεις. Όταν εγώ λέγω ότι το παιδί δεν κάνει, με λέγατε άλλα.
1: Παρακαλώ. Το παιδί δεν κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Για τον Ηρακλή μπορεί να κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει.
0: Το συγκρίνει και με τον Κωνσταντέλια η Ιερόσυλη.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ. Στείλ τον χαρτί υγείας, θα το χρειαστεί.

0: Και δεν τα πήγε καλά, γιατί είναι συνέχεια να πούμε τα γαλλικά.
1: Οπότε κάτσε να μελετήσεις για να τρως καλά. Εγώ όχι.
0: Τα ίδια δεν σε κάνω πλάκα, ρε, να μην ξημερώσει το
1: και εγώ δεν σε κάνω πλάκα. Αν ισχύει αυτό που λες, κάτσε να μελετήσεις. Κάτσε να μελετήσεις για να τρως καλά. Θα λες εγώ είμαι.
0: Θα σβηστάρουμε ρε τερβιστά, άντε καλή συνέχεια να πάρουνε κι άλλοι, να βγει ο Βαραβάς. Φιλιά.
2: Βγάλε φωτογραφίες καρποστάλ να τις μοιράζεις για αυτόγραφα. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί το κινητό σου πρέπει να είναι αυτό τη Μοτορόλα. Ναι, έλα φίλε.
3: Καλησπέρα κύριε.
2: Ωχ,
1: μαζί αυτή
2: πάνε βέβαια. Ναι.
3: Να βγαίνω μετά το γρήπη. Συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Κόκκινε.
1: Παρακαλώ.
3: Έχω δει όνειρο που θα έπαιρνα τρίπλε. Δεν πειράζει. Δεν πήρα το κύπελο, ο Άρης πήρε το Ευρωκόπ.
2: Τρίπλεξ μην κάνεις, τρίπλεξ να κάνεις.
3: Ανέβηκε, άκου να σου πω, μην διακόψεις αυτό που λέει, άκου. Άκου αυτό που λέει. Λοιπόν, είδα όνειρο ότι ο Πάκ θα πάρει πρωτάθλημα και το έπαιξα με 31 απόδοση και θα πάρει 310 όπως με τη Λαμία. Πήρα 146 που θα βάλει περισσότερα γκολ και άλλα 140 που πήρε πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια στον κύριο Ηλιόπουλο, τον Τίνο που θα φτιάξει το ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια, μόνο Ολυμπιακός και το μεγάλο.
1: Από Θεσσαλονίκη, από τις Σικές είναι ο Light.
2: Ποιος είναι?
1: Ο Light,
2: ναι.
1: Είναι από τις Σικές.
2: Ωραία.
1: Οπότε έχει μια λογική.
2: Ας τον πάρει ο Καμπανιά.
1: Ναι, καλά κάνει, αν μπορεί να το κάνει.
2: Γιατί?
1: Αν έχει τα χρήματα και τη δυνατότητα.
2: Γιατί να μην τα έχει?
1: Δεν ξέρω. Δεν είπα...
2: Νεαρός δεν είναι.
1: Δεν είπα ότι δεν τα έχει. Δεν ξέρω τα οικονομικά.
2: Αν αγαπάει το ποδόσφαιρο.
1: Παρακαλώ.
4: Έλα.
1: Έλα.
2: Σιγά.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
1: Ναι.
4: Τι έχουμε?
2: Τι είναι φίλε, τι είπες?
4: Ωστά.
2: Έλα φίλε.
4: Και είναι τελείως περίοδο.
2: Ορίστε.
4: Περίοδος τελείως ρε.
1: 19 του Μάη.
4: Άντε πάλι. Άντε πάλι. Γρηγορή.
1: Έλα.
4: Μπορούμε να παίξουμε τον Ηρακλή Αλφασέρ?
1: Δύσκολα είσαι.
4: Γρηγορή.
2: Αχ, τι βραδείς. Τι βραδείς λόγος. Φύγε από εδώ πέρα.
4: Αλμά
2: τι φοράει ρε. Μίλανε πιο γρήγορα.
1: Έβρισε.
2: Μίλα πιο γρήγορα.
1: Έβρισε.
2: Καθυστερημένε βρίζεις κιόλας. Μεγάλη. Μετά από 10 δευτερόλεπτα. Χωστή, περίοδο έχεις. Θα σου έλεγα τι έχω, αλλά άμα σου πω τι έχω θα φάω 3.000 πρόστιμο. Δεν σου το λέω. Σε κάνα ίντερνετ θα σου έλεγα τι έχω. Είσαι τυχερός που με πέτυχες εδώ πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα φίλε, ναι.
5: Καλησπέρα σας κύριε.
2: Καλησπέρα σας κύριε.
5: Όχο. Λοιπόν, Κωστή, είσαι μεγάλη ρόμπα, είσαι ρόμπα ξεκούμποτη για άλλη μια φορά. Μην ξανασχοληθείς με της Αθήνας τα παραγωγικά. Κάτσε εκεί να αναλύσεις τον Καμπανιακό και το Light. Δεν είσαι για τίποτα. Είσαι ο ορισμός της παραπληροφόρησης. Διότι κάτσες και είπες ότι η Παναθηναϊκή και οι ομάδες της Αθήνας θα τα δίνουν τα μας ο ένας τον άλλον άμα χρειαστεί. Θυμάσαι ρε ξεδιάνθρωπε άνθρωπε. Ένα μάτσο Παναθηναϊκού χαρισμένο.
2: Όχι, του Παναθηναϊκού.
5: Ένα μάτσο Παναθηναϊκού χαρισμένο. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Ο Ολυμπιακός, άσε να μην πούμε τώρα τι έχει χαρίσει. Ούτε για την ΑΕΚ.
2: Πού έκανα λάθος, ρε φίλε. Πού έκανα το λάθος. Ποια είναι η παραπληροφόρηση. Ό,τι τι.
5: Ναι, είπες ότι οι Παναθηναϊκοί, γενικά οι ομάδες της Αθήνας χαρίζουν τα μάτσα άμα τα χρειαστούν.
2: Επειδή ακούς ραδιόφωνο μια φορά το μήνα, φαντάζομαι. Προφανώς και δεν άκουσες ότι ξέρω τον Παναθηναϊκό. Ξέρετε. Οπότε, ρόμπα μου φαίνεται ξεκούμποντη είσαι εσύ. Εγώ το έχω πει πολλές φορές για τον Παναθηναϊκό. Αλλά μάλλον εσύ είσαι.
5: Βάλε την κασέτα τη σημερινή.
2: Σιγά μην κάτσε να ψάξω, να βρω την κασέτα. Να κάτσε να ακούσεις, ρε.
5: Εγώ δεν ξέρω τι άκουσα εσύ που δεν ξέρεις τι είπες. Φαίνεται το πικτέιλ έχει μπει κι αλλού. Δεν εξαίρεσαι στον Παναθηναϊκό.
2: Πήγαινε χαζοχαρούμενα από τη ζωή μου. Φύγε. Πήγαινε χαζοχαρούμενα. Όχι 40% θα πάρει ο Μητσοτάκης, πάρει 61%. Αν πας σας δώσει και κάνα 400 αύξηση, να πούμε, κάμψεις θα κάνετε με τα δάκτυλα. Θα κάνουν υγριές έξω στα πάρκα κάμψεις με τα δάκτυλα. Τι είστε εσείς, ρε. Τι είστε εσείς. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές εδώ πέρα για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το Χαϊβάνι δεν έχει ακούσει τίποτα. Το χιούμορ σου νάχα. Επόμενη γραμμή, Χαϊβάνι. Έλα, φίλε. Του θίξαμε τον Παναθηναϊκό. Αν του πειράζει με τη Φιλινάδα.
1: Έχασε από τη Βαλένθια.
2: Θα γελούσε.
1: Έχασε από τη Βαλένθια.
2: Άσε τη Βαλένθια, μωρέ, και τη Βαλένθια. Μπορεί να χάσει άλλα δύο.
1: Γιατί?
2: Έτσι, για να πάει ο Ολυμπιακός να το πάρει.

0: Δεν θέλω να τα χάσει.
1: Με, ρε,
0: φίλε, να μην τα χάσει.
1: Γιατί να μην τα χάσει.
0: Να μην τα χάσει.
1: Δεν γουστάρω τώρα τα μάτια. Είμαι πατριώτης. Είναι γκριζολίκο. Είναι γκριζολίκο.
0: Ναι.
1: Είμαι πατριώτης εγώ, δεν είναι τον γκριζολίκο.
0: Παρακαλώ.
1: Ο πατριώτης του Παναθηναϊκού, ο πρόεδρος, έχει τον γκριζολίκο. Πού είναι, ρε, οι ακροδεξιοί εδώ, οι γκριζιλίκοι που τους φωνάζουν. Αν είσαι Παναθηναϊκός και ακροδεξιός με τον γκριζολίκο προπονητή, πρέπει να έχει πρόβλημα. Αλλά όταν νικάει είναι καλά. Παναθηναϊκέ. Με τον γκριζολίκο στον πάγκο. Προπαγάνδα υπέρ της Τουρκίας. Και εσείς, είμαι πατριώτης. Πού είσαι πατριώτης, βρε. Πού είσαι πατριώτης, βρε, που έβαλες τον Βενιζέλο να σε φέρει και τον Τζοχατζόπουλο από το σουφλί στο τρίτο σώμα, γιατί πονούσε τα ποδαράκια σου, βρε.
0: Μιλάει Πλακοραβού.
1: Εγώ ήμουνα, το λέω.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ήμουνα, δεν το έπαιζα πατριώτης και να φέρνω μετά.
0: Έλα, Βολιάκο, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Αλό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: I'm Ataman.
0: Ataman.
1: Ataman.
0: Ναι.
2: Want to talk about this. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο προηγούμενος που παοξής...
1: Κλείσ' το ράδιο καταρχήν. Βαράει το ράδιο.
2: Ναι, το κλείσα. Λοιπόν, ακόμα εμείς τώρα ανεβήκαμε στην Αλφανική και ακόμα ασχολούνται με τον Ηρακλή. Δηλαδή, πόσο πολύ πονάει, παιδί.
0: Πού να αρχίζουν και τα παιχνίδια, κάτσε να δεις.
2: Τι φόβος είναι αυτός, δεν παιδί μου. Σου λέει, αμάν, θα έρθει ο Ηρακλής. Όσο ήταν ο Ηρακλής στη Β' και στη Γ', πέραν τα κύπελα και τα πρωταθλήματα και τα τέτοια. Τώρα που ερχόμαστε, και δεύτερον...
1: Ή θα πάρει ο Ηρακλής τα κύπελα δηλαδή και τα πρωταθλήματα.
2: Για το Μονεβασιώτη.
1: Ναι.
2: Βάλω τα διαρκείας 200 στάρικα να γεμίσουμε διαρκείας. 3, 2, 3. Κατάλαβες. Ήμαρτον. 300 στάρικα πληρώνουν οι παοξιδές και όλοι θα πληρώνουν. Και βλέπουν και η Ευρώπη. Ωραία. Και για το Γουάντα που λένε ότι πιάνει θέση ξένου, ας πιάνει και θέση και τρίτου ξένου. Ο καλύτερος παίκτης του Ρακλή δεν είναι.
0: Ήτανε, πάει.
2: Είναι δυνατόν.
0: Πάει κι αυτός.
1: Ο Γουάντα, φίλε, άμα κάτσει σε λεωφορείο και έρθει μια γιαγιά δίπλα να κάτσει, δύο θέσεις θα πιάσει. Βρε, δύο θέσεις θα πιάσει, έτσι όπως είναι και στερές οι θέσεις στα λεωφορεία. Και ο Γουάντα τώρα. Περιμένει τον Γουάντα να σε σώσει.
0: Ενώ εσύ κορμί θα
1: φορά. Α, 58 ο Γουάντα, δεν πως θα είναι. Εκείνο το κεφάλι.
2: Φτάσεις
1: 58 ο Γουάντα με εκείνη τη μέση, εδώ. Όχι εκφράσεις. Όχι, όχι χαρακτηρισμοί, κύριε.
2: Ναι, όχι, δεν. Εντάξει, τι είναι, τη ρόγα του, ποτηριά βγάζουν.
0: Έλα, ρε, τι φταίει η Λάρισα τώρα, εντάξει, για όνομα του.
1: Όχι, τίποτα άλλο μην πεις εδώ, ναι.
2: Η Λάρισα αυτή που έσυσε τα μάτια με τον Αργεντίνο που έκανε την κόκκινη.
0: Δεν υιοθετούμε τέτοια πράγματα. Δεν υιοθετούμε ότι στήθηκαν
3: μπροστά. Έλα, Μανούλα μου.
1: Μανούλα μου, να χαρώ.
3: Μανούλα μου, εγώ είμαι. Κύριο του Παναθηναϊκό Κωστά. 80% Μητσοτάκη δεν θα φύγει ποτέ, ρε, ψήφισε.
1: Ο Μητσοτάκη θα φύγει. Καλά, αύξηση τότε... έχει ο Μητσοτάκη. Αυξητική πορεία έχει.
3: Λοιπόν,
1: με αυτούς
3: λοιπόν πήρα να επιβεβαιώσω, Γρηγόρη, άκου την επιβεβαίωση.
0: Παρακαλώ.
3: Παίρνει τελικά ο Λάιτ τον Καμπανιακό και ψήνει Βαραγιάννη για πρόεδρο και Βαραβάκια γενικό αρχηγό. Του έχει ο Λάιτ τώρα, του λέει Βαραγιάννη ανέλαβε την ομάδα Καμπανιακό.
0: Ποντάρουμε Καμπανιακό ότι θα ανέβει Σούπερ Λίγα.
3: Ποιο,
1: Γάμα, δεν είναι τώρα.
3: Ναι. Με Λάιτ Βαραγιάννη, ποιο, σε δύο χρόνια βγήκε αλφα εθνική. Είναι στο λόγο από τώρα να το ξέρει.
0: Το ποντάρουμε.
3: Στο λόγο να το ξέρει.
0: Λεφτά στην τράπεζα είναι αυτό.
3: Και ο μόνο που θα αναμεταδίδει, μάλλον Γρηγόρη, να το ξέρει, μάλλον θα είναι ο Κουλιανό. Καμπανιακό Κουλιανό θα στέλνουμε. θέλουμε να τα έχουμε
1: καλά. Θε να φάμε πόρτα στη Χαλάστρα.
3: Κώστα, το φοβάμαι, Κώστα.
1: Πόρτα στη Χαλάστρα να φάμε. Όχι, ρε φίλε.
3: Δεν ξέρω. Κάτι μου μυρίζει, Κώστα, μην πες καμιά πόρτα και εγώ το φοβάμαι αυτό. Λες, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, κάτσε τώρα. Δηλαδή, με συγχωρείς. Τούμπα δεν θα πηγαίνουμε, Χαριλάου δεν θα πηγαίνουμε, Καφτατζόγλιο δεν θα πηγαίνουμε. Θα πηγαίνουμε, ρε.
3: Καφτατζόγλιο, ναι. Ωραία. Καφτατζόγλιο
1: θα
3: πηγαίνουμε.
1: Θα πηγαίνουμε. Καλαμαριά πηγαίνουμε. Ωραία.
3: Ναι.
1: Παλατάκι πηγαίνουμε. Παλέ πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε. Μια χαρά είμαστε. Γελάς.
0: Είσαι κακοπροαίρετος. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Πάμε.
0: Είσαι κακοπροαίρετος. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο.
11: Και ακούω παιχνίδια.
12: Και καινούριο λουρί.
13: Πού πήγε πάλι?
14: Όπου κι αν πήγε.
15: Πετσά από 88 θα ήταν.
16: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
17: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
0: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
20: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
21: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
20: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
22: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
23: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
24: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
27: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
28: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το στόμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, το 23-10 και τα 3 εντάργια είναι και πάλι δικά σας. Πάμε στον κόσμο, έχει γραμμές σε λεπτά.
1: Μπουτάλε το κάνουν μνημείο, εσύ υπέρ ή κατά?
0: Υπέρ.
1: Κι εγώ υπέρ. Γιατί φωνάζουν οι άλλοι? Ένας ευεργέτης της πόλης.
0: Ε, φίλε.
1: Ναι, γιατί?
0: Πάντα υπάρχουν και αντίθετες απόψεις.
1: Τι θα πει αντίθετες απόψεις? Με χρυσά κουτάλια έτρωγε η Θεσσαλονίκη. Μυαλό, για την πόλη του έδωσε τα πάντα, δεν έκλεψε, όπως κάνανε κάποιοι άλλοι παλαιότερα, αρκετά. Και αντιδρούν. Εγώ λοιπόν θέλω μνημείο και 24ωρη φύλαξη από αστυνομικό, δημοτικό ή οποιοδήποτε άλλο για τον οποιοδήποτε δεξιό μπαχαλάκι, πατριωτο μπαχαλάκι, πάει εκεί να το χαλάσει.
0: Παρακαλώ.
1: Συμφωνείς μαζί μου?
0: Δεν χρειάζεται.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, φίλε. Είμαι υπέρ του μνημείου. Γιατί μου στείλαν μήνυμα, δεν είπατε για τον Μπουτάρη. Είμαστε υπέρ του μνημείου γιατί το θεωρούμε ένα από τους καλύτερους δημάρχους που πέρασε από αυτή την πόλη.
0: Άφησε έργο.
1: Άφησε έργο και ήταν ευεργέτης.
2: Ναι, να μιλήσουμε.
1: Ναι. Τελικά τι έγινε, μήπως τα παίρνουμε από τον Μπουτάρη τώρα που λέμε τον καλό το λόγο?
2: Εσύ. Ακούς, Γρηγόρη.
0: Έλα.
2: Έλα, γιατί ο άλλος είναι ένα πρόβλημα. Ο πρόεδρος είμαι του Καμπανιακού. Τι γίνεται?
0: Καλά.
2: Λοιπόν.
1: Ποιος είναι ο πρόεδρος?
0: Του Καμπανιακού.
1: Σιγά μην είσαι ο πρόεδρος του Καμπανιακού.
2: Τι είπε ο άλλο ο Παντελής τώρα, ρε Κωστή, πριν από λίγο, τι πρότεινε?
1: Τι πρότεινε?
2: Καλά δεν είπε Βαραγιάννης, πρόεδρος
1: του Καμπανιακού.
0: Ο Βαραγιάννης
1: είναι. Θα μπαίνεις?
2: Εννοείται, και πήρα τον Γρηγόρη να τον πω. Άκου να δεις, Γρηγόρη.
1: Α, ξέρεις ρεπορτάζ, Κώστα.
2: Προπονητής, ακούς, προπονητής Ραπτόπουλος. Έτσι κι αλλιώς θα είναι τιμωρημένο συνέχεια. Α, θα προπονεί ο δεύτερος. Μετά θα τον αμολύσουμε να πάει να αγοράσει τα πρώτα 15 μάτσα, ας πούμε, και καμιά κουσαριά διαιτητές και επόπτες. Γιατί έτσι εύκολα, πως μας τα λέει, έτσι δεν είναι? Ο καλύτερος δεν είναι για τέτοια φάση?
0: Δεν υπάρχει δεύτερος.
2: Μπράβο. Άσε που μπορεί να κάνει και κανένα θαύμα και μετά να...
1: Άμα υπάρχουν λεφτά, ό,τι θες αγοράζει. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν λεφτά. Ναι.
2: Και μετά, ξέρεις, μπορεί να κάνει κανένα θαύμα, ας πούμε, κάνει κανένα δυο ανώδους σερί και μετά να τον προσλάβει η αγαπημένη του ομάδα, ο Άρης. Γεια σας.
0: Με Καρυπίδη ή χωρίς όμως ο Άρης, εκείνη το θέμα.
1: Εσύ τι λες, ότι θα ξεμπλέξει ο Καρυπίδης από τους Αριανούς?
0: Δεν κατάλαβα γιατί το είπα.
1: Τι, γιατί?
0: Σε άδεια αστεία σε βγάλαμε, ρε τα γάλα.
1: Μπράβο, ρε Γρηγόρη, για πες μας.
0: Και κατάφερε και δεις, ο Βαραγιάννης δεν πήρε.
1: Ναι.
0: Για τον Άρη δεν σε είπε.
1: Ναι.
0: Και το λέω με Καρυπίδη μετά από δύο ανώδους ή χωρίς?
1: Μάλιστα.
0: Μετά από δύο χρόνια,
1: δηλαδή.
0: Το πιάσε τώρα?
1: Όχι, δεν το πιάσε, γιατί ο Άρης θα ήταν στην Αλφα Εθνική. Ο Καμπανιακός είναι γάμα.
0: Θα είναι στην Αλφα
1: Εθνική. Άσε ρε κόκκινη. Πήγε συνειρμό να κάνεις και έχασες δύο κατηγορίες με ένα λάθος συνειρμό που έκανες. Τι όχι.
0: Έλα που βρήκαμε, ναι.
1: Αυτός είχε στο μυαλό του τον Άρη γάμα Εθνική, ενώ στην γάμα Εθνική ο Καμπανιακός.
0: Στην Αλφα Εθνική λεόταν ανέβη.
1: Μη, λάθος.
0: Κώστα, ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Λάθος συνειρμό έκανες, κόκκινη.
0: Λάθος κάνεις εσύ.
1: Ας τώρα πάει στο διάλογο.
0: Όταν ανέβει, λέει, στην Σούπερ Λίγκα, μετά λέει θα πάει στην ομάδα της καρδιάς του.
1: Ναι.
0: Για τη Σούπερ Λίγκα όμως.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κύριε Ραπτόπουλε, αυτός που πήρε και έβριζε, τι μπορεί, τι δεν ξέρω, τον γνωρίζεις προσωπικά, δηλαδή?
1: Άμα γνώριζα, κύριε μου, όσοι με βρίζουν προσωπικά, έπρεπε να γεμίσω ένα στάδιο 85.000 θεατών και να τους συστηθώ ένας-ένας. Είναι πάρα πολλοί που με βρίζουν, δεν ένας.
2: Αυτός, ο Παναθηναϊκό, τώρα μιλάει για Παναθηναϊκό αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατό.
1: Βγήκε τέταρτος και έκανε το γύρο του θριάμβου έξω από το ΆΚ.
2: Ναι. Δηλαδή αντί να κυνηγάνε τον Άμπαλο, τον Αλαφούζο, βρίζει τον Ραπτόπουλο.
1: Εύκολο στόχο ο Ραπτόπουλο. Ο Αλαφούζο πού να το βρει? Με 10 γορίλες κυκλοφοράει.
2: Ναι. Γορίλες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χθες είχαμε έναν αγώνα τελικό. Φίνηκα πολύ, δόξα σε.
1: Ναι,
0: το πήγε η Άσυρος.
1: Πήγε ο Κρεοπόλης, ο φίλος μας που είναι από την Άσυρο, έκανε κερκίδα, 5.000 κόσμο. Δεν δόθηκε. Κάποτε ο τελικός κυπέλλου Αριστεχνών ήταν γιορτή. Τώρα βλέπω ότι και στο ραδιόφωνο και γενικά δεν δόθηκε. Και στην τηλεόραση δεν δόθηκε.
0: Με έμφαση.
1: Δεν δόθηκε. Ναι. Δεν δόθηκε. Ναι.
2: Λοιπόν, και όσο για τα σενάρια τώρα, τι θα κάνουμε και άμα το πάρουμε και αν δεν το πάρουμε, κοντός ψαμπλώσεις, αλληλούια. Αυτά.
0: Και άλλα πολλά. Επόμενο.
1: Στα μπέναλτι το τελευταίο χτύπημα έφερε τη νίκη για την Άσυρο και το κύπελο. Εκεί.
0: Παρακαλώ.
1: Στο χωριό του φίλου μας του Μούχαλη.
0: Καλά, ξεκινήσαμε.
1: Φύγε από εδώ, ρε καθυστερημένε, φύγε από εδώ. Μη σε στείλω σε κανένα ίδρυμα. Αλλά πληρώσει ο παπάς σου. Όχι τζάμπα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Να πληρώσει ο παπάς για να φανεί ότι πονάει στην τσέπη. Να σε βάλω τζάμπα εκεί. Θε βάλω σε δημόσιο, σε ιδιωτικό να πας. Έτσι, να πληρώσει ο παπάς σου.
0: Ναι, έλα, φίλε.
1: Έλα, φίλε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Από το πρωί,
0: Τι έγινε?
3: Προηγουμένως κάτι έγινε. Κάποιος έβρισε, τι έγινε?
0: Συμβαίνουν αυτά.
3: Γρηγόρη.
0: Έλα.
3: Εσένα θέλω. Δεν είπε, αναφέρθηκες λίγο στα μάτς Άστον Βίλα, Νότιγχαμ, Φράιμπουργκ.
0: Δεν ήθελε Φράγκα. Να μιλήσει ο Κώστας.
3: Στραβούργο, Βαγεκάνο.
0: Δεν ήθελε να μιλήσει ο Κώστας.
1: Για ποιο πράγμα?
3: Καλά, έγινε, εντάξει.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Καλά, ότι δεν αναφέρθηκε στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Και λέω, δεν ήθελε να μιλήσει.
1: Α, ναι, όχι, ναι. Είναι λιγότερο ποδοσφαιρική η μεσημεριανή.
0: Είναι, όχι.
1: Είναι πιο.
0: Είναι λιγότερο εμπορικά, αλλιώς θα αναφερόμουν.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Δεν είναι τόσο εμπορικά.
1: Έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε, ναι.
3: Έλα.
1: Έλα.
0: Αν και να σου πω την αμαρτία μου.
1: Πες την αμαρτία σου.
0: Συγγνώμη λίγο, φίλε μου, ερεθίζομαι τώρα. Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε κερδίσει η Νότιγχαμ 1-0. Για δώσω προγνωστικό.
1: Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Ναι, είχε κερδίσει η Νότιγχαμ 1-0.
1: 3-0 η Βίλα.
0: Κάτσε λίγο.
1: Τι θες, ρε κόκκινε.
0: 4-75. Μπάμπι, 20.
1: Ποιο είναι ο Μπάμπι?
0: Ο Προφοζής.
1: Μάλιστα. Στίχημα, ε.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ μοιράζει λεφτά στον κόσμο, ρε.
1: Το 3-0 δίνει 4-75.
0: 4-75 είναι το διπλό.
1: Α, το διπλό.
0: Διπλό θα παίξω.
1: Κάθε φορά δεν θα το αγένιο. Να παίζει διπλά και αν γίνεται.
0: Άμα γίνει όμως.
1: Τι να γίνει.
0: Έχει να γίνει, φίλα.
1: Θα προκληθεί στον Βίλα που είναι και το φαβορί. Πάμε.
0: Έχει έμερη.
1: Δεν ξέρω τι έχει έμερη. Έχει έμερη. Ο κρατή περιμένει να μιλήσει. Κουμπαρτζή.
0: Μία, φίλε μου.
1: Κουμπαρτζή.
3: Ακούς.
0: Έλα.
3: Είπα πριν για τον Σατσέρο Ηρακλή. Δεν σημαίνει ότι δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι την ομάδα του Ηρακλή. Όπως μίλησε χθες πριν ο Κώστας ο Βαραγιάννη.
0: Ναι.
3: Και αυτός θα πέσει το χρόνο.
0: Γιατί δεν τα ποντάρεις?
3: Θα τα ποντάρω. Και για τον Ηρακλή και για τον Άρη.
0: Μετά μην κλαίγεσαι για δανεικά όμως.
3: Όχι, όχι. Δεν κλαίγομαι, ποτέ δεν κλαίγομαι. Φέτος πήγα κουβά με τον Παναθηναϊκό. Ποιο είπε θα βάλει διπλό τη Μούμια?
0: Όχι, είπε θα βάλει άσο την Άστον Βίλα.
3: Και πόσο το δίνει διπλό? 3,5 είπε.
0: 4,75 δίνει το διπλό.
3: Πάρα πολύ καλό.
0: Δώρο, φίλε, πολύ. Δώρο.
3: Δώρο είναι, να είστε καλά, για χαρά.
0: Παρακαλώ.
1: Παίξω, φίλε, σου εύχομαι να μην έχεις απληρώσει τη ΔΕΗ.
0: Καταραμένα, δεν τρέβεις, το ρίξει κατάρα.
1: Ναι, δεν το παραπάθει κάτι άνθρωπο. Τι δεν είναι να μην πληρώσει. Να είσαι.
0: Χειρότερο, καλύτερα να πάθει.
1: Να σου κόψουν το ρεύμα, να μην έχει τίποτα.
0: Καλύτερα να πάθει και παρά.
1: Ούτε γιαούρτι να μπορεί να βάλει στο ψυγείο.
0: Άκου το κέρα. Σε καταργέται για να το μαγαρίσει. Δεν χαλάει. Mm. Ναι.
3: Μπουτάρι,
0: κλείστον. Κλείστον.
1: Φύγε ευρε καθίστε. Φύγε ευρε Ινδιάνε. Φύγε ευρε Οστρογότσε. Οστρογότσε Ινδιάνε, φύγε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Ιδιάνε, λέει.
1: Άμα τον δεις, φίλε, σαν τον Καριμπού, το Ινδιανάκι, το θυμάσαι τον Καριμπού. Ίδιος είναι. Έχει ένα χρώμα μαύρο πεθαμενατζή. Δηλαδή, είναι κάτι μεταξύ του μαύρου και του πεθαμένου που χλωμιάζει.
3: Αυτό που λένε, πέσεις,
0: με κάποιες πουάβου λύσεις.
1: Είναι μαύρο,
0: και πουάβου
1: είναι ένα χρώμα μαύρο πεθαμενατζίδικο. Γράψει και αυτή τη λέξη. Είναι μεταξύ, δηλαδή, είναι του πεθαμένου το...
3: Το μαύρο. Παρακολουθώ αρκετό καιρό.
1: Ναι.
3: Ρε φίλε, δεν έχω ακούσει να λες μια καλή κουβέντα για κάποιον. Δηλαδή μισή καλή κουβέντα.
1: Φίλε, οι δικοί μου άνθρωποι είναι λίγοι και είμαι πολύ δοτικός απέναντι σε αυτούς. Τους άλλους δεν τους θέλω. Έχω ανθρώπους. Έχω ανθρώπους. Τώρα για τις ομάδες δεν θα ακούσει καλή κουβέντα. Αλλά για ανθρώπους δικούς μου που είναι στο δεξί μου το χέρι. Έχω 10 ανθρώπους που είναι πολύ δικοί μου. Τώρα για τις ομάδες και τους οπαδούς, δεκάρα δεν δίνω. Δεκάρα.
3: Για τον Παναθηναϊκά και πήρα. Τώρα τον άκουσα και έφρυξα.
1: Ναι.
3: Κόντεψα να σπάσω το ραδιόφωνο που είπε δεν δίνει και συμφώνησε εσύ, Ραπτόπουλε. Καλά, ρε Ραπτόπουλε, τις αλαξοκολλιές με τον Όφη τις ξέχασες.
1: Όχι, ποτέ δεν είχαν.
0: Λάθος κάνεις, φίλε.
1: Ποτέ δεν είχαν. Όχι.
0: Λάθος κάνεις, φίλε.
1: Ποτέ δεν είχαν. Είχανε.
0: Είσαι προφανώς πιο νέος.
1: Είναι πιο νέος, ναι.
0: Τον
1: ναι.
0: Έχει κάνει μεγάλη ζημιά του Παναθηναϊκού.
1: Συνέχεια τον έκανε. Είναι τόσο χαζός.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι
1: είναι τόσο χαζός.
0: Το Βαρδί τον έχουν θεό.
1: Είναι τόσο χαζός ο Βαρδινογιάννης.
0: Δεν είναι χαζός.
1: Ποδοσφαιρικά χαζός.
3: Καλά, την υπόθεση λουλουδιών.
0: Τώρα η υπόθεση.
3: Δεν είμαι και τόσο καινούριος.
0: Άκου. Η υπόθεση των λουλουδιών του 1976.
1: Είναι δωροδοκία.
0: Είναι απόπειρα δωροδοκίας.
1: Είναι απόπειρα δωροδοκίας και όχι να δώσει.
0: Όπου μπλέξανε το συγχωρεμένο του Χαλιαμπάλια και τον είχαν ένα βράδυ στο τμήμα του Λευκού Πύργου τώρα. Σε παρακαλώ, εκεί είναι Ηρακλής Παναθηναϊκός. Καμία σχέση
1: με τα λουλούδια του Ροκίδη.
0: Το 76 είναι αυτό.
1: Και τι σχέση έχει η δωροδοκία με το αν δώσω εγώ ένα μάτς. Αχαριστώ. Να αγοράσει μας πήγε, όχι να δώσει. Μπερδεύεσαι. Δεν είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι. Και, με τον Όφη. Ο Βαρδινογιάννης ήταν τόσο χαζός ποδοσφαιρικά. Χαζός ποδοσφαιρικά. Είχε μετοχές εκεί.
0: Δεν περνούσε αέρα, φίλε.
4: Με Λιμπερόπουλο, Καραγκούνη, τι λες ρε κόκκινε. Δεν τα θυμάσαι καλά.
0: Φίλε, μην επιμένεις.
4: Αέρας περνούσε.
0: Τα χάσει.
1: Βρεσπασμένα τζάμια είχαν στην Κρήτη, στο Πούλμαν.
4: Το τέταρτο.
0: Κοίταξε, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν κλέβουμε εκκλησίες.
1: Βάει στοίχημα.
4: Πολύ.
1: Μη με το στοίχημα. Να υπάρχει μια εκπομπή που να μην βάλει τη λέξη στοίχημα στο στόμα.
4: Υποστήριξε το Βάζελο.
0: Υποστήριξε γιατί ρε φίλε, όταν λέμε την αλήθεια.
1: Αλήθεια ρε φίλε.
4: Δεν είναι αλήθεια.
0: Δεν αγιοποιούμε τον Βαρδινογιάννη του Παναθηναϊκού.
4: Με τον πατέρα και αυτά δεν έκανε παιχνίδια.
1: Πες μου ένα. Που χάρισε παιχνίδι. Ολυμπιακός Λάρισα 0-1. Να μην πάρει ο Άρης Ευρώπη. Ολυμπιακός Κέρκυρα 0-1. 50 μάτς.
4: Θυμήσου τα Ραπτόπουλε, θα δεις και θα θυμηθείς. Θυμήσου εκείνες τις χρονιές.
1: Πολλά μάτς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει με εθνικό εδώ μέσα.
0: Μεγάλο.
1: Για να πέσει η καβάλα.
0: Μεγάλο.
1: Και κέρδαν τις σημαίες της καβάλας οι καβαλιώτες.
0: Μεγάλο.
1: Με τα εγάλεα εδώ πέρα μέσα.
0: Με τον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Τι δεν έχουν κάνει.
0: Καραγεωργίου και...
1: Ο Καραγεωργίου δεν φταίει.
0: Όχι, τα άκουγε.
1: Καραγεωργίου δεν φταίει.
0: Ο Ντάνι Φερνάντες τα άκουγε.
1: Θα θέλανε τον Καραγεωργίου γιατί... Άσε.
0: Καραγεωργίου, Ντάνι Φερνάντες και Μίετσαλ.
1: Ναι, αυτοί οι τρεις ήταν.
0: Τους κυνηγούσαν.
1: Ναι. Τι? Τα καλόπεδα.
0: Για να πέσει ο Άρης.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρε γραμμές. Πάρε γραμμές.
0: Γιατί πάω και γάλλο 0-3 στο 20.
1: Ναι, για να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Και εσείς ήσασταν μέσα στο παιχνίδι εκείνο.
0: Καθόλου λάθος κάνεις.
1: Μόλις το εγάλο έβγαινε Ευρώπη, πάμε στο 70, ανοιχτά τα ποδαράκια και ο Ηρακλάδος.
0: Λάθος κάνεις.
1: Έλα βρε Θεσσαλονίκη μου.
0: Άσε βρε.
1: Ανοιχτό μάνα τώρα.
0: Ανοιχτό
1: πόδα, φτωχομάνα.
0: Από ανοιχτά πόδια ξέρεις.
1: Ανοιχτό πόδα, λευκοπυρικό πόδα, ρε βρε.
0: Έλα,
1: βρε.
0: Έλα, μωρών.
1: Έλα.
0: Φρόνημα.
1: Άντε ρε Βολιάκο φύγε από εδώ.
0: Φρόνημα, μωρών.
1: Έλα.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα. Ας τις κρυάδες. Θα πάρεις και μια γραμμή.
5: Ήλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: βέβαια. Μία είναι. Δε.
1: Μία, τι θες και 52. 5 παρά 10 παρά. Ποιος θες και ένας που είναι πολύ είναι. Χωρίς πρωτάθλημα, χωρίς.
0: Να ζητήσουμε άφηξη.
1: Έλα, φίλε, ναι.
5: Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, λοιπόν. Την προηγούμενη Παρασκευή. Υπήρχε ένα σύννεφο πάνω από την ομάδα που ονομάζεται ΠΑΟΚ. Ατυχήματα, τροχαία, θανάτη κτλ.
1: Ναι.
5: Μόλις κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, τη δεύτερη πιο ψόφια ομάδα στην Ελλάδα, για να μην πω την πρώτη, τη δεύτερη θα πω.
1: Η δυο πια, η άλλη πια είναι.
5: Η πρώτη αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι οι δυο ψόφιες ομάδες
1: στην Ελλάδα,
5: μεγάλη τώρα μιλάμε.
1: Ναι.
5: Θα βγάλουμε τον Παναθηναϊκό έξω, μιλάμε για τους τρεις που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Κερδίσαμε την δεύτερη πιο ψόφια ομάδα της Ελλάδας, λοιπόν, και πολύ κακή όλη τη χρονιά. Εγώ βγήκε το έχω ξαναπεί, πολύ κακός Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Και τώρα γίναμε η Μπαρτσελόνα ξαφνικά και ψάχνουμε να βρούμε όλα τα σενάρια με τα οποία θα βγουν πρωταθλητές. Λοιπόν την Κυριακή, 11 ώρα το βράδυ, 9 δεν είναι τα μάτς ή 7 είναι τα μάτς.
0: 7.30.
5: 9.30 ώρα την Κυριακή λοιπόν, εγώ λέω ότι θα έχει βγει πρωταθλητής. Διότι δεν θα πας να το πάρεις εύκολα το ματάκι μέσα στον Πειραιά. Και το πιο πιθανό είναι να έρθει χ. Και με 35.000 χανούμια να κρέμονται από την All Win Arena εκεί μέσα, θα το πάρει κούτσα τραβά το μάτς. Λέω τώρα εγώ. Γιατί δεν έγινε ξαφνικά υπερομάδα. Οι απουσίες οι οποίες είχες και τα backup που δεν είχες όλη τη χρονιά συνεχίζει να μην τα έχεις. Δεν έχεις δεύτερο δεξιμπακ, δεν έχεις δεύτερο αριστρομπακ, δεν έχεις τρίτο σεντρεμπακ, δεν υπάρχει ένας αντιμέιτε, δεν υπάρχει ένας αντικοσταντέλιας. Συνεχίζει να μην υπάρχει. Κάνοντας μια νίκη, δεν είναι δύο όλα τα υπόλοιπα που έχεις κάνει πίσω. Βόλους, ΑΕΛ, Όφη, όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω αυτή την υπέρμετρη διάθεση που έχουν και ο Κουλιανός το πρωί έβαλε άλλο τραγούδι γιατί αυτό είναι το γούρι και κάτι στις τα τέτοια σουνάκια δηλαδή που λένε. Μην το πω. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Πάντως υπάρχει μέτρος ζήλος ως προς το πρωτάθλημα ότι θα το πάρουμε εμείς ισοβαθμία. Έχουμε πάει τώρα στις ισοβαθμίες.
0: Φίλε, όσο έχεις δικαίωμα στο όνειρο, γιατί να μην ονειρεύεσαι.
1: Για να μην είσαι χαροχαρούμενος να ονειρεύεσαι.
5: Είναι να ονειρεύεσαι, δεν διαφωνώ. Βλέπω την ομάδα, δεν καταλαβαίνω τη διαφορά της ψυχολογίας από την Παρασκευή το μεσημέρι, η οποία ήταν τα τάρταρα, είχαν χάσει και τον τελικό.
0: Η απάντηση είναι τετριμένη, η απάντηση είναι τετριμένη και δεδομένη. Δοκάρι και μέσα γκρίνια, δοκάρι και μέσα όλα καλά, δοκάρι και έξω γκρίνια.
5: Φυσικά, αλλά το κακό, ξέρεις ποιο είναι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο σε αυτήν την ομάδα, ότι αν λέμε τώρα παράδειγμα
1: πάρε παντού το είναι αυτό ρε φίλε, δεν είναι στον πάγο.
0: Φίλε, άκου να δεις, για να το κλείνουμε.
1: Στον Ολυμπιακό δεν θυμάσαι.
0: Από τη στιγμή που το έκανε το 24, σου λέει γιατί να μην το ξανακάνω.
5: Μαζί σου. Απλώς και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, το κακό για την ομάδα είναι ότι όλα τα προβλήματα μπαίνουν κάτω το χαλάκι. Γιατί αν το ξαναπάρει, θα πει εγώ το πήρα με τον Γερεμέγε. Περίπου του χρόνου τον τέταρτο Σεντερφόρντ. Πέρα τον Καντεβέρε στον Μάκο. Γιατί αυτό το πήραμε τον Γερεμέγε. Δεν παίρνω δεκάρι, δεν παίρνω στο τρεμπάκι, δεν παίρνω αριστερό μπάκι.
0: Δεν ρίχνει. Μην είσαι άδικος, δεν ρίχνει και λίγα λεφτά. Άσχετα αν δεν πάνε όλα στους σωστές μεταγραφές.
5: Δεν ρίχνει λίγα λεφτά. Αλλά δεν τα ρίχνει και σωστά. 12 εκατομμύρια εγώ δεν θα ήταν για αυτό να φύγει πάντως.
0: Φίλε, να ρωτήσω.
1: Καληνύχτα τώρα, τι είδες αυτό το έργο.
0: Να ρωτήσω κάτι ειλικρινά όμως. Γιατί πρέπει να βλέπουμε και δίπλα.
1: Τον Ινιέστα περίμενε.
0: Αν γκρινιάζει εσύ σαν ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να κάνει, να πηδάει από το από την Ακρόπολη.
1: Δεν τον νοιάζει τον καθένα. Το σπίτι του κοιτάει, δεν τον νοιάζει.
5: 100 φορές δεν κρινιάζει.
1: Δεν τον νοιάζει.
5: Δεν με πειράζει τι θα κάνει. Εγώ κοιτάω.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα. Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Ένας που είναι άρρωστος πολύ και του λέει η γυναίκα του πάμε μια βόλτα στον κήπο. Μην κάνεις έτσι. Και ο Νίκος άρρωστος είναι και ο Πέτρος άρρωστος είναι. Θα πεθάνετε παρέα. Δεν είσαι μόνος. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι βρε μίζερε. Θα πεθάνει. Εγώ δεν είπα να πεθάνει. Ο ένας έχει γρήπη και ο άλλος έχει μια ανία διασθένεια.
1: Ε, αγόρι μου.
0: Το ίδιο είναι.
1: Τι λες τώρα, να βλέπεις και του αλλού για να παρηγοριέσαι.
0: Όχι.
1: Ε, λοιπόν, τι μας λες τώρα.
5: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Οι υποψήφιες χείρες το κάνουν αυτό. Να ξέρεις όλες.
5: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Νικολάκι μου. Νικολάκι μου. Γιωργάκι μου. Ναι. Και ο Μανώλης άρρωστος είναι. Έκανε εγχείρηση κι αυτό.
5: Μια ερώτηση για να κλείσω, να σε αφήσω. Ο ΜΕΙΤΕ έχει φλάσει ή έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, Μπρομπή.
1: Ο ΜΕΙΤΕ.
0: Αν είχε θλάσει δεν θα παίζε.
5: Ναι, εντάξει, εγώ λέω ρε παιδί μου.
0: Αν είχε θλάσει δεν θα μπορούσε να παίξει.
1: Έχει ένα πρόβλημα στο. Άκου.
0: Στο ισχύο.
1: Έχω ένα πρόβλημα στο ισχύο που του κάνει τις εύπλαστες κινήσεις, τις στροφές δηλαδή. Ο Μεϊτέ μπορεί να τρέξει πάνω.
0: Έχει χάσει την πλαστικότητά του, φίλε.
1: Σταμάτα ρε κόκκινα να το μιλήσω. Πλαστικότητα. Αυτός.
0: Κόψε το μικρόφωνο. Κόψε το μικρόφωνο.
1: Δεν ξέρει, ρε.
0: Έχει χάσει την φίλη μου. Με το ισχύο έτσι δεν μπορεί να κάνει κινήσει που θέλει.
1: Μπράβο. Να γυρίσει δεξιά-αριστερά.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Α, πλαστικότητα.
0: Πρέπει να απαντήσει εσύ.
1: Πλαστικότητα.
0: Βλάξ.
1: Ευλάξ.
0: Μωρών.
1: Α, πλαστικότητα.
0: Μωρών. Παρακαλώ.
1: Θα ξαπεσυστήσουν πουθεράκι μετά. Δεν θα φταίω εγώ.
0: Ο μωρό λέγεται και μωρών.
1: Άκου τι σε λέω εγώ τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Μια-δυο. Μην το είπαμε μια φορά, μην το κάνει. Ναι, έλα φίλε, ναι.
6: Καλησπέρα. Ρε παιδιά, μιλάτε για τον Παναθηναϊκό που πήγε στο Γουέμπλεϊ με πληρωμένο παιχνίδι στο Βαστέρα και λέτε ότι καθαρή ομάδα. Τι λέτε τώρα.
0: Εσύ πού το ξέρεις, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
6: Ρε παιδιά, εγώ που το ξέρω.
0: Ημιτελικός πρωταθλητριώνα στη θύρα,
1: φίλε. Φίλε, δεν έδωσε μάτς.
0: Πώς το λες,
1: δεν καταλαβαίνετε τι είπαμε για τον Παναθηναϊκό.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Ακόμα και έτσι να είναι. Άλλο αγοράζω για να προχωρήσω και άλλο πουλάω.
6: Όχι, γιατί ο ραπ λέει ότι είναι πιο καθαρό.
0: Άλλο πράγμα σου είπε. Μη με κάνεις να κάνω το γρόλιο.
1: Δε στήθηκε
0: να χάσει. Άλλο αγοράζω για να προχωρήσω. Άλλο παίρνω πριν για να κερδίσω. Και άλλο παίρνω λεφτά για να χάσω. Ή κάθομαι να χάσω για να πάθει ζημία ο άλλος. Δεν έκατσε να χάσει ποτέ.
6: Ναι, αυτό το κάνει καθαρή ομάδα δηλαδή.
0: Όχι ρε φίλε, αυτό λέμε.
1: Άλλο.
0: Τον κάνει να διαφέρει από τους άλλους. Οι άλλοι έχουν δώσει δικαιώματα όλοι.
1: Έχουν δώσει μάτς οι άλλοι, αυτό λέμε. Εκτός από τον Παναθηναϊκό.
6: Να πούμε τώρα κάτι για τον το Πάγκου. Το πρωτάθλημα του Πάγκου του 24 του είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Γιατί?
6: Γιατί έφερε φυσικασμό στην ομάδα. Έφερε φυσικασμό στην ομάδα. Αν δεν το είχε πάρει το 24, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Έτσι, εκείνο το ποτάσμα καταλάγιασε λίγο όλη την παγούρα που είχε γίνει και όλα καλά και όλα ωραία. Εδώ δεν είναι όλα καλά και όλα ωραία. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ότι δεν είναι όλα καλά και όλα ωραία. Έτσι. Και επίσης το βασικρίζουμε τώρα τον Μάου, ο οποίος δεν είναι από εδώ.
7: Η ώρα είναι

0: Blue Heart 105,1.
1: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
2: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
1: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
2: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
1: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε

0: Και η ώρα είναι 6. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 36 56 03, ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso Macchiato.
3: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24 21 0 44 230, και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24 21 0 60 550.
4: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Τζουκμπόξ, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
6: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

εκεί μες στο θάλαμο εννιά, για το καλό, στην ηρεμία, για να βρω τον εαυτό μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-989776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χριστός. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα!
3: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
4: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού μαγνησίας.
4: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε πάνω.

Σε για σένα που είχα χρόνια να σε δω και περίμενα να ακούσω πως στο βάθος της καρδιάς σου θα υπάρχω πάντα εγώ. Πόσο λάθος είχα κάνει, το κατάλαβα μετά που με χτύπησε στην πλάτη και μου είπε φιλικά: άκου φίλε, μη σε νοιάζει τη ζωή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
0: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
2: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
4: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60 550.
5: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
6: Espresso Macchiato.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Τζουκμπόξ, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.